Η δέηση του ταπεινού. Κοντά στο χωριό Ορμίλια της Χαλκιδικής, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου έχει μετόχη, στο οποίο οικονόμος ήταν ένας ιερομόναχος με το όνομα Θεοφάνης. Αυτός λοιπόν διηγόταν στους εγχωρίους τακτικά τα πολλά θαύματα και μεγαλεία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Γοργοϋπηκώου και τις μεγάλες αντιλήψεις της στους ευσεβείς χριστιανούς. Πολλές φορές ο ιερέας του χωριού είχε την ευκαιρία να ακροαστεί αυτές τις διηγήσεις των θαυμάτων της Γοργοϋπηκώου και πάντοτε αισθανόταν ιδιαίτερη συγκίνηση από την παντοδυναμία της Παναγίας και τη μεγάλη αγάπη που εκδήλωνε με θαύματα στους χριστιανούς. Κάποτε ασθένησε η πρεσβυτέρα του ιερέα. Η ασθένεια την έφερε μέχρι το χείλος του τάφου. Η λύπη του ιερέα ήταν απερίγραπτη, τόσο για τον επερχόμενο θάνατο της πρεσβυτέρας, όσο και για τα 4 ανήλικα παιδάκια του που θα ορφάνευαν. Σε αυτή την απελπιστική κατάσταση που βρισκόταν, θυμήθηκε τις δυναστείες και την υπέρβλητη δύναμη που είχε η Παναγία πλησίον του Υιού της. Έτσι, με καρδιά συντετριμένη και με θερμά δάκρυα, άρχισε να προσεύχεται στην Γοργοϋπήκο και να επικαλείται τη θεία παρουσία της στη δεινή θέση που βρισκόταν και να δώσει την υγεία στην πρεσβυτέρα του. Προσευχόμενος, αποκοιμήθηκε. Και ειδού, βλέπει στο όνειρό του μία γυναίκα η οποία του απίθυνε αυτή την ερώτηση. «Γιατί κλαις, τι έχεις;» Τότε ο ιερέας αποκρίθηκε. «Κλαίω για την πρεσβυτέρα μου και για τα μικρά και ανήμπορα παιδάκια μου». Τότε του λέει η φαινόμενη γυναίκα. «Εγώ είμαι η Παναγία η Γοργοϋπήκοος, η Δοχειαρίτισσα, και επειδή με παρακάλεσες, ήρθα γι' αυτό και μόνο να σου πω ότι δεν πεθαίνει η πρεσβυτέρα σου, αλλά θα ζήσει ακόμη 5 χρόνια. Όταν είπε αυτά η Παναγία, φάνηκε στον ιερέα ότι έφευγε. Αυτός δε την ρώτησε πού θέλει να πάει και η Παναγία του αποκρίθηκε. «Πηγαίνω κάτω στον Παπαθεοφάνη να τον δω, που είναι άρρωστος». Αφού είδε και άκουσε αυτά, ο ιερέας ξύπνησε. Το πρωί, ό του θαύματος, βρέθηκε θεραπευμένη και όλη η υγιής η πρεσβυτέρα του. Τότε επισκέφθηκε τον Παπαθεοφάνη και του διηγήθηκε το θαυμάσιο εκείνης της νύχτας. Αυτός δε πάλι το συμβούλεψε να πάει όπως είχε χρέος στη Μονή Δοχειαρίου και να αποδώσει την αρμόδια ευχαριστία στην ευεργέτιδά του. Όταν ήλθε στη Μονή ο ιερέας και είδε την Αγία εικόνα, αναγνώρισε τη γυναίκα του ονείρου του, η οποία θεράπευσε την πρεσβυτέρα του. Προσκυνήσε ταπεινά την Γοργοϋπήκο και με δάκρυα και στεναγμούς την ευχαρίστησε για τη μεγάλη της ευεργεσία.

παιδί της Παναγίας. Κάποιος θεοτοκόφιλος χριστιανός, ο οποίος προερχόταν από τα μέρη της Ανατολής, από το χωριό Σιγκέλη και ονομαζόταν Χατζημιχαήλ Νεντίμογλου, έφτασε μια μέρα στο αγιώνυμο όρος για να προσκυνήσει τους τόπους της Αγιοσύνης και των μαρτύρων της συνείδησης. Εδώ άκουσε για τα θαύματα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Είχε και αυτό το δικό του πόνο που προερχόταν από την πληγή της καρδιάς του. Δεν είχε παιδί. Όταν βρέθηκε μπροστά στη Γοργοϊπίκο, προσέπεσε στη θεοχαρίτωτη Αγία της εικόνα και παρακαλούσε με θέρμη καρδιάς να σπλαχνιστεί και αυτόν, να διαλύσει τα νέφη των λυπηρών της ψυχής του και να του χαρίσει αγοράκι για κληρονόμο του. Η δε κυρία Θεοτόκος, καθώς είναι παρηγοριά των θλιβωμένων, βοηθός των αβοηθήτων και χαρά των πικραμένων, και σαν Γοργοϊπίκο ως αληθινά, άκουσε τη φωνή της προσευχής του Χατζημιχαήλ και του δώρισε ό,τι επιθυμούσε. Εκπλήρωσε τον πόθο της καρδιάς του. Ύστερα από χρόνια πολλά, ένα όμορφο παλικάρι ξεκινούσε από τη μακρινή Ανατολή και ερχόταν ταπεινός προσκυνητής στο Άγιον Όρος για να αναζητήσει την πρώτη του μητέρα, την Παναγία. Αυτήν που πρώτη τον γέννησε στην ουράνια σκέψη της και τον δώρισε στους γονείς του. Έφερνε μαζί του και το τάμα των γονιών του, μια καντήλα για την Παναγία Γοργοϊπίκο, δώρο ευχαριστειών για το θαύμα της γέννησης του παιδιού τους.

Αρχαία Ιατρός. Ο ίδιος Γέρον Σάβας από το κελί των Αγίων Πάντων, Μολφωνού του Αγίου Όρους, διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Βρέθηκε κάποτε στο χωριό του Μαριές Θάσου και εκεί συνάντησε ένα συγχωριανό του, ο οποίος ονομαζόταν Δρακόντης και υπέφερε από φοβερή αϊπνία με την ενέργεια του διαβόλου. Κατά τη συνάντησή τους, τον ρώτησε ο ασθενής: «Μήπως γνωρίζεις, Γεροσάβα, κανένα φάρμακο που να με κάνει να μπορώ να κοιμηθώ?» «Μάλιστα», του αποκρίθηκε ο Γεροσάβας, «στο Άγιον Όρος υπάρχει άρεστος ιατρός. Στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου βρίσκεται η Παναγία Γοργοϊπίκος. Αρκεί να αφιερώσεις με όλη σου την καρδιά μία οκά καιρή και θεραπεύεσαι αμέσως». Ο Δρακόντης τόσο συγκινήθηκε από την ευχάριστη αυτή είδηση, από τον ποταμό της φιλανθρωπίας και ευσπλαχνίας της Γοργοϊπικώου και πως μπορεί η Παναγία να θεραπεύσει το απαράκλητο πάθος του, ώστε με ενθουσιασμό αναφώνησε: «Δύο οκάδες προσφέρω, αρκεί να θεραπευθώ». Δεν πρόλαβε να κάνει το τάμα του και τον κυρίεψε μια ακυβέρνητη υπνηλία. Έγειρε το κεφάλι του και αποκοιμήθηκε. Η Παναγία είδε την εμπιστοσύνη του σε αυτήν και στην δύναμή της, ώστε αμέσως θαυματούργησε και σε αυτόν. Του έβγαλε το δαιμόνιο και του έστειλε ύπνον ανέσεως, ύπνον σωματικών υγείας και σωτηρίας και ζωής, καιρόσιν ψυχής και σώματος. Όταν ξύπνησε, είχε απαλλαγή από το βασανιστικό του πάθος. Τότε δόξασε και ευχαρίστησε από καρδιάς τη μεγάλη ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, Παναγία Γοργοϊπίκο. Στην πρώτη ευκαιρία έστειλε το κερί που είχε τάξει στην Παναγία, το τάμα της ψυχής του και της καρδιάς του η ευγνωμοσύνη.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετήχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε. Και ξεπερνώντας η καθαρή, όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύδη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου ζήσον με και επιλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απαιμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σωδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθνη της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τες εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμήσου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και επιλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά μην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέψεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβησα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου. Ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ των σώων ητυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και εσύ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων ισοραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό

0: ψευών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίες Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.

0: Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 0 22 22 8.

0: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Προστρέχετε, αδελφοί μου, στη μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης, μεσητεύει σε αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Η Παναγία έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα. Αυτά που με ακίνητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι εγωργοϊπίκος που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη, αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσητείας της Θεοτόκου. Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης.
0: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

γεννά στο σπήλαιο τον ιό της. Ο Ιωσήφ πλέον μετά το όραμα του αγγέλου είχε καταλάβει σαφώς τη θέση του. Ήταν ο στοργικός προστάτης. Με τη μνηστία είχε θωρακιστεί το γεγονός της παρθενικής συλλήψεως και γεννήσεως του Κυρίου. Δεν υπέκειτο σε λιθοβολισμό η Παρθένος και ο Φορούσα. Ήταν ο Ιωσήφ δίπλα της. Όταν ήλθε η κατάλληλη στιγμή, η Παρθένος Μαρία γεννά τον μονογενή της, υποπτωχές και ταπεινές συνθήκες, στο σπήλαιο της Βιθλέμ. Δίπλα, ο Ιωσήφ υπηρετεί και την Παρθένο και το βρέφος. Αν και γέννησε τον βασιλέα του κόσμου και είχε πλήρη συνείδηση ότι είναι μητέρα του Μεσσία, η βασίλισσα του κόσμου δεν παραπονείται για τις ταπεινές συνθήκες της γεννήσεως του ιού της. Υπομένει αγόγγιστα τη φτώχεια. Το μεγάλο μυστήριο καλύπτεται. Είναι μέγα μυστήριο η κένωση του Θεού. Μέγα μυστήριο η σάρκωση και ενανθρώπιση του Δημιουργού των πάντων. Ο Δημιουργός του σύμπαντος δεν έχει τόπο να γεννηθεί ως άνθρωπος. Γεννάται στο σπήλαιο μέσα στις δυσοσμίες των ζώων και ανακλίνεται στη φάτνη που έβαζαν την τροφή των ζώων. Η Παρθένος Μαρία τα ζει όλα αυτά σιωπηλά και είναι μάρτυρας όχι μόνο της φτώχειας του σπηλαίου, αλλά και των ψαλμωδιών των αγγέλων, οι οποίοι ψάλουν το δόξα εν υψής της Θεό. Τους ακούει με τα αυτιά της και αργότερα θα το μαρτυρήσει και θα το πει η ίδια στο Λουκά που τα έγραψε. Δέχεται την επίσκεψη των ποιμένων, οι οποίοι της αναγγέλουν την οπτασία των αγγέλων που τους πληροφόρησαν ότι εκεί, στην ταπεινή φάτνη, γεννήθηκε ο βασιλεύς του κόσμου. Αργότερα θα δεχθεί την επίσκεψη των σοφών της Ανατολής, των μάγων που θα προσφέρουν στον νεογέννητο βασιλέα τα δώρα της αγάπης και του σεβασμού των Χρυσών και Λίβανων και Σμύρναν. Και θα ακούσει από το στόμα τους το θαυμαστό ουράνιο φαινόμενο του αστέρος που τους οδήγησε εις προσκύνηση του τεχθέντος βασιλέως. Ακούει με έκπληξη τον πρεσβήτη Σιμεών όταν οδήγησε τον Κύριο τεσσαρακονθήμερο στο ναό να προφητεύει και να βλέπει στο θείο βρέφος, το σωτήρα του κόσμου, την εκπλήρωση των προφητιών, την απάντηση του Θεού στον πόθο της καρδιάς του να μην πεθάνει προτού δει με τα μάτια του το Μεσσία και Λυτρωτή που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες. Νην απολύει στον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ. Αυτόν που θα αποκαλύψει και θα φανερώσει στα έθνη και σε όλο τον κόσμο τον αληθινό Θεό. Θα διαλύσει το σκότος των ειδώλων και θα αποκαλύψει τον αληθή τριαδικό Θεό της αγάπης. Από το στόμα του Σιμεών ακούει και τη φοβερή του προφητεία ότι την καρδιά της θα διαπεράσει ρομφαία. Και σου δε αυτή την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία. Της προλέγει το σπαραγμό της καρδιάς της όταν αυτό το θείο βρέφος που κρατά τώρα στην αγκάλη της θα το δει επάνω στο σταυρό να χύνει τον Πανάγιο αίμα του δια την του κόσμου σωτηρία. Αυτή όμως η μητέρα θα πονέσει φοβερά, θα έχει σπαραγμόν καρδίας. Ακούει ακόμα από το στόμα του Σιμεών την προφητεία του ότι το θείο βρέφος που κρατά στις αγκάλες της θα γίνει σημείο αντιλεγόμενο. Όσοι θα πιστεύσουν ότι είναι Υιός και Λόγος του Θεού, εν ανθρωπίσας για την του κόσμου σωτηρία, θα στέκονται όρθιοι, θα έχουν το φως της καρδιάς τους, θα έχουν την αλήθεια στη ζωή τους, θα είναι μακάριοι και σεσωσμένοι. Όσοι όμως θα απιστήσουν, θα μείνουν οι άνθρωποι του σκότους, της κακίας και του θανάτου. Ιδού ούτω σκείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Δηλαδή, πάντοτε θα υπάρχει πόλεμος της πίστεως με την απιστία. Ο Χριστός από άλλους θα λατρευθεί και από άλλους θα υβριστεί. Για την αλήθεια της πίστεως στο Πανάγιο όνομά του θα χυθεί το αίμα των μαρτύρων της πίστεως και θα ανυψωθεί με τρόπο ιταμό το μαχαίρι των αρνητών.
θα διαρκεί πάντοτε όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος υπάλληλοι του εσφαγμένου αρνίου με τον άρχοντα του σκότους. Το εσφαγμένο αρνίο όμως θα νικήσει. Θα είναι σε διαρκή ανάσταση η πιστή και θα είναι εις πτώσιν η άπιστη. Θα υπάρχει πάντοτε η Βασιλεία του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία Του, μέσα στην οποία θα βασιλεύει ο ίδιος και εμείς όλα τα τέκνα της Εκκλησίας θα ζούμε τη θαλπορή της αγάπης του Χριστού, την ασφάλεια με την κρατέα προστασία Του και την ελπίδα της αιωνίου βασιλείας Του εις την πέραν του τάφου ζωή, όπου δεν θα υπάρχει η επίγεια ταξία.

αποχειεύεται την προσφυγιά. Ο αιμοσταγής Ηρώδης ακονίζει τη μάχεράν του εναντίον του θείου Βρέφους. Δυστυχής άνθρωπος με τυφλή την ψυχή φοβάται πως το θείο Βρέφος θα του πάρει την επίγεια βασιλεία του. Μα ο Χριστός δεν είναι εγκόσμιος βασιλεύς. Είναι ο αιώνιος και πνευματικός βασιλεύς και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Ο Ηρώδης όταν είδε ότι τον ξεγέλασαν οι μάγοι και δεν επέστρεψαν να τον πληροφορήσουν που εγεννήθη ο βασιλεύς του κόσμου, οργίστηκε παράφορα. Με το φόβο μη χάσει το θρόνο του, διέταξε να σφαγούν όλα τα αγόρια της Ιερουσαλήμ από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όνει κρύβωσε παρά των μάγων. Γενική σφαγή στην Ιουδαία. Το είχε προείπει και ο προφήτης Ιερεμίας. Κλαφθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής. Άγγελος Κυρίου πάλι φαίνεται στην Ιουδαία. Προλέγει την ανατυφρό απόφαση πληρώνει, του λέει απ' του παιδιών και τη μητιά του και να την πθούν στην έτο. Η Παναγία

αυτό σαφώς έγινε κατά θεία οικονομία, γιατί οι πτωχοί ως ήσαν πώς θα συντηρούντο στην Αίγυπτο. Η Παναγία μας υπομένει αγόγγιστα και αυτή τη νέα της δοκιμασία. Ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού δέχθηκε και αυτή την ταπείνωση και δοκιμασία. Είναι μυστήριο μέγα η κένωσης και συγκατάβασης του ενανθρωπίσατος Κυρίου. Όταν απέθανε ο Ηρώδης, πάλι ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ. Του λέει να πάρει το παιδίον και τη μητέρα αυτού και να επιστρέψει εις γην Ισραήλ. Με τα πτωχά μέσα της εποχής παίρνουν η Παρθένος Μαρία με το θείο βρέφος υπό την προστασία του Ιωσήφ το δρόμο της επιστροφής. Επιστρέφοντας πάλι ο άγγελος Κυρίου λέγει στον Ιωσήφ να μην μείνει στο χώρο της Ιουδαίας, γιατί εκεί πλέον βασίλευε ο Αρχέλαος, γιος του Ηρώδη. Και ο Ιωσήφ με την Παρθένο Μαρία και το θείο βρέφος πήγαν και εγκατεστάθησαν στη Ναζαρέτ. Το μέγα μυστήριο καλύπτεται με το πέπλο της σιωπής. Δεν μας πληροφορούν οι Ευαγγελιστές αυτά που θα ικανοποιούσαν την περιέργειά μας, δηλαδή το πώς περνούσαν στη Ναζαρέτ. Μας πληροφορούν οι Ευαγγελιστές αυτά που πρέπει για να πιστέψουμε στον ενανθρωπίσαντα Θεό της αγάπης και να σωθούμε. Τα Ευαγγέλια δεν καταγράφουν ιστορία λεπτομερή, γράφουν χρονικά αυτά που ήσαν απαραίτητα για να πιστέψουμε στο μυστήριο της θείας οικονομίας.

τον 12ετή υιό της. Την εποχή εκείνη οι Ιουδαίοι είχαν πολλές και μεγάλες εορτές. Όλες οι εορτές τους ήσαν συνδεδεμένες με την ιστορία τους και με τη σχέση τους με τον Θεό. Η μεγαλύτερη εορτή τους ήταν η εορτή του Πάσχα, όπου εόρταζαν την απελευθέρωσή τους από τον ζυγό των Αιγυπτίων. Η εορτή τους αυτή ήταν προτύπωση του δικού μας Πάσχα, που είναι η απελευθέρωσή μας από τα δεσμά της αμαρτίας. Κατά την εορτή του Πάσχα, οι ευσεβείς Ιουδαίοι πήγαιναν στη Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το μεγάλο γεγονός στο ναό του Σολομώντος. Η εορτή διαρκούσε μερικές ημέρες. Ο Ιωσήφ και η Παρθένος Μαρία ήσαν ευσεβείς Ιουδαίοι που πήγαιναν κάθε χρόνο μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το Πάσχα. Τα ταξίδια τότε δεν είχαν τις ευκολίες της σημερινής εποχής. Οι άνθρωποι κατά καραβάνια βάδιζαν πεζοί ή πάνω σε ζώα επιμέρες πολλές για να φτάσουν στον τόπο που ήθελαν. Όταν ο Ιησούς έγινε 12 ετών, ο Ιωσήφ και η Παρθένος Μαρία τον πήραν μαζί τους στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα της χρονιάς εκείνης. Μετά τη συμπλήρωση των ημερών της εορτής, πήραν το δρόμο της επιστροφής. Η Παρθένος Μαρία γνωρίζουσα τη φρονιμάδα, τη σύνεση και οριμότητα που έδειχνε ο 12ετής υιός της, του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και νόμισε ότι τους ακολουθούσε. Όμως, διεπίστωσε ότι ο μικρός Ιησούς έλειπε. Γύρισαν πίσω με τον Ιωσήφ και τον αναζήτησαν σε ομάδες συγγενών που ακολουθούσαν. Με λύπη τους όμως, δεν τον βρήκαν. Τότε η Παναγία ανησύχησε πάρα πολύ και επέστρεψαν πάλι στο ναό και τον βρήκαν να κάθεται μαζί με τους διδασκάλους και να συζητά μαζί τους, να τους κάνει υπερωτήσεις και εκείνοι να θαυμάζουν τη σοφία με την οποία τους μιλούσε. Όταν τον είδαν, η Παναγία ταραγμένη όπως ήταν, που τον είχαν χάσει, του έκανε μητρική παρατήρηση, ασφαλώς κάπως έντονη. Την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Τέκνον, τι επίησαν ημιν ούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενοι εζητούμεν σε». Ο Ιωσήφ, όπως και προηγουμένως σημειώσαμε, ήταν ο θετός πατέρας που εκάλυπτε κατά τον νόμο την υπερφυσική σύλληψη του Κυρίου και προστάτευε την Παναγία, η οποία, αν και ήταν άγαμος, ήταν μητέρα. Ο Ιησούς απαντά αμέσως στη μητέρα του, βάζοντάς την κατά κάποιο τρόπο στη θέση της. Της λέγει «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με». Δηλαδή, «Δια τι με ζητείτε να με βρείτε, δεν ξέρετε ότι είμαι στον οίκο του πατρός μου. Δεν έπρεπε να ανησυχείτε, ούτε να με αναζητείτε σαν χαμένο».

Όλα τα γιο είναι για τα καουσιαστικά της. Το σύμφωρο εκτιάστη ή τα πιτακά της. Δύσουν τα κεφαλή φιάνε τρία σκασόλα. Το της ακούσε ο Ιλίστρουλας που κάτεξε.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου.

το γάμο της Κανά. Δεν έχουμε από τους Ευαγγελιστές καμία πληροφορία για το πώς ζούσε η Παρθένος Μαρία με τον ιό της έως ότου εκείνος αρχίσει το δημόσιο έργο του. Η μόνη πληροφορία που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι ότι μετά το επεισόδιο στο ναό, όταν ήταν 12 ετών, ο Ιησούς είναι υποτασσόμενος αυτής. Υπετάσσετο στην Αγία Μητέρα του και στο Θεό Πατέρα του. Φαντάζεται κανείς την ειρηνική αρμονία μιας τέτοιας Αγίας οικογένειας. Τον αναμάρτητο και παντέλιο ενανθρωπίσαντα Κύριο, την και χαριτωμένη μητέρα του και τον ευσεβέστατο και άγιο προστάτη τους, τον Ιωσήφ. Το οποίο γίνεται η αποκαλύψη της. Ο Κύριος βαπτίζεται στο Ιορδάνη και ο επουράνος πατέρ τον Τόνι. Ούτως εσύ μιώ μου πω, εγώ τον ασύντορμη, βοκένει η βρόνη, ο κύριος Ακύρης, είναι ο Υιός μου, το δέρο προσωπό της Παχιστάδος, ο Ιδράκη και δίσα ως αρθά μας, ψηφό, αρχαργόνι, ανώνιο, τον οποίο απέλα κόμμα, διεχαπέλτωσα, να λέει απεσχόν, σας είπε το κέντρο σήμερα, απεσχόν και η του μέρα, ήταν η ζωνή της.

του τους πρώτους μαθητές του. Είχε καλέσει τον Ανδρέα και τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιακώ και κατόπιν τον Φίλιππο και τον Θαήλ και είχε συγκριτικό έργο. Νηγήσει. Στο χωρίον Κανά θα γινόταν ένας γάμος συγγενικών προσώπων της Παναγίας. Στο γάμο εκείνο προσκλήθηκε όχι μόνο η Παναγία, αλλά και ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του. Ο Κύριος εδέχθη την πρόσκληση και πήγε. Κατά τη διάρκεια όμως του συμποσίου παρουσιάστηκε έλλειψη κρασιού. Η Παρθένος Μαρία το αντιλήφθηκε. Είδε τη δύσκολη θέση που ευρίσκονται οι νεόνυμφοι και προσκαλεί τον υιό της να θαυματουργήσει και να λύσει την ανάγκη των νεονύμφων. Αυτή η επέμβαση της Θεοτόκου, όπως λέγουν και οι πατέρες, δείχνει κάπως την αγωνία της Θεοτόκου να αποκαλυφθεί το ποιος ήταν ο υιός της. Αν έμενε με υπομονή 30 χρόνια την αποκάλυψη της θεϊκής του ιδιότητος, έβλεπε τη φύση του και το αναμαρτών του Ιωδότων που προηγουμένως αναφέραμε, της φωνής του πατρός, της υποδείξεως του προδρόμου και σαν να επήγε το να φανεί όποιος ήταν. Και θεώρησε ίσως ευκαιρία την έλλειψη κρασιού στο γάμο για να αποκαλυφθεί ο ποιος ήταν ο υιός της. Εκ του ότι του λέγει ότι κρασί δεν υπάρχει και τον προκαλεί να θαυματουργήσει, φαίνεται σαφώς η ισχυρά πεποίθησή της ότι ο υιός της είχε τη δύναμη να θαυματουργήσει. Η απάντηση του Κυρίου «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου» φαίνεται εκ πρώτης όψεως τραχεία. Δεν περιέχει όμως τίποτε τραχή και απότομο σύμφωνα με τον τρόπο που μιλούσαν και φέρνονταν την εποχή εκείνη οι Εβραίοι. Στην αραμαϊκή γλώσσα που μιλούσε ο Κύριος, το «γίνε» ισοδυναμούσε με το «κυρία» και θεωρείται προσφώνηση τιμής όταν μιλούσαν σε αρχόντισες. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος όταν επάνω στο Σταυρό παραδίδει τη μητέρα του στη φροντίδα του Ιωάννου. «Γίνε, είδε ο υιός σου». Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί στη Μαρία τη Μαγδαληνή. «Γίνε, τι κλαίεις». Όμως ο Θεός, που είναι σαν να της λέγει ότι δεν είναι σωστό να κανονίζει εκείνη τη Θεία Αποστολή του. Το «ούπο οίκη η ώρα μου» το δείχνει σαφώς. Η Παρθένος Μαρία δεν φαίνεται να ενοχλήθηκε καθόλου από την απάντηση του υιού της και ότι, όπως φαίνεται, στην αρχή δεν κατενόησε το πλήρες νόημα των λόγων του. Γνωρίζουσα όμως περισσότερο από κάθε άλλον ότι ο υιός της ήταν ο ενανθρωπίσας Θεός, στρέφεται στους υπηρέτες και τους λέγει ότι αν λέγει «ημίν πείσατε», να κάμετε δηλαδή ό,τι σας λέγει. Η φράση αυτή της Θεοτόκου στους υπηρέτες έχει και διαχρονική αξία. Δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι πρέπει να έχουμε υπακοή στον ενανθρωπίσαντα υιό της. Τη στιγμή μεν εκείνοι να κάνουν οι υπηρέτες ό,τι θα τους έλεγε ο Χριστός, διαχρονικά

δείχνει πάντοτε το Χριστό και μας οδηγεί στο Χριστό. Η συνέχεια είναι γνωστή. Μετέβαλε ο Κύριος το ίδωρ σε κρασί και θαύμασαν όλοι τη θαυματουργική μεταβολή. Και ήταν αυτό το πρώτο βήμα του Κυρίου. Και το γεγονός αυτό το κρατούσε στην καρδιά της η Παναγία. Ήταν γραμμένο στην ψυχή της. Μετά από το θαύμα της Κανά, η Παναγία μαζί με τον Υιό της και με τους έως τότε 6 μαθητές κατέβηκαν στην πλησίον ευρισκομένη Καπερναούμ. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήταν μαζί τους και τα παιδιά του Ιωσήφ, τα οποία ονομάζει αδελφούς του. Όμως δεν ήσαν καθόλου αδελφοί του, ούτε τέκνα της Παρθένου, αλλά απλώς παιδιά του Ιωσήφ εκ προγενεστέρου γάμου του. Μετά τούτο κατέβει εις Καπερναούμ αυτός και η μήτηρ αυτού και η αδελφή αυτού και η μαθητέ αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας. Κατέβηκαν όλοι μαζί στην Καπερναούμ. Την Καπερναούμ εν συνεχεία ο Κύριος κατέστησε κέντρο και ορμητήριο της δραστηριότητός του. Φαίνεται δε ότι και η Παναγία έμενε μαζί του.

κάτω από τον εσταυρωμένο υιό της.

0: Υγεία τη βλέπουμε πάλι κάτω από το σταυρό του Κυρίου μαζί με τον αγαπημένο μαθητή, τον Ιωάννη. Δεν έχουμε καμία άλλη βιβλική πληροφορία για την Παναγία έως τη στιγμή εκείνη. Η παράδοση λέγει ότι ήταν μαζί με τις μυροφόρες και τον παρακολουθούσε. Πάντως το γεγονός ότι την ώρα της σταυρώσεως είναι κάτω από το σταυρό μαζί με τις μυροφόρες και τον μαθητή Ιωάννη φανερώνει ότι ήταν πάντοτε κοντά του και τον ακολουθούσε. Ιστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Εκεί, κάτω από το σταυρό και βλέποντας με σπαραγμό καρδιάς τον εσταυρωμένο Υιό της να πονά και να υποφέρει, θυμήθηκε την προφητεία του Σημεών. «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία». Η προφητεία τη στιγμή αυτή εκπληρώνεται. Ματώνει η καρδιά της. Κορυφώνεται ο πόνος για το φρικτό μαρτύριο του Υιού της. Όμως δεν κραυγάζει γοερά. Δεν πέφτει στο έδαφος λιπόθυμη από τον πόνο της. Υπομένει με καρτερία το μαρτύριο του Υιού της. Το δείχνει φανερά η φράση του Ευαγγελιστού. «Ιστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρ αυτού». Σε κάθε εκδήλωσή της δείχνει πάντοτε το μεγαλείο της ψυχής της. Η συμπεριφορά της Παναγίας πάντοτε φέρει τη σφραγίδα της αγιότητος της ψυχής της. Εκεί, κάτω από το σταυρό, αναθέτει ο Κύριος τη φροντίδα της μητρός του στο μαθητή του Ιωάννη. «Ιησού σου νιδών τη μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε, είδε ο Υιός σου, ήτα, λέγει το μαθητή, ιδού η μήτυρ σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτής εις τα ίδια. Λαμβάνει λοιπόν πρόνοια για τη μητέρα του. Αυτό δείχνει ότι όσο ευρίσκεται εδώ στη γη, ήταν πάντα μαζί του και την προστάτευε. Τώρα που φεύγει από τη γη, την αναθέτει στην προστασία του Ιωάννου. Ο Ιωάννης παρέλαβε την Παναγία στο σπίτι του και υπό την προστασία του έζησε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή της. Το σπίτι του Ιωάννου ήταν πλησίον στον τόπο που δεικνύεται και σήμερα στη Σιών, εκεί κοντά όπου ήταν και το Υπερώον, στο οποίο έγινε και το θαύμα της Πεντηκοστής. Στο σπίτι του Ιωάννου, καθώς λέγει και η παράδοση, η Παναγία κοιμήθη και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Στα βιβλικά κείμενα βλέπουμε την Παναγία πάλι την ημέρα της Πεντηκοστής μαζί με τους μαθητές όταν κατέρχεται το Πανάγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών. Εάν ενεφανίστη ο Ιησούς στη μητέρα του μετά την Ανάσταση, δεν έχουμε βιβλική μαρτυρία. Μερικοί ερμηνεύουν ότι με τη φράση «και η άλλη Μαρία» το Ευαγγέλιο εννοεί τη μητέρα του Κυρίου. Αυτό δεν μπορεί όμως να βεβαιωθεί. Η παράδοση λέγει ότι ενεφανίστη αναστημένος στην Παναγία. Είναι πολύ λογικό. Αυτός ο οποίος επί σταυρού λαμβάνει πρόνοια για τη μητέρα του, είναι δυνατό να μην τη συνάντησε τις ημέρες της Αναστάσεως? Ασφαλώς συνειδήθη, διότι όπως φαίνεται η Παναγία ήταν πάντοτε με όλους τους Αποστόλους. Οι αγιογραφίες παρουσιάζουν την Παναγία παρούσα και κατά την ανάληψη του Κυρίου. Αυτό όμως δεν βεβαιώνεται και από τα βιβλικά κείμενα. Είναι πληροφορία της παραδόσεως. Την πληροφορία ότι ο Ιησούς ενεφανίστη πρώτα μετά την Ανάσταση στην Παναγία Μητέρα του τη βεβαιώνουν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νικηφόρος Κάλιστος και αυτός που έγραψε το λόγο στην Παναγία που φέρει το όνομα του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Την παράδοση αυτή της Εκκλησίας εκφράζει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον ύμνο του «Θάρση μήτερο την πρώτη με οράς από του τάφου». Και στον άλλον ύμνο, τις μαθητές συνέχερες ότι Χριστόν εώρακας αναστάντα. Αλλά και στο γνωστό ύμνο, «Σι δε αγνή, τέρπου Θεοτό και εν τη εγέρση του τόκου σου».
1: εδώ κανείς το

0: Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γένα, της οποίας το σώμα διαφυλάχτηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής σωτήρα Χριστού. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου

έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει: «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε: «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφίσεως και της είπε: «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άμφια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφίσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει: «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς έγινε.

αμήν. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ίσον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Τραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η ήθελης αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπιτοθυσιαστηριών σου μόσχους

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχ...

και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε,

Ικτυρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια πρεσβεία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί αφίε με τις οφείλετες ημών. Εμείς εν έγκυρη μας πειρανά, θεοί μας, απ' του πονηρού.

η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων,

Των ημών Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάββα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάν.

0: Ακούσε το παραιτητικό κανόνα, την παγία νιοσλίμσα.
1: Εδώ που η φαντασία ζει με την τέχνη, τα πολύ παπάδια παίζουν το χάφι, εδώ δουλούν μεγάλη ευκαιρία, μόνο τα έχει πει κοντά για τι επανάρτητε τη ζωή σα. Golden Pap, ο μορφότερο κυκλικότερο χρυσοχό τη Αθήνα. Golden Pap, ίσω παρούτ, δει στον άδειο μεταλλινό ένα κουνδούρο εκόπτο.
2: Πήγαμε και στο goldenpap.gr, δωρεάν

0: Τέλος, τους σας είστε εκαρτημένα από ουρισμιά και πνεύμα και κουράγιο για να συνεχίσουμε από την κύρια σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του Στιγμούλουμς, ο κύριος, και χωρίς φτερικές, το χρούμε δάκρυα πόνο του, την πράμας.
2: Η γυρεκεσία της ισχυρός έρκου στην μεγάλη αλυσίδα αγάπης, η αποτολής φιλανθρωπίας της τοπικής κλίσης.
3: Για μέρα, από τις χιάς που προσφέρει καθημερινά σε εκείνη που στερούνται ακόμη τα ρέτα, ας σε
0: δανείζει Θεό, αιών ψυχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2-1-41-8-46.
1: Σπημένες, χαζόμαστε, εσύ είναι μας για την ίσουν, αφήνει να αποστολή που σπάβει. Περισσέρας.
4: Λυθιά, είναι γλυκή πτώταση και όσο τόσο με, γιατί το μένα εφραίνει ο δεάλος της αρδία των ρόου. Αλμός, τι παρήθηκε τον αποδίκα του Θεού, αυτή είναι η κόρη της δειράς, κάνει προπόρες τις ψυχές. Αγίου Ιωάννου Δαμαχίνου.

Αγαπητοί μου αδελφοί, ήταν και η ώρα που τα χαίρετε. Και άλλη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ερχόμαστε πως γίνουμε πρώτη στόχου, αυτή τη φορά μέσω την οραδιά της εξαιρίας μας. Είναι με το νιώτη, το όσο είναι, ποιο έχει ξηθεί από τους μεδούς, τους πίτες, τους μράους, τους μονάχους, ρισό από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να βρούμε τα νιώτης. Σε εκείνοι απευγόνται από τις οραδιά, τα οποία γνωρούν και πολλού, τα έμονα στη φτωχία κάθε φορά που την κασογή στο δωράδι και η ωραία πέρατη, καταλήγε όταν έρουμε και ήξω να νεωνομή, να θυμίζουμε το ίδιο της πρόσωπο. Ευχόμαι το νέα της παντιάς, να ζω, πριν με το σχολείμαι και με τους δύο παραλίγους γνώσεις, οι οποίοι υφηρώνουν σε κοινή. Θα αρχίσουμε από τον λιγότερο νότο, από τον επακλητικό νότο. Σε πλάνου της ρίσης ηλικίας. Δηλώνες ο μικρός μέρας, θέλουν να αλλάς κάτι κάνει πρόσμενες δεν μπούστου, μέσα στον τον εσπαινό της νομόσεως, τον εσπαινό της πάλης, η αέρας της κοιμήσου της τετόγου. Επίσης έχουμε και εις πέντους από δύο δερώστε την άστα του. Έχει από που δέα με απόγευμα σε όλες τις εκκλησίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακούμε να ψάλλονται αυτοί οι δύο κανόνες, επαναλαμβάνουμε ένα λαξ. Τι σημαίνει όμως παρακλητικός κανόνας? Παρακλητικός κανόνας είναι εκείνη η ακολουθία η οποία έχει αρκετά ψαλτά μέρη και με τα οποία ζητούμε από το πρόσωπο το οποίο θέλουμε να τιμήσουμε να μας παρακαλέσει, να μας παραμυθήσει, να μας παρηγορήσει. Βρισκόμαστε είτε σε μία ευχάριστη είτε σε μία δυσάρεστη στιγμή της ζωής μας και κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθούμε και να αναπέμψουμε ευχαριστίες και οικεσίες προς ένα αγαπημένο πρόσωπο Αγίου για να μας συνδράμει. Η πλέον προσφυλής είναι βεβαίως η Θεοτόκος. Γι' αυτό και η μικρά παράκλησης είναι ένα αγαπητό ανάγνωσμα εντρίφημα των χριστιανών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον ολιγότερο γνωστό παρακλητικό κανόνα που είναι ο Μέγας και αφιερώνεται στην Θεοτόκο. Πού βρίσκουμε αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες? Αυτοί βρίσκονται καταγεγραμμένοι στο Μέγα Ορολόγιο, το οποίο είναι λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν, στο τρίτο μέρος, προς το τέλος δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι παρακλητικοί κανόνες προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, στην Αγία Τριάδα, στον Φύλακα Άγγελο και μεταξύ αυτών και οι δύο παρακλητικοί κανόνες περί ον ο Λόγος. Ποια είναι όμως η μορφή ενός παρακλητικού κανόνα? Ένας παρακλητικός κανόνας νομίζουμε ότι θα πρέπει να χωριστεί σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι βεβαίως το εισαγωγικό με ψαλμούς κυρίως που μας προετοιμάζουν προκειμένου η ψυχή μας να αναπέμψει την οικεσία προς την Θεοτόκο. Σε αυτό το πρώτο μέρος έχουμε έναν ψαλμό του Δαβίδ, τους γνωστούς στίχους «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν» και διάφορα τροπάρια παρακλητικά, κυρίως προς τιμήν της Θεοτόκου. Το δεύτερο μέρος είναι το πρώτο κομμάτι του κανόνα, η πρώτη και η τρίτη οδή. Το τρίτο μέρος του παρακλητικού κανόνος είναι οι οδές Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Και το τελευταίο μέρος του κανόνος είναι οι οδές 7, 8 και 9. Στο τελευταίο μέρος της ακολουθίας αυτής έχουμε το Τρισάγιο, τα Απολυτίκια και την απόλυση μαζί με το χαρακτηριστικό τροπάριο, το παρακλητικό προς την Θεοτόκον. Κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου λέμε τα πολύ γνωστά τροπάρια Απόστολοι Εκπεράτων και τα λοιπά, τα οποία μας εισάγουν στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε παρακλητικός κανόνας αποτελείται από ένα εισαγωγικό κομμάτι, τρία κομμάτια του κανόνος

και το τελικό κομμάτι της απολύσεως. Άρα, αντί για 4, καλό είναι να πούμε ότι έχουμε 5 κομμάτια, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται λοιπόν η εισαγωγή στην ακολουθία, η έναρξη της ακολουθίας και η απόλυση της ακολουθίας. Ο κυρίος σκελετός όμως είναι ο παρακλητικός κανόνας, αυτό το ποίημα δηλαδή, το οποίο ως γνωστόν έχει 9 οδές και οι 9 οδές αυτές χωρίζονται σε 3 μέρη. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν συνήθως με τους διάφορους ασματικούς κανόνες στις διάφορες ακολουθίες. Αν ανοίξουμε το ορολόγιο το μέγα, θα δούμε ότι ο μεν μικρός παρακλητικός κανόνας έχει συνδεθεί από κάποιον άγνωστο κατά τα άλλα μοναχό, του οποίου γνωρίζουμε μόνο το όνομα. Πρόκειται λοιπόν για έναν ταπεινό μοναχό, ενώ ο μέγας παρακλητικός κανόνας είναι από την γραφίδα ενός εστεμένου, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Πρόκειται για τον βασιλέα Θεόδωρο Δούκα τον Λάσκαρη. Ο βασιλιάς αυτός, γνωστός και ως Θεόδωρος ο δεύτερος ο Βατάντζης, βασίλευσε κατά τα έτη 1254 έως 1258, ενώ γεννήθηκε το έτος 1222. Ας δούμε λίγα βιογραφικά για αυτόν τον κατά τα άλλα πολύ αξιόλογο αυτοκράτορα. Γεννήθηκε το 1222 στη Νίκαια της Βυθινίας στην Μικρά Ασία. Ήταν γιος του Ιωάννη III Δούκα Βατάντζη και της Ειρήνης Λάσκαρη, εξού και το διπλό όνομα Βατάντζης και Λάσκαρης, και εγγονός εκ τούτου του Θεοδόρου I του Λασκάρεως. Βασίλευσε στο βασίλειο της Νικαίας κατά τα έτη 1254 έως 1258. Είχε λοιπόν μια σύντομη βασιλεία, κυρίως λόγω των προβλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Το 1258 πεθαίνει στην περιοχή Νυμφαίου της Μικράς Ασίας σε ηλικία μόλις 36 ετών και μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, και συγκεκριμένα στις 18 Αυγούστου. Ήτανε ασθενικής κράσεως. Όπως αναφέρουν οι διάφοροι βυζαντινοί ιστορικοί και βιογράφοι, έπασχε από κάποιο είδος επιληψίας και μάλιστα βαριάς μορφής. Οι ιστορικοί δηλώνουν ότι έδειχνε αδυναμία να ασκήσει τα διάφορα βασιλικά καθήκοντα και η ασθένειά του επιδεινωνόταν με το πέρασμα των ετών. Συχνά εμφανιζόταν με έντονη κατάθλιψη και αιμονές καταδιώξεως. Έτσι λοιπόν προκάλεσε σύντομα την δυσαρέσκεια των διάφορων αξιωματούχων της αυλής, επειδή δεν μπορούσαν να διεκπεραιώσουν τα κρατικά, τις κρατικές υποθέσεις. Παρά την αδυναμία όμως του σώματος, ο Θεόδωρος υπήρξε άνθρωπος ισχυρού πνεύματος, στοχαστικής διαθέσεως και ποιητικής εμπνεύσεως. Υπήρξε μαθητής των ξακουστών λογίων Νικηφόρου Βλεμμίδη και Γεωργίου Ακροπολίτου. Υπήρξε ευσεβής παρά την διπλωματική του ικανότητα. Θυμίζουμε τις γνωστές συνομιλίες του με τη Ρώμη για ένωση, αλλά και αποκήρυξη και μη πραγμάτωση της ενώσεως αυτήν στην Ανατολή. Η διπλωματική του δηλαδή ικανότητα δεν έπληξε καθόλου την ευσέβεια του χαρακτήρος του. Ο ίδιος λοιπόν εμφανιζόταν σε αρκετές συνομιλίες ως πεπαιδευμένος κατά την φιλοσοφία την Θύραθεν, αλλά και κατηρτισμένος κατά την θεολογία της Εκκλησίας μας. Μάλιστα, συνέγραψε και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, εκ των οποίων άλλα είναι εκδεδομένα και άλλα παραμένουν ανέκδοτα σε διάφορους χειρογράφους κώδικες.
Πολύ γνωστός είναι ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, ένας εξαιρετικός λόγος στο Μέγα Σάββατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας και ένας εξαιρετικός λόγος περί θεονημίας, δηλαδή περί των ονομάτων τα οποία αποδίδονται στον Θεό. Υπενθυμίζουμε ότι η πλούσια επιστολογραφία, δηλαδή τα πολλά γράμματα που συνέγραψε και απέστειλε σε γνωστά και εξέχοντα πρόσωπα της εποχής εκείνης, αποτελούσαν δείγμα ελληνικότητος, ελληνικής γραφής και παλαιότερα διδάσκονταν στα ελληνικά σχολιά. Μάλιστα είναι από τους πρώτους που εισαγάγει το όνομα Έλλην ως δηλωτικό έθνος. Όταν πλέον έχασε το Βυζάντιο την οικουμενικότητά του, δεν περιελάμβανε μέσα στα εδάφη του πολλές εθνικότητες παρά τους παλαιούς Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν και πρώτος ο Θεόδωρος γενικεύει την χρήση του ονόματος Έλλην ως εθνικού ονόματος.

0: στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε της Υπεραγίας Θεοτόκου και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσα από την ποίηση και τη λατρεία της Εκκλησίας μας την θεολογία περί του προσώπου της Θεοτόκου. Είδαμε ότι ο μέγας παρακλητικός κανόν αποτελεί ποίημα ενός εστεμένου άρχοντα, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Και όπως συμβαίνει συνήθως, ο κανόν χωρίζεται σε τρία μέρη και καθένα από αυτά περιέχει συγκεκριμένες οδές. Επειδή όμως η Ιρμή, δηλαδή το πρώτο τροπάριο εκάστης οδής, δεν αποτελούν σε αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες τροπάρια επηρεασμένα από τις αγιογραφικές οδές της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, αφήνοντας στην άκρη τους Ιρμούς, θα επισέλθουμε αμέσως στα τροπάρια των οδών και θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε θεολογικός, φιλολογικός και ιστορικός. Να δούμε λοιπόν και να ψηλαφίσουμε αυτόν τον παρακλητικό χαρακτήρα των οδών αυτών. Ερχόμαστε λοιπόν στην πρώτη οδή, στο πρώτο τροπάριο του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, που αρχίζει με την φράση «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουση». «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουση την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουση καρδίαν θεονύμφευτε». Μέχρι στιγμής λοιπόν ο τεθλιμένος, όπως είδαμε από διάφορες σωματικές ασθένειες βασιλεύς, ο Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης, βλέπει τις συνθήκες της ζωής του ως μια κακοχειμονιά και παρατηρεί ότι την καρδία του χυμάζουση επαγωγέ των λυπηρών. Έρχονται λοιπόν ως ορμητική, ως φοδρή άνεμη οι συμφορές του βίου και την ταπεινή του ψυχήν καλύπτουση συμφορών νέφη και επίσης την καρδία και την ψυχή επικαλύπτουν νέφη πολλών συμφορών. Θεονύμφευτε υφώστε το κία το θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Αλλά εσύ που είσαι η νύμφη του Θεού, η οποία γέννησε το φως, το θείον και προαιώνιον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ήλθε ως φως των κόσμων για να φωτίσει τον κόσμο, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Λάμψε μέσα στα βάθη της καρδιάς μου το φως το χαρμόσυνο. Οι εικόνες που χρησιμοποιεί εδώ ο βασιλεύς είναι πολύ ποιητικές και δείχνουν τις άσχημες καιρικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένας ο οποίος ταξιδεύει στη θάλασσα και περιμένει πώς και τι να κοπάσει ο σφοδρός άνεμος, να διανοίξουν τα σύννεφα προκειμένου να φανεί ο ήλιος, ο οποίος θα φέρει γαλήνη και ξαστεριά και στη θάλασσα. Και συνεχίζει ο βασιλεύς, ο εστεμένος στιχουργός: «Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων και εξεχθρών δυσμενών και συμφορών βίου, λυτρωθείς πανάχραντε τη κρατεά σου δυνάμει». Επειδή λυτρώθηκα πανάχραντε Παναγία μου, από τι? Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων, από πάρα πολλές, από αμέτρητες ανάγκες, δύσκολες περιστάσεις δηλαδή, και θλίψεις και εξεχθρών δυσμενών και από φοβερών και δύσκολων εχθρών και συμφορών βίου, αλλά και από τις καθημερινές δύσκολες συνθήκες της ζωής μου, τη κρατεά σου χειρή, τη κρατεά δυνάμη σου, από το πανάχραντο και άγιο χέρι σου, από την δυνατή και ισχυρή δύναμή σου, ανυμνώ, μεγαλύνω την άμετρόν σου συμπάθειαν. Βοώ, φωνάζω, δοξολογώ την συμπάθεια που δείχνει σε μένα, που δεν έχει μέτρο, που δεν έχει τέλος, και την εισεμέ σου παράκληση, και την παρηγορία και την παραμυθία και την παράκληση που δείχνεις προς εμένα τον άθλιο, προς το πρόσωπό μου. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν ότι ο όρος παράκληση που υπάρχει στο υμνογραφικό αυτό κείμενο δηλώνει την παρηγορία, την εξύψους παρηγορία, την συμπαράσταση που ζητούμε δια προσευχής να αποστείλουν και να μας ενδυναμώσουν οι Άγιοι, η Θεοτόκος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε εδώ τον βασιλιά να νιώθει από όλες τις πλευρές να καταποντίζεται, να πολεμιέται και εσωτερικός και εξωτερικός, και από τον καθημερινό βίο του και από φίλους και από εχθρούς. Νιώθει λοιπόν μόνος, απροστάτευτος, και ζητά την παράκληση και την συμπάθεια της Θεοτόκου. Και συνεχίζει ο Αυτοκράτορ: «Νην πεπιθώς επί την συν κατέφυγον αντίληψην κρατεάν και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμο». Τώρα λοιπόν, επειδή έχω πεποίθηση στην δική σου δύναμη, στην δική σου προστασία, κατέφυγα, εννοείται, προς εσένα και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμον, και σε σένα που πρόκειται να με σκεπάσεις, να με διασώθσεις, έτρεξα με όλη μου την ψυχή. Και γόνι κλείνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω. Και έτσι λοιπόν σε προσκυνώ δέσποινα, κλείνω το γόνι και θρηνολογώ και στενάζω. Μη με παρήδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιων. Μη με περιφρονήσεις εμένα που είμαι άθλιος, εσύ που είσαι η καταφυγή, το καταφύγιο, η προστασία των χριστιανών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο βασιλιάς αντιμετωπίζει την Παναγία ως δέσποινα, ως βασίλισσα, και όπως συμβαίνει συνήθως ο αδικημένος να προστρέχει προς τους άρχοντες για να βρει το δίκιο του, έτσι συμβαίνει και με τον βασιλέα Θεόδωρο. Ζητά την προστασία, την υψηλή προστασία, την θεία προστασία της Παναγιάς. Ούσιο πίσω του βοάν τρανότατα τα μεγαλεία τα σά. Δεν πρόκειται να σταματήσω, δεν πρόκειται να σιωπήσω από το να αναφέρω, από το να δοξολογήσω όλα τα θαυμαστά σημεία που έχεις κάνει σε εμένα, και είναι θαυμαστά και είναι μεγάλα και είναι μεγαλοπρεπή. Η μίγαρση κόρη πάντοτε προείστασο, υπέρ εμού πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό σου, τις εκτός σου του με κλείδωνος και δεινών κινδύνων ερίσατο. Γιατί αν εσύ κόρη, γιατί αν εσύ παρθένε, εδώ τονίζεται το χαρακτηριστικό της παρθενίας. Εάν εσύ λοιπόν παρθένε, δεν ήσουνα εκείνη που διαφεντεύει τη ζωή μου πάντοτε, πρεσβεύοντας υπέρ εμού προς τον Υιό και Θεό σου, ποιος από τέτοια θαλασσοταραχή και από φοβερούς κινδύνους θα με έσωζε. Η ρητορική λοιπόν αυτή ερώτηση δηλώνει την βεβαιότητα που έχει ο βασιλεύς, ότι πάντοτε η κόρη, η Θεοτόκος, προείσταται, είναι εκείνη που τον περιθάλπει, που διαφεντεύει τη ζωή του, και παρακαλώντας τον Υιό της γι' αυτόν, τον σώζει συνεχώς από θαλασσοταραχές του βίου και από φοβερούς κινδύνους. Και με αυτά τα τροπάρια λύγει την πρώτη οδή ο βασιλεύς, προκειμένου να εισέλθει στην επόμενη οδή, την οποία, αγαπητοί μου αδελφοί, θα δούμε και θα αναλύσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Και σκοπό έχουν όλα αυτά τα τροπάρια σε αυτές τις οδές να δείξουν ότι η Παναγία είναι πάντοτε η αρρωγός, η βοηθός, εκείνη που μας συμπαραστέκεται, μας περιθάλπει, μας στηρίζει, μας ανυψώνει. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι η Παναγιά να παρακαλεί, να παρηγορεί, να προστατεύει όλους μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτριαν έχω.

πώς συγκίνησε το πνεύμα μου όταν ενδόμηχα σκέφτομαι το μεγαλείο της αναχώρησής σου, Παρθένε. Καταπλήσεται ο νους μου όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Αδυνατή η γλώσσα μου να μιλήσει όταν διηγείται το μυστήριο της επανόδου στη ζωή. Γιατί ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος επάξια θα κάνει όλους τους ύμνους σου να μπορούν να ακουστούν? Θα μπορέσει να διηγηθεί όλα τα θαύματά σου? Ποιος νους που σκέφτεται πράγματα ανώτερα θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μιλώντας με μεγάλα λόγια θα επενέσει και τα δικά σου θα αναφέρει? Τα δικά σου θα παρουσιάσει? Θα εφαρμόσει τα δικά σου κηρύγματα ή θα πλησιάσει τις δικές σου θαυμάσιες τελετές, τις πανηγύρις, τις εορτές, τις διηγήσεις, τους ύμνους, τους πανηγυρικούς? Που αν και υπάρχουν αυτά, το παρόν μυστήριο είναι αδύνατο, ατονή, αποτυγχάνει, επικρίνεται, γιατί υπερέχεις, υπερβάλλεις, ασύγκριτα εις ανώτερη στο ύψος και στο μέγεθος του ανωτάτου μέρους του ουρανού, στη λαμπρότητα της αγνότητος του ηλιακού φωτός, στην οικειοποίηση της παρησίας, της αγγελικής αξίας, όλης της άειλης και της λογικής ουσίας.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας μας.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

παράξενος φιλοξενούμενος. Κάποιος βουκόλος, τσοπάνος Σταύρων με το όνομα Λεμονής, είχε μεγάλη αγάπη στο αγγελοειδές τάγμα των μοναχών και λαχταρούσε να μονάσυνει και να καταλεχθεί και αυτό στην θεοσύλλεκτη μεγάλη στρατιά. Γι' αυτό πούλησε τους σταύρους του και κάλεσε τους ιδίους φίλους σε μεγάλο αποχαιρετιστήριο δείπνο, μεταξύ των οποίων ήταν και κάποιος ξένος. Αφού έφαγαν, κοιμήθηκαν, τότε ο ξένος εκείνος, ενώ όλοι κοιμούνται, βρήκε την ευκαιρία και έκλεψε όλα τα χρήματα που εισέπραξε ο Λεμονής από την πώληση των τάβρων του. Ο κλέφτης αναχώρησε κρυφά σε κάποια παραλία, περιμένοντας να περάσει κάποιο εστιοφόρο καΐκι να τον παραλάβει και να φύγει σε τόπο μακρινό. Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής, διεπίστωσε την κλοπή με πολύ λύπη για την αχαριστία του ξένου και την ελεηνή και την κατάπτυστη πράξη του. Με τους φίλους του ξεχύθηκαν σε κάμπους, βουνά και λαγκάδια και αναζητούσαν τον κλέφτη. Παρόλες τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Από εκεί, ψάχνοντας, έφτασαν στις Καριές, την πρωτεύουσα και το κέντρο του Αθωνικού Μοναχισμού, όπου η ιερά κοινότητα τους έδωσε ειδικούς φύλακες που γνώριζαν όλα τα κατατόπια του Αγιονίμου Όρους. Και αυτόν όμως οι προσπάθειες αποδείχτηκαν άκαρπες. Τότε ο Ατής Λεμονής πηγαίνει προπίπτη με κρίση θεματουργή εικόνα γουρουικού τη Μπριζογιαρίου και ομολογείται το πόνο. Να γίνει γουρουικό, βοήθησε να βρουν τέχνη προ ένα σημαίνιο στεφάνι γύρω από το σετό πρόσωπό σου. Αυτή ήταν η γουρουικό φιλιάζει τον κλέτη. Αφού βγάλει ο βρόμο, τέχνη στην κλέτη. Αφού βγάλει ο βρόμο, τέχνη στην κλέτη. Αφού βγάλει ο βρόμο, τέχνη στην κλέτη. Αφού βγάλει ο βρόμο, τέχνη στην κλέτη.

Εσύ αλλιάρα. Τε κοίτα, παρουσιάζεται σε όλα η κυρία Κοτσονή και λέει: Ήγεσαι ω την Καλιάγρα να βρει τον κλέφτη. Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής έτρεξε με αγωνία στον τόπο που του υπέδειξε η Παναγία. Εκεί βρήκε τον κλέφτη σύμφωνα με την οδηγία της Παναγίας και πήρε τα χρήματά του, όλα 800 γρόσια, από τα οποία δαπάνησε περίπου 70 και κατασκεύασε ωραίο ασημένιο στεφάνι όπως είχε υποσχεθεί, το οποίο τοποθέτησε στην εικόνα της Γοργοϊπικώου με ευγνωμοσύνη. Ο Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης για αυτό το θαύμα συνέταξε το παρακάτω τροπάριο. Κλέπτην φανερής τον τα χρήματα ασυλίσαντα, τα του πλησίων μετροπάρθενε και αποδίδω δικαίω τα αυτά το έχω.

Ιδού η χείρη σου ιατρεύθη. Στην πόλη της Βουλγαρίας Σλίμων, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου έχει μετόχι, στο οποίο υπάρχει αντίγραφο της θαυματουργού Γοργοϊπικώου, όπου προστρέχουν πολλοί χριστιανοί που πάσχουν από διάφορα πάθη και λαμβάνουν ταχαίως την ίαση ψυχής τε και σώματος, όταν προσδέονται στην Παναγία με πόθο ψυχής. Στα Βοδενά, σημερινή Έδεσα, κάποια γυναίκα αρχόντισσα έβγαλε στο δεξιό της χέρι φοβερό απόστημα καρκίνο, το οποίο ονομάζεται τρικούγκουλο κατά το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Αφού δαπάνησε πολλά στους γιατρούς για τη θεραπεία της, χωρίς καμία βελτίωση του πάθους, παρελπίδα πληροφορήθηκε την ανατριχιαστική είδηση ότι πρέπει να γίνει αποκοπή του χεριού, διότι δεν υπάρχει άλλο μέσο θεραπείας. Απελπίστηκε τότε η αρχόντισσα και αναλύθηκε ο δερμός και δάκρυα. Συντομικά, βρήκε τότε εκεί ένας πνευματικός συνοχής της Λίων, ο οποίος, αφού παρηγόρησε την αρχόντισσα όπως έπρεπε, προέτρεψε να προστρέξει στην εικόνα της το τόκο τη θαυματουργό Γοργοϊπικώου, από την οποία μετότητα θα έβρισκε η θεραπεία της. Με χαρά δείχθηκε η άρρωστη συμβουλή του πνευματικού και αφού πίστεσε με όλη την ψυχή ότι θα θεραπευθεί, άρχισε αμέσως να παραλύει με πόνο καρδιά στην πειραγία Θεοτόκο, να προφθάσει και σε αυτή και να θεραπεύσει και το δικό της άλογος. Την άλλη νύχτα, βλέπει με τα μάτια της υπάσχους μια γυναίκα, στολισμένη με λαμπές στολή σαν βασίλισσα, η οποία είχε δύο νέους αριστερά και δεξιά της και της είπε: «Γιατί κλαις, ο γυναίκα?» Η άρρωστη, δείχνοντας το χέρι της, της είπε: «Βλέπεις, κυρία μου, το χέρι μου. Δυστυχώς αποφάσισαν οι γιατροί να το κόψουν. Γι' αυτό θρηνώ.» Η δε λαμπρή γυναίκα της είπε: «Ιδού η χείρη σου ιατρεύθη με τη χάρη του Υιού μου.» Και αφού είπε αυτά, έγινε άφαντη. Όσιος Νικόδημος σε εξυμνεί αυτό το θαύμα της Γοργοϊπικώου με αυτό το τροπάριο: «Του καρκίνου το πάθος εκ της χειρός ήχεται, του σεμνού γυναίου παρθένε τη επίσκεψή σου. Όθεν υπάσχουσα εκ της οδύνης λυθίσα, χείρουσα ήρθε τα χειρία.»

0: μου.
1: Η δέηση του ταπεινού. Κοντά στο χωριό Ορμήλια της Χαλκιδικής, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου έχει μετόχι, στο οποίο οικονόμος ήταν ένας ιερομόναχος με το όνομα Θεοφάνης. Αυτός λοιπόν διηγόταν στους εγχωρίους τακτικά τα πολλά θαύματα και μεγαλεία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Γοργοϋπηκώου και τις μεγάλες αντιλήψεις της στους ευσεβείς χριστιανούς. Πολλές φορές ο ιερέας του χωριού είχε την ευκαιρία να ακροαστεί αυτές τις διηγήσεις των θαυμάτων της Γοργοϋπηκώου και πάντοτε αισθανόταν ιδιαίτερη συγκίνηση από την παντοδυναμία της Παναγίας και τη μεγάλη αγάπη που εκδήλωνε με θαύματα στους χριστιανούς. Κάποτε ασθένησε η πρεσβυτέρα του ιερέα. Η ασθένεια την έφερε μέχρι το χείλος του τάφου. Η λύπη του ιερέα ήταν απερίγραπτη, τόσο για τον επερχόμενο θάνατο της πρεσβυτέρας, όσο και για τα 4 ανήλικα παιδάκια του που θα ορφάνευαν. Σε αυτή την απελπιστική κατάσταση που βρισκόταν, θυμήθηκε τις δυναστείες και την υπέρβλητη δύναμη που είχε η Παναγία πλησίον του Υιού της. Έτσι, με καρδιά συντετριμένη και με θερμά δάκρυα, άρχισε να προσεύχεται στη Γοργοϋπήκο και να επικαλείται τη Θεία Παρουσία της, τη δεινή θέση που βρισκόταν, και να δώσει την υγεία στην πρεσβυτέρα του. Προσευχόμενος αποκοιμήθηκε. Και ειδού, βλέπει στο όνειρό του μια γυναίκα η οποία του απίθυνε αυτή την ερώτηση. «Γιατί κλαις, τι έχεις;» Τότε ο ιερέας αποκρίθηκε. «Κλαίω για την πρεσβυτέρα μου και για τα μικρά και ανήμπορα παιδάκια μου». Τότε του λέει η φαινόμενη γυναίκα. «Εγώ είμαι η Παναγία η Γοργοϋπήκοος, η Δοχειαρίτισσα, και επειδή με παρακάλεσες, ήρθα γι' αυτό και μόνο να σου πω ότι δεν πεθαίνει η πρεσβυτέρα σου, αλλά θα ζήσει ακόμη 5 χρόνια. Όταν είπε αυτά η Παναγία, φάνηκε στον ιερέα ότι έφευγε. Αυτός δε την ρώτησε πού θέλει να πάει και η Παναγία του αποκρίθηκε. «Πηγαίνω κάτω στον Παπαθεοφάνη να τον δω, που είναι άρρωστος». Αφού είδε και άκουσε αυτά, ο ιερέας ξύπνησε. Το πρωί, ό του θαύματος, βρέθηκε θεραπευμένη και όλη η υγιής η πρεσβυτέρα του. Τότε επισκέφθηκε τον Παπαθεοφάνη και του διηγήθηκε το θαυμάσιο εκείνης της νύχτας. Αυτός δε πάλι το συμβούλεψε να πάει όπως είχε χρέος στη Μονή Δοχειαρίου και να αποδώσει την αρμόδια ευχαριστία στην ευεργέτιδά του. Όταν ήρθε στη Μονή ο ιερέας και είδε την Αγία εικόνα, αναγνώρισε τη γυναίκα του ονείρου του, η οποία θεράπευσε την πρεσβυτέρα του. Προσκυνήσε ταπεινά την Γοργοϋπήκο και με δάκρυα και στεναγμούς την ευχαρίστησε για τη μεγάλη της ευεργεσία.

παιδί της Παναγίας. Κάποιος θεοτοκόφιλος χριστιανός, ο οποίος προερχόταν από τα μέρη της Ανατολής, από το χωριό Σιγκέλη και ονομαζόταν Χατζημιχαήλ Νεντίμογλου, έφτασε μια μέρα στο Αγιώνυμο Όρος για να προσκυνήσει τους τόπους της Αγιοσύνης και των μαρτύρων της συνείδησης. Εδώ άκουσε για τα θαύματα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Είχε και αυτό το δικό του πόνο που προερχόταν από την πληγή της καρδιάς του. Δεν είχε παιδί. Όταν βρέθηκε μπροστά στη Γοργοϊπίκο, προσέπεσε στη Θεοχαρίτωτη Αγία της εικόνα και παρακαλούσε με θέρμη καρδιάς να σπλαχνιστεί και αυτόν, να διαλύσει τα νέφη των λυπηρών της ψυχής του και να του χαρίσει αγοράκι για κληρονόμο του. Η δε κυρία Θεοτόκος, καθώς είναι παρηγοριά των θλιβωμένων, βοηθός των αβοηθήτων και χαρά των πικραμένων, και σαν Γοργοϊπίκο ως αληθινά, άκουσε τη φωνή της προσευχής του Χατζημιχαήλ και του δώρισε ό,τι επιθυμούσε. Εκπλήρωσε τον πόθο της καρδιάς του. Ύστερα από χρόνια πολλά, ένα όμορφο παλικάρι ξεκινούσε από τη μακρινή Ανατολή και ερχόταν ταπεινός προσκυνητής στο Άγιον Όρος για να αναζητήσει την πρώτη του μητέρα, την Παναγία. Αυτήν που πρώτη τον γέννησε στην ουράνια σκέψη της και τον δώρισε στους γονείς του. Έφερνε μαζί του και το τάμα των γονιών του, μια καντήλα για την Παναγία Γοργοϊπίκο, δώρο ευχαριστειών για το θαύμα της γέννησης του παιδιού τους.

Ταχεία Ιατρός. Ο ίδιος Γέρον Σάβας από το κελί των Αγίων Πάντων Μολφωνού του Αγίου Όρους διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Βρέθηκε κάποτε στο χωριό του Μαριές Θάσου και εκεί συνάντησε ένα συγχωριανό του, ο οποίος ονομαζόταν Δρακόντης και υπέφερε από φοβερή αϊπνία με την ενέργεια του διαβόλου. Κατά τη συνάντησή τους τον ρώτησε ο ασθενής: «Μήπως γνωρίζεις, Γεροσάβα, κανένα φάρμακο που να με κάνει να μπορώ να κοιμηθώ?» «Μάλιστα», του αποκρίθηκε ο Γεροσάβας, «στο Άγιον Όρος υπάρχει άρεστος ιατρός. Στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου βρίσκεται η Παναγία Γοργοϊπίκος. Αρκεί να αφιερώσεις με όλη σου την καρδιά μία οκά κερί και θεραπεύεσαι αμέσως». Ο Δρακόντης τόσο συγκινήθηκε από την ευχάριστη αυτή είδηση, από τον ποταμό της φιλανθρωπίας και ευσπλαχνίας της Γοργοϊπικώου και πώς μπορεί η Παναγία να θεραπεύσει το απαράκλητο πάθος του, ώστε με ενθουσιασμό αναφώνησε: «Δύο οκάδες προσφέρω, αρκεί να θεραπευθώ». Δεν πρόλαβε να κάνει το τάμα του και τον κυρίεψε μια ακυβέρνητη υπνηλία. Έγειρε το κεφάλι του και αποκοιμήθηκε. Η Παναγία είδε την εμπιστοσύνη του σε αυτήν και στην δύναμή της, ώστε αμέσως θαυματούργησε και σε αυτόν. Του έβγαλε το δαιμόνιο και του έστειλε ύπνον ανέσεως, ύπνον σωματικών υγείας και σωτηρίας και ζωής και ρώσιν ψυχής και σώματος. Όταν ξύπνησε, είχε απαλλαγή από το βασανιστικό του πάθος. Τότε δόξασε και ευχαρίστησε από καρδιάς τη μεγάλη ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, Παναγία Γοργοϊπίκο. Στην πρώτη ευκαιρία έστειλε το κερί που είχε τάξει στην Παναγία, το τάμα της ψυχής του και της καρδιάς του η ευγνωμοσύνη.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ο Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλείς και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά. Και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν, ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αλήθινα, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα, ο βασιλιάς τη βασίλισσα, ο γαμβρός την ύφη, ο γιος τη μάνα, την Παρθένο ο αμόλυντος, την Αγία ο Άγιος, αυτός που βρίσκεται πέρα από όλα, την υψηλωτέρα όλων. Συνοδεύουν οι άγγελοι

0: ώρα Ελλάδος. 7.
1: Λαϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο μιλάει δική μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσπας χώρος της νομίας ημών, Άγιε επισκέψε και ίασε, τας ασθενίας ημών, ένικε το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί, και εις τους αιώνας ημών να μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και πληθυσκής. Να το θέλημα τον οποίο σου δώσαμε σήμερα. Και άφησε μην τα θέληματα ημώνος και εμείς αφήνουμε τους οφείλετες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς και λαβαρβάρον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσιμος σταυρό εκουσίως, τη επώνυμο σου και την πολιτεία, τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμιών. Την συμμαχία ανέχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδες ακαθήτες και σύες ημών πανήμητε Θεοτόκια. Στήριξον ορθόδοξον πολιτείαν σώζε ους εκέλευσε βασιλεύειν και χορήγει αυτής που προενώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεβέλαιο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγη.

δόξα να ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου δοκία. Δόξα να ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου δοκία. Δόξα να ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου δοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, την πλήθη θύση είναι θλιβαντέ μου, πολύ πανίστε τα έπαιμε. Πολύ λέω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Είδε, κύριε, αντιλήπτω με δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προ κυρίω και έκραξα και υποψών ξόρσω γι' αυτό. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνο σε εξηγέρθη μου, κύριο αντιλήψη δε μου. Που φοβηθήσουμε από μεριά δολό των κύκλωσων επιτιθεμένων. Μια να είστε κυρίω ω ο Θεό μου, τη ή επάταξα πάντα στου εθρένοντά μα τέο οδόντα με το λόγο συνέτριψα. Το κυρίω σου κυρίω και τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνο σε εξηγέρθη μου, κύριο αντιλήψη δε μου. Κυρίω μου το θυμό σου ελέξη με μη δετουργή σου παιδεύσου μου. Τα βέλη σε νεπάγισαν και επιστρίξε ξάσα με την χείρα σου. Που και στην ίαση τη αρκήμα από προσώπη τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομή με πυρήνε εγκεφαλή μου, εσύ φορτή εμβαρή ευαρύνση να πεμε. Προσώσεν και σάψουν το μελοπέ μου από προσώπη τη αφροσύνη μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάμφθη μου στέλου όλη την μέρα και τραπάζουν απορευόμενο. Ότι ψέμε πλήσει εναμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου.

0: Εγκακώθην και τον άθινο σφόδρο, ριόμουν από στην αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου, και ω την αγμό μου από σου καπεκρίδη. Καρδία μου ταράχθη και τα λοιπή με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και αισθήνεται μου. Οι φίλοι μου και πλησία μου εξενιδίε μου εγγύσαν και αίσθησαν και εγγυστά μου από μικρόθεν αίσθησαν. Και εξαιδία του ιστούνται στην ψυχή μου και ιστούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την εμένα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικο φω σου και οικον και σου άλλου σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακών και ούτε έχουν το στόμα τι αυτό ελεγμό. Ότι επί σύ κυρίε λυπή σα είσαι ακού κύριε Θεό μου, ότι είπαν μη πω ότι χαρώ σου με εχθρή μου και εντό αλευθύνη ποδό μου επί με μεγλαρμόνισαν. Ότι εγώ είσαι μάστιγα έτοιμο και λιγόν μόνο που είμαι στη διαπαντό, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μνημνήσω από τι αμαρτίε μου. Η δε εχθρή ζω και εκγραπέται περί με και πληθύν θύση ενισούντη με αδίκω. Οι ανταποδότε μη κακά αντιγαθούν αντιβάλλον με επί κατ' δίκολο θεσίνη. Μη εγκαταλείψουν κύριε Θεό μου όπω τη επί μου πρόσχεση τη βοήθεια μου κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψουν κύριε Θεό μου όπω τη επί μου πρόσχεση τη βοήθεια μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσορθρίζει δίψε η ψυχή μου πω απλώ εισάρξουν μου γυρίμα και αδάτο και ανίδρο. Ούτω είναι το αγίο θέληση τη δίνει την δύναμη σου και την δόξα μου. Στο κρίσον το λέω σπερζά τα χείλη με πενεωσίσει ούτω ολογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη ορατό χείρο μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σου μπιστή ψυχή μου και η χίλια γαλιά σου είναι στο στόμα μου. Η ύμνη μόνο εγώ σε επιστρομή με τι όρσα μου λέει του νησιού. Τη γεννήθη ο Θεό μου και τη σκέπη των πύργων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν ανταλλάπτω τα δεξιά σου. Αυτή τη σμάτινη ζήτησε την ψυχή μου. Η σελεύση τη στα κατώτατα τη γη προωθεί του ισχυρό μου φε με ρεσόλ που εκονέσονται. Ο δε βασιλέ εκφανθήστε το θε επνεθήστε πάσο μου είναι αυτό την ευχάριστο μου λέει τον άδικα. Εν τη όρθρη σου με λέει του νησιού. Τη γεννήθη ο Θεό μου και τη σκέπη των πύργων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν ανταλλάπτω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Υιό και Άγιο και στους αιώνες των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Υιό και Άγιο και στους αιώνες των αιώνων να μείνει. Κύριε ο Θεός, ο Κυρίος μου μέρασε και έκραξε κρυκτή εναντίον σου. Σε θέλω να πιάνω σε προσευχή μου, κλείνω το ουσί στην δέησή μου. Ότι η πλήση κακών η ψυχή μου και ζήνω το άδειο, και σε προσλογίστη μετά το κατανοώ τον Ισλάκο, να γεννήθει ο Σιάνθρωπο ο βοήθητο είναι ο Κρυ Ελεύθερο. Όσοι οι τραυματίοι καθέδονται σεν τάφων, καμί σετ και αυτή κτη χειρό απόστασαν. Έθεντο με λάκκο κατ' οτάτων σκοτεινή σκιά και θανάτου, επε με επεστηρίθη θυμό και πάντω στου μετερισμού σου, επίγαγε σε πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου, επε με θέντο με δέλη με αυτή, παρεδόθη και ούκα ξεπαργό με θανμή με στενή αποδοχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριο λίμ την ημεραντή επί τόσο προσωτα χείρο μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ιατρία να στήσω και εξομολογισοντέ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφτο ελέω και την αλήθειά μου σε διαπολύ μου. Μεστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σε εγγεπλελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Η νατή κυρία που θέλει την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το κόσι μου εγώ και λέγω ξαπνάτητό μου. Υψωθεί δε ταπνάθην και εξφορήθη. Επέμε δε ήλθαν οργέ ο φοβερισμό σου εξατράξα με κύκλο αρμοσίδωρων την ημέρα περιοσκ εμάκνα σε την ήθελα και πλησίων και του δεστού μου από τα λεωπορία. Κύριε ο Θεό, ο κυρίω μου έρασε και έκραξε την ελπίδα εναντίον σε εσένα, τον οποίο σου προσευχή μου κλείνον το ουσί στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πλανθάν πάστα στα ανταποδό αυτού. Ανεβλατεύοντα πάστα στον ομοιό σου, τον ιόμουν πάστα στα σνόρου σου, το λιτρούν και θωρά στην ζωή σου, τον στεφάνοντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να αθεί στην θυμία μου σε μυκνιστή σε τόσα ετοιμότη σου, ποιον ελείψουν σου κύριο και κρίμα πάση τη ερχομένη. Εγνώρισε τα σούδου αυτού το μεσή τη ει Ισραήλ τα θύματα αυτού. Εκτίμων και λίμων ο κύριο Μακρόθυμο και πολύ ελεύθερο και στέλνω σορκή τη ει το δέη στον αιώνα μνή. Ού κατά τα συνομία σου με πίση μου δε κατά τα συμμορτία σου με τα παιδική ότι κατά το ύψο του ουρανό που τη γη σε κρατούσε ο κύριο τέλειο αυτό επί τη φορμένη αυτών. Καθώ να παίξουν ένα το λέει αποδισμό ναι μάκρυ να εφημάν τα συνομία σου μόνο. Καθώ η κτήρη πατρίου σου κτήρισε κύριο του φορμένου αυτών ότι αυτό έγινε το πλάσμα η μονονίστη του ξεσμένου. Άνθρωπο ο σκότω η μέρα αυτό η ανθεστορού του ξανθεί. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη την τον τόπον αυτού. Το δέλεο κυρίω από το αιώνα και ω αιώνα ο εξωμένο αυτών και η δικαιοσύνη αυτό η ποιήση όντι φυλάσσου την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον τολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι το ουρανό, η τίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογή των κυρίων πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει πλούντε των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογή των κυρίων πάσε να μου σε αυτού λειτουργεί αυτού, οι ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογή των κυρίων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το που τη δεσποτεία αυτού, ευλογή ψήνει των κύριων. Εν παντή το που τη δεσποτεία αυτού, ευλογή ψήνει των κύριων. Κύριε, άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την τέση με την αλήθεια σου. Εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ο δικαιωθεί στην οποίον σπάζον. Ότι και τη δίεξον εχθρό στην ψυχή, με ταπείνωση εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με να σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κυρίε με τον το πνεύμα μου, είναι ταράκτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία να μελέτη εν πάση τη έργη σου, πείνα στον εχθρό μου σε μελέτο. Διεπέτα σου προσέτο χειρό με ψυχή μα για να υδρώσει. Ταχύ σου άξονα κυρίε ξέλει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πούμε και ομοιωθεί σε με τι κατεβαίνε του Ισλάκου. Ακούστον πίσω μη το πρωί το λέω σου την ψήλυψη. Αγνώρισον με κυρίω δόν εν πορεύσουν προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου κυρίω του πρόσωπου κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ψυχή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσουμε για ευθεία και το όνοματό σου κυρίε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοφρέσει του εχθρού μου. Και απολύσπαντα του θείοντε την ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάξον μου κυρίω τη δικαιοσύνη και μη σέλθει η κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου κυρίω τη δικαιοσύνη και μη σέλθει η κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο όρθο να οδηγήσουμε εν γευθεία. Δόξα πατρί κυρίω και αγιο πνεύμα την κοινού και οίκη στου αιώνα των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησο.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των

0: καμνών των ευχμαντώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, ο

0: γενετάφτηκε στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σου το κράτος και σου έστειν η βασιλεία.

Ως Πατρί και Πνεύματι, σαρκωθείς εκ Παρθένου, η σωτηρίαν ημών, ανεστράφει της εν γη καθά περιέγραπτε, και ανελθών εν το θαβόρ, συμπροκρίτης μαθητές εν δόξος μετεμορφώθη, διό ημών.

0: Λόγος Πατρί και Πνεύματι, σαρκωθείς εκ Παρθένου, η σωτηρία νημών, ανεστράφει της εν γη καθά περιεγραπτέ, και ανελθόν εν το θάγορ, συμπρόκλητης μαθήτες, εν δόξος μετεμορφώθη, διό ημνούμεν αυτού την Θείαν και Παναγίαν συγκατάβαση.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, και κατά το πλήθος των κρυμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου γινός μου και η αμαρτία μου ενώπιον με σίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σήκησε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα λήθεν η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με σώπο και καθαριστήσουν, πυγνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύν, αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεφουν το πρόσωπό σου από το μαρτιόν μου και πάσα στις νομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου Άγιον, μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμες οδού σου και ασεβείς σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων τον Θεό, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσία να δοκάν, όλο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα, συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και τεπτωμένη ο Θεός, ούκ εξοδενώσει. Αγάθουν ο Κύριε εν ευδοκίως την Σιών και οικοδομηθήτων τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους. Χωρί Ισραήλ ανήκμη σποσί, πόν των ερυθρών και υγρών βυθών διελάσσαντε, αναβάντα τη στάτα τη μενή ορόντε εν αυτό υποβρυχίου, εν αγαλιάσει έμελπον, άσο με το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Ρήματα ζωή τη φίλη Χριστό και περί τη θεία δημιουργών βασιλεία έφη. Εν εμεί τον πατέρα επεγνώσεστε, φωτίδ ω εξαστράψω απροσίτω εν αγαλιάσει μέλπονε, άσο με το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Ισχύν των εθνών κατέδεστε φίλοι μαθητέ, θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτών, ότι δόξες πληρούστε, ως οφθήσομαι. Λαμπρότερος ηλίου εξαστράπτων, εν αγαλιάσει μέλποντες, άσο με το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Σήμερον Χριστός εν όρη θαβόρ, λάμψας αμυδρός θεϊκής αυγής ως υπέσχετο, μαθητές παρεγίμνου χαρακτήρας λασπόρου δε πληστέντες, θείας έγλης εν αγαλιάσει έμελπον, άσο με το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, το όπλο του σαυρού ευπλοήσας εις ήλθες εις λιμένα της ζωής, ενώ περί χαρός ευγαζομένος ένδοξε κόπασόν της καρδίας, πολιτάρχων κλείδωνα, γαλινός που δοξάζει την μνήμη σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ο λόφωτος αστήρ αρετών δατουχίες, καταβγάζουν τους πιστούς ανατήλα σοφέ, το σεπτό στερεώματι, εύπλετο της Εκκλησίας και των ζώφων απείλασσας των δαιμόνων δυνάμει του Πνεύματος. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νευρούμενο σοφέ θεϊκή δυναστεία, αρσαλαίο λογισμό, Θεών τον εκ Θεού γεννηθέντα εκήρυξας, σταύρος θεδελουσίως υπομείναντα ένδοξε και θάνατον θάνατον λύσαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινήστο προς την σύννεφη μίαν παν στόμα, ότι στόμα τους εχθρού εν θέης διδαχές θεοφόρε εξήρπασας, πάντως ευπιθεστάτος δεξαμένους στους λόγους σου αθλοφόρε Χριστουγεννεότατε. Και νυν και αΐ και ίσως αιώνας του νέου να μείνει. Λαμπρίνα σου Χριστός, την ειδήν της φωσφόρων, την καθόδοτε φρικτή ως ήλιος αγνή, της εν κόσμο ανέτειλε λίον της πολυθεΐας την αχλήν, την καχέσπερον και φωτίζον του κόσμου τα πέρατα. Ότι στήρα έτε καίνει εξ εθνών εκκλησία και η πολύ εν τέκνη συσθένει σε συναγωγή, το

0: Αμήν. Επί του όρους μεταμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εδιάσαντο, ή να όταν σε είδος σταυρώματον του μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός του απάβγασμα.
1: Ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός του απάβγασμα.
0: Τι εντεκάτη του αυτομηνός για την ανάμνηση του εν κερκύρα υπερφιούς κατά γαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Νύφωνος Πατριάρχων Κωνσταντινούπολεως, ασκήσαντος το πρώτερον εν τη κατά τον Άθο Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου και εν αυτή τελειοθέντος εν ειρήνη εν έτη χιλιοστό, τετρακοσιοστό και εξικοστό. Τι αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου και Περικαλούς οίκου του και θείου ναού της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου της Ελεούσης. Τι αυτή η μέρα διήγησης περί της αχυροποιήτου εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Ζήνωνος, Δαΐου, Μάρκου, Μακαρίου και Δαϊανού, διαπυρός τελειοθέντων. Ο Όσιος Πασαρίων εν ειρήνη τελειούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκιμούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, προάνε, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, όγνος του Θεού, Υιός του Πατρός σου αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση είναι μόνο καθήμενο στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν του Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην με τον ευλογήσεις, επιενέσαι το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην είναι γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ήλιωσε την ψυχή μου ότι είμαι αυτόν. Κύριε, προσεκατεύχον την δόξα μου, ότι πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή σου, το φωτίσω ψωθα φως, παράτηνον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσιν, Κύριε, είναι τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως, φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου θυμάς καθά περιελπίσαμε τη σε ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνήθισον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρέδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Κύριε Άγιον, υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και τον παντεφόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσαν την κτήσιν σύ εκλείλαμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντας ημάς. Και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ότι την ανομία μου εγώ να γελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώς και εκεί κρατέονται περαιμέ και πληθύν της ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη υποστείς απέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη υποστείς απέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώς εισάξουν εγκύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθην σου ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου ερώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεις ενέσαι το στόμα μου. Η ευνημονευόν σου επί της τρομνής μου ενδυσώσε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτέρυγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντιλάβω το δεξιά σου. Αυτή δε εις βάτινε ζήτησαν την ψυχή μου σε ελεύσοντη στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρος ρομφές βρίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο μείον εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλέλουν τον άδικα. Εντισώσε μελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερύγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντιλάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και άλλη. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και άλλη, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίσει ελεύθερος. Όσοι τροματίε καθεύθοντες εν τάφο, ουκευνίστης έτηκε αυτή της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτά τον σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επεμέ. Εμάκρυνε στου γνωστού μου απέ μου εθεντό με βδέλγμα αυτή. Παρεδόθη και ούκα ξεπορευόμουν. Η οφθαλμή μου σθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προσέ κύριο όλη την ημέρα. Διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια. Οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επ' εμού. Πτωχός ημί εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριές σου φοβερισμίσω τσετάραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως υδρόλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου. Τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς τη ζωή σου. Στεφανούντας εν ελέγχει εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν εγαθεί στην επιθυμία σου, ανεκαινιστήσε το σαϊ του η νεότη σου. Ποιον ελεγός είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τες ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε ημέρα αυτού ως εάντος του αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα δι ήρθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσε δε των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Κι η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιησε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί σχήπιονται στον λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υπιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξαν αεθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτεσε προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως χει αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών πίσον μου το πρωί το ελαιός ότι επίση ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν υπορεύσω μου την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύ ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων.

0: και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών.
1: Θεός Κύριος και επεφανένημι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Ωστί, ωστί, ακόν.

Επέστης και έσουσας επιδρόμης χαλεπής. Την ίσον σου Κέρκυρα, την προσπέσουσαν θερμός. Τη Θεία Πρεσβεία σου, όθεν θαυμάτων

φυλακτής Θαυμασίος, ως κέρδος δε διήλθησας εν Κέρκυρα Μακάριε, της εις Θαύμασι ψυχήν ημών περισκέπων, ο νεκρός αν μεν ζωή προς ενέκας.

0: Θείον ποιμένε και σεπτών, Άγιοι δε χαράν, των Ορθοδόξων ο χώρος, απαλλαγής παραδόξος εκ των χιτίνων. Αγάλετε λαμπρός πόλης και έρχηδα και σκυρτά, κομπάζουσα σεμνός του ιεράρχου θεσβητές, προσιώντες γέρους ικαμάτων, ενωσήματων και συμφορών, λαραγγιθία ειδησοπούντες, εκ των θαυμάτων τη λύτρωση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Την των βρωτών εναλλαγή, την μεταδόξη σου σωτήρεν, τη δεύτερα και φρικτή, της εις ελεύσεως δείχνεις, επί του όρους θα φορμετ

μεγάλη όψη κατά το πλήθος, τα ετερμός εξάλληψαν τα ραϊμά. Έπιον πληρώμη από τις αναμίες και από τις αμαρτίες των καθαριστών. Ότι πληρώμη με κογινός του και αμαρτία με νοοποιών μες τη διαπαντός. Συμμονοήμαστε και το πονηρό νοοποιών σαν ποιήσω πως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου. Και νικήσε το κρινές θέση. Ιδού κάρε να μη συνελήφθη και να μαρτήσεις και σε μη μήτρη μου. Ιδού κάρε αλήθεια να γάψε τα άδρα και τα κρύφη της οποίας θέλος άσμη. Ράντης με ισόπο και καθαριστής ο οποίος και τέτοιος να από τις μεγαλίες και φρόση την εργαλειά στο στέθη τα φαινομένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα τις αναμίες που εξάλληψαν. Καρδιά καθαρά να χτίσουνε με ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισουνε τις εγκάτες μου. Μία απορρίψου από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία τενέλησε με μου. Απότρεμη την εργαλεία του σωτηρίου σου πνεύμα τη λιμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους να σου δώσω και σε επιστρέψεις. Ερήσε με ψεμάτων Θεός, ο Θεός της εταιρείας μου, καλιά στη γλώσσα μου, δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκλήτρανε εσύ σου.

0: ελπίστης εις συμφώνος βόντες, δόξα Χριστέ τη Βασιλεία Σου.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Ρητορεύουσα γλώσσα Σου τα μεγαλεία οδυνατευθένξασα, ο κρατών ζωής γάρ και θανάτου δεσπόζων παρέστησας, εν θαβόρ το όρη των Μωυσήν και των Ηλίαν μαρτυρήσαντά Σου την Θεότητα. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Ο χερσίνα ορά τη πλάσα κατοικώνα σου, Χριστέ των άνθρωπων, το αρχέτυπον σου εν το πλάσμα τη κάλουσα που υπέδειξε, ουχώ εν εικόνη, άλλο αυτό ή κατ' ουσίαν ο Θεό χρηματίσα και άνθρωπο. Δόξα σε ο Θεό, ημών δόξα σύ. Συγκρατή σε σύγχυ του άνθρακα, υπέδειξε ημίν θεότητο, καταφλέγοντα με αμαρτία ψυχά και δε φωτίζοντα εν θαγόρτο όρη.

της μη ζητούσι πάρην η διελέγξη τούτων την δισεβία. Και νοικαίοι και σου όνος τον όναμι, ο Θεός εν μέσω σου κατασκηνώσα σου δόλους, της παρθενίας κλήθρα της εις εσάλευσεν αρνή, όνεκτεν όσοι κέτευε στηριχθήνε, πάντα

0: Αμήν. Το της Κερκύρας λυτρωτήν είναι υπανοίγωμεν, ως τροπεούχο νικητή τα αισθητήρια να τράζονται στη δούλη σου Θεοφόρε. Συ το έχονται αεί το ευσυμπάθητον, εκ βαρβάρων ως πυρίδων περιφρούρησον τους κραυγάζοντας. Κέρις Πάτερα ήτητε. Άγγελον η Κέρκυρα υπεδέξα το Πάτερ σώματον σον ιεράρχα το θείον, εν δέτη υποστάση σαρκός αθανάτου μένων σε θαυμαστός βλέπουσα εξίσταται και ίσταται βόσα προσθέτει αυτά. Χέρις Αδάμας της Εκκλησίας, χέρις το σέλος της Ευσεβίας, χέρις Κερκύρας Θεοφρούρητον τείχος, χέρις πολεμουμένων κρατεότατων ξύφους. Χέρις Ανδρίας Θεότερπον άγαλμα, χέρις Σοφροσύνης ουρανός δωτον έρισμα, χέρις Οθροδοξίας αδιάσυστον στήλος, χέρις Χριστού γνησιότατος φίλος, χέρις Κανόν πρακτικής εμπειρίας, χέρις Λαμπτήρευσε βους θεωρίας, χέρις των Θηρίων αοράτων καθαιρέτης, χέρι των Θηρίων αοράτων σαλέστης. Χέρις Πάτερα ήτητε.
1: Χέρις Πάτερα ήτητε.
0: Την δεκάτη του αυτού μηνός, την ανάμνηση του εν Κερκύρα υπερφιούς κατάγαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, έριξε πέδα στρατιάς αλλοφύλων, όλην τέσωσε Κερκύρας ο προστάτης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος εύπλου του Διακόνου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, ασκήσαντος το πρώτερον εν τη κατά το άθρο ιεραμονή του Αγίου Διονυσίου, και εν αυτή τελειωθέντος εν ειρήνη εν έτη 1460. Και αυτή η μέρα διήγησης περί της αχυροποίητου εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου Ζήνωνος, Δαΐου Μάρκου Μακαρίου και Δαϊνού διαπυρός τελειωθέντος. Τι αυτή η μέρα όσιος πασαρίων εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων Αναστασίου του Πανερά και Δημητρίου του Μπεγιάζη, των Εκλέσβου και εν κατασμά της Μικράς Ασίας τελειωθέντων δια Παγχωνισμού εν έτη 1816. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων των Ρώσων Βασιλείου και Θεοδόρου των εν το Σπηλαίο. Θες των Αγίων σου πρέσβειες ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Σταυρών χαράξας μόσης επευθείας ράδο την έρηθραν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμασι κρότησας ίνωσεν επεύρους διαγράψας το

Πάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτω και νοξυλό απατήσας, το δεν σιδελέας της Θεό.

Φημίας Θεός τύπους, όμως της παιδάς σου και δημάτωσε, θυμός τυριώδη σου πυρ βρωμίων.

0: Ακούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού, του γραμμός

0: Μυστικός η Θεοτό και Παράδεισος Αγεωργήτος βλαστήσας αχριστών η φούτο του Σταυρού ζωή φόρων εν γη πεφυτούργητε δέντρων διούν ειν υψουμένου προσκυνούντες αυτών σε μεγαλύνομεν.
1: Ο Διαβρός Θεός του ξύλου το γέννητον γενόμενος θάνατος, Δια Σταύρου κατήργητες ημέρος,

σας της ευσεβίας πασανίγασαν την Εκκλησία της ταπεινός εως τρόπης υψουμένος ασκητικός

0: και προσπεσούσαν θερμός τη Θεία Πρεσβεία Σου. Όταν θαυματοφόρε ιεράρχα Σπυρίδων, ένων ευχαριστίας οι προσάδοντες πίστη, δεόμεθα του ρίεστε άι, ημάς εκ πάσης θλίψεως.
1: Η γέννησή Σου Θεός ο και χαράνε μείνεις σε πάση κυκουμένη, εξ ουγαράνε τηλένο ηλίος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάρα νέχα και την ευλογία, και καταργεί

Στέφανε, σιδωτινή ουδέων, μελέξας μανίας, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώτε, αυτόν

βουδαρεμένος η λυπή, καμιλεύοντες το λόγο του Θεού. Αλλός εξ ειλικρινίας, αλλός εκ Θεού κατενόπιον του Θεού, εν Χριστώ λαλούμε. Ζωμενός την αίσθηση στατικών επιστολών προς ημάς, η εξηγώνση στατικών, η επιστολή ημών, θυμίσεστε.

έγκρο, όσης αγαθαρσίας, ούτω και εμείς, έξωθεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθεν δε

και να λιώτουζε γνωστά.

0: Amen.
1: Στέφησεν ο Θεόν Πατέρα με το κράτερ, και εξήν ουρανόν, και εις ρατώντε πάντων και οράτων, εις εν εγκύρον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός ήλθεν τα προπάντων των αιώνων, φως εκ Πατός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέν τα ούπι ήλθεν τα ομούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το δήμας ανθρώπους και δία την ημετήραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σορκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνο εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντε την τρεις ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και πεθεζόμενο εις δεξιόν του Πατρός και πάλιν ερχόμεν με τα δόξους κνεζόντες και νεκρούς μου της Βασιλείας σου πέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο των Ζωοποιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο τον ορίστε διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν,

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

δόσιμον εξ Αγίων κατ' Κυρίου σου και από Θεού Βασιλείου στο Εθέστο Γιώ Άσημος Φάνου, το Πατρίζει καθήμινος και όδε μην οράτος ενών του ταξίου σου, εν κατ' Ιάου σου κυρίμου του Μητρέου Σώματος, και το Τιμίο Αίματος και Δήμον, ο Πατήντα μου, ο Θεός σου, δάστη τον, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός σου, ο Θεός

0: της μνημόσυνον ον αιώνιον είστε δίκαιος. Αλληλούια.
1: Πιστεύω, Κύριε.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας εν εκδίγητων, το ημέτρων όλων προσλαβών ως σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και ίσας, πνεύματος Θείου επελεύση και ουδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη. Το προσλήμα Τίσου στα ζωπιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενος των σταυρών του σύλλου στην λόγη του θάνατον, νέκρος όνουν τα ψυχοθώρα πάθη του σώματος. Ότι τα αφήσουτα του άδος κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρα σου και ζωή φόρεα μας τάση, τον πεπτροκότα προπάτορα να στήσες ανάστησο όν με τη αμαρτία, κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενε. Ότι εν δόξου σου αναλήψει της αρχός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσες του Πατρός αξιός όν με, γιατί στον Αγίον σου μυστηριών σου μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σουρουμένων τυχή. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτιμία του ιερού σου μάθησας εργασάμενος, δοχείων καμέτης από του ανάδειξου να επιλέξεις. Μέλλον πάλι να έρχεσαι δεκρίνη την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόξησον καμέ προϋπαντήσει και νεφέλε το πηδί και πλάστημος υπάς της Αγίας. Είναι ατελευτή του δοξολογό και ανυμνό. Συν το ανάρχο σου πατρική του Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα. Νυν και αίχη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θερών του ναού σου παρέστηκα και των ολογισμών μου καθίσαμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός εντελώνει δικαιώσεις και ανανέαν ελεήσεις. Το λύστη η παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μητάς πλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσερχόμενο και αυτόμενο ως την πόρνη και την εμόρου. Μεν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερό στην Ιασίδα. Ιδέ του του αχράντο πόδα κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων επομίσατε. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα του ολμών δέξαστε μη καταπληκτή, αλλά δέξε ενώ ως περεκείνας και ποτισόν με τα ψυχής αισθητήρια καταφλέγον με τα της αμαρτίας εγκλήματα πρέσβειες της εσπόρους τεκούσισε και των απερανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτο σημείο. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέωμον σου ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιώσόν με ακατακρίτως με τα σκήντωνα θράμου σου μυστηρίων. Εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνια. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνία, πλαστουργία μη φλέξη με την ετουσία. Πυργαρή πάρης των αξίους φλέγων αλλού κάθρων εκπάσιμη κυλίδος. Το δείπνος του μυστικού σημερών ιέ Θεού κοινωνών με παράλογο. Ο μη γάρ της εκτρίους των μυστήριων ύπο. Ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Αρουσολιστής ομολογός ημνίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργό νέμα φρίξον άνθρωπε βλέπουν άνθρωπε γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και τίμε και τρέφει θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθελξε σας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν συντριφής καταξίωσον. Είναι τας δύο ως κυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσου μου ανάξιος. Εάν γάρ το ελμίσω συνεισελθύνης των νυμφών αρχιτών με ελέγχη του κέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον Αγγέλο. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός. Νης κρίμα μη γέντου τα Άγια τα αυτά δια των άξιων είναι με. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχιστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείς δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο στο μυστικό σήμερα νιέ Θεό κοινωνών με παράλαβε. Ο μη γάρ της εχθρής των μυστηριών ύπο. Ου φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Αλλοσολιστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Εις μνημόσυνον αιώνιον.

Ευχαριστούμε σε δέσποφη Μάθου Βεβεργέτα, των ψυχών παρού σήμερα τη δείξιος ως εμάς, την προγανία σου και θανάτου μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς την φόβους τους πάντας προούρησον ημών τη ζωή ημάς πάντας ημών του Κύριου. Και η και εσύ εσύ εν δόξου Και η υπερθένη μαλλιά στο πάντα.

τους ευλογούντες, Κύριε, και αγιάζον τους επίσης υπεπιθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα στην εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτούς. Αντιδόξασον αντιθεακή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τη ιερεύση, τη άρχουσε ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάστα δώσει αγαθή. Και πάντα όρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνε έξω του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό

Πάσαρκος, όταν θάνατο καταπατήσας, τον δε διάφωνο καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν της διακειμένης δούλης Σταυρούλας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, πέδρα, ότι μη λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτμα το παραυτής πραχθέν, εν λόγω, η έργο διανύεως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ο και στην άνθρωπο σου ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, σίγα μόνο σε τόσο αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Ότι η ανάσταση, ζωή και ανάπαυση τη διακειμένη δούλη του Αυρούλα, Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και

0: Κυρίου και έλεος αυτού αληθιθμάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξος ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ω εν το όρι του Θαβόρ εν δόξη μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμών Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επ ουρανίων δυνάμενο σωμάτων ηκεσίες του Τιμίου.

Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μοιροφών Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Χριδιακών Στεφάνου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Εύπλου του Διακόνου, των Αγίης Πατρός ημών Ήφωνος Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Παναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, που την ανάμνηση του θαύματος διασώσεως της νήσου της Κερκύρας εορτάζομεν, και πάντως τον Αγιον ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός τεφνάνθρωπος.

0: φιλάτη πάντα σε μας, καλέ σε εσύ.
1: Ευχαριστώ σου, Κύριε Θεός, μου τον κακό σου, με τον αμαρτωλό μου, για την ολόμη γενέση των Αγίας Μάρτων και με θυξία σας. Ευχαριστώ σου, την ευθυνομόξεων, με τα λαμπή των αγράμων και την κοινωνία των τερεών με θυξία σας. Αλλά δέσποτα φυλάω, που με περιμόν. Από Θεανό και Αναστάσια, χαρισάμενο σε μήν τα πιθά θα έρθει και ζωπιάσουν στη ρία και ευεργεσία και ηλιασμό των ψυχών και των σωμάτων. Δώσ γενέσαι τάχτα καμή ησία της ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίος φωτισμών και μεθαρμών της καρδίας, με σειρήνων γλυκών δυνάμενες και συνακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκτων, εις πνευμόν εις σοφίας, περιπτήσει των εντολών σου, προσοχή της θείας σου πάντος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εδώ γεσμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο τη Ισχάριτο, μνημονεύω διαπατό και μικέτη εμ' αυτό ζώνα σε περιμετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω. Του τι διεβίου απάρα σε πεπίδη ζωή σου ενίγει στην αίθιο καταδύσω ανάπαυση. Ένθα τον εορταζό τον ύφο ο ακατάπαρτο και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπτω πάνω στο άρητο. Σιγαρίτο όντω εφετών και η ανέκφραση σε φροσύνη των αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεό ημών και εσύ ημνή πάσα ηχθήσει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σε τι πάσα τη παρέσκου με αγαθή και επί τη μεταλήψη των ακράδων και ζωπιών σου μυστηρίων δεοδεών σου αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φύλαξό με υπό τη σκέπη σου και το πτερίγο σου σκιά και δόρισε με μέξω εσχάθμα αναπνοή. Επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου ει άφησε αλματέων και ζενεώνων. Σιγάριο άθο τη ζωή σου πηγή του αγιασμού δοθεί τον αγαθό και σε τη δόξα να αναπέμπομε. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα, την ήμουν και ήρθε του αιώνα στον αιώνα μη. Ο δου τροφήν τη άκα είναι εκτό ο πύρη υπάρχουν και φλέγον αναξίου μύθη καταφλέξ με μη πλαστουργία μου. Μάλλον δίεθε πω μελώνουν σου θέσει ει πάντα αρμού, ει νεφρού τη καρδία. Πλέξον διακάθαστον όρων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρων, αγίασοντα φρένα. Τα συγνία στήριξον ω τέι άμα ει τίσο πότι σον απλή καντάδα, όλων με το σώ συγκατήλω ο φόβα. Ει και πεφρού και φιλοτέμε, εκ παντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άρου διδάτε και ρυθμιζέμε, κάλυνε συνέστη και κοπιζέμε. Δείξω μέσω σκύνομα πνεύματο μόνο και μη και τη σκύνομα τη αμαρτία. Είναι σον εικόνε όδε κοινωνία ω πυρμε φέρτη πασκακού τη παπάθο. Τρει θέρο πάντα συγγυασμένε τη αρχιεχία ατανασωμάτων. Τον πρόδρομών σου, τους οφούς Αποστόλους, προσθήκε συνάδελφε τον Αγίου Μητέρα, όντας δασές που έγινε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέντατος εν έργα σε λάτρε. Σιγάρι πάζα αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα νάπατες πέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζώνη αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησε να μαντλώνει. Γέννητο δέμι ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνη και διφοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίως σώμε των αμαρτωλών στην εκδεξιών της εισδόξης πρεσβής της Πανακράτους ο Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι ξύω σας με τον ανάψιον κοινωνό γενέστε του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αληθεκούσα το αληθινόν φως, φωτισόν μου τους νοητούς του φθαλμούς της καρδίας, με την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποιήσόν με το τεθενατωμένο διαμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλές που μας μη τερελεήσόν με. Και δώσ' κατάνοξη και συντηρήνε την καρδία μου, και ταπείνωση είναι τη διανόημασή μου και ανάπτυξη μολοσία των λογισμών μου. Και αξίωσό με μέχρι τελευταία μου να πνίσω κατά και του υποδέξει των αφράτων μυστηριών των λογισμών. Ισία συμψυχήστε και σώματο και παράσκουμη δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω. Ει το ειδνή και δοξάζα σε πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρκη ει του αιώνα αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει σε στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νύν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς επί της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρίες της ασθενείας ημώνων και του ονόματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των εμποιούσεων δώσε μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ελέγχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και την οξύ και δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, του στόματός σου καθά περιπισώς εκλάμψας αχάρις την οικουμένη επόζεντο φυλαγυρία στον κόσμο θησαυρούς με απεριθυντό το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα στριχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εκ των ουρανών εντάξω την Θεία χάρη και δια τους όχιλαίων πάντα ζητάσεις προσκυνήν εν τριάδη, τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παπακάριστε όσιε, επαξίωσε θυμούμαστε υπάρχεις γάρ καθηγητήσεως καρδίας αφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συνειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεχούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο δόξα σε, που εν τόρι το θαβόρεν δόξη μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτοί μαθητών και Αποστόλων, δια την νόσου πυρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομαγίες Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Παπρόσιμων Ιωάννης και Επισκόπου Κωνσταντινούπολος, των Χρυσοστόμων, Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάμε στον Αγίον Ελέησε, και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος διερχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου για τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυρακής Εκκλησίας.
1: Σε σκληρό σωματικό και ψυχικό αγώνα, με αγρυπνίες, γονικλησίες, δάκρυα και με γοερές φωνές ζητούσε από τον Θεό τη συγχώρηση της άρνησής του, της προδοσίας του. Από αυτόν τον αγώνα αλλοιώθηκε από θεία αλλοίωση. Έγινε μεγαλόσχημος μοναχός και μετονομάστηκε Ευθύμιος. Ζήτησε πάλι από τους γεροντάδες να του δώσουν ευλογία να μαρτυρήσει στον τόπο της προδοσίας και της άρνησης του Χριστού και με το αίμα του να ξεπλύνει το αμάρτημά του και να αγιάσει τον τόπο της προσδοκίας του. Όταν πήρε ευλογία και ήλθε η ώρα της αναχώρησης, ασπάστηκε την πολυθαύμαστη εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας και παρακάλεσε να τον ενισχύσει στο μαρτυρικό δρόμο του. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1814 αναχώρησε με το σύνοδό του γέροντα Γρηγόριο, ο οποίος θα ήταν ο ενισχυτής του στο μαρτύριο και ο μάρτυράς του. Έφτασαν στον παραλιακό οικισμό του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες του Αγίου Ιωάννου και της Παναγίας, επανειλημμένα έκαναν ευχέλαιο, κοινωνούσαν και στη συνέχεια πήγαιναν και προσκυνούσαν θαυματουργές εικόνες. Το Σάββατο του Λαζάρου κοινώνησαν πάλι. Την Κυριακή των Βαΐων λειτουργήθηκαν στο ναό του Αγίου Προδρόμου των Χίων και πήραν τα Βαΐα. Μετά τη λειτουργία απεκδίθηκε τα μοναχικά ράσα και φόρεσε πάλι τα τούρκικα. Κατευθύνθηκε τότε στο κριτήριο των Τούρκων και παρουσιάστηκε μπροστά στο βεζίρι Ρουσούτ Πασά και στους άλλους παρευρισκόμενους κρατικούς λειτουργούς και κρατώντας το ένα χέρι σταυρό και στο άλλο τα βαΐα, τους είπε με γενναιότητα και παρησία: «Εγώ ηγεμόνα ήμουν χριστιανός από προγόνους και να τα σημεία των χριστιανών». Έδειξε το σταυρό που κρατούσε στα χέρια του και τα βαΐα που πήρε το πρωί από την εκκλησία. «Αυτά δε που φορώ μου τα δώσατε εσείς και γι' αυτό τα αποδοπατώ σαν δείγμα της άθεης θρησκείας σας». Αφού είπε αυτά, έβγαλε το σαρίκι από το κεφάλι του, το έριξε κάτω και το καταπατούσε, αναθεματίζοντας το Μωάμεθ και αποκαλώντας τον πλάνον, αντίχριστο και άλλα παρόμοια. Ο βεζίρης εξεπλάγει με το θάρρος και την παρησία ενός 20ετούς νέου. Ύστερα από πολλά βασανιστήρια και φυλακίσεις, ο βεζίρης διέταξε τον αποκεφαλισμό του, τον οποίον ο Ευθύμιος δέχτηκε με χαρά και ψαλμωδίες. Με τα σύμβολα της νίκης, το σταυρό και τα βαΐα στα χέρια, οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου του ο νέος εκείνος άνθρωπος. Στράφηκε ανατολικά, προσευχήθηκε, έκανε το σταυρό του και αφού ασπάστηκε το σταυρό, γονάτισε χαρούμενος, ο Δήμιος χτύπησε με το γιαταγάνι, αλλά λίγο έκοψε από τον αυχένα. «Χτύπα δυνατά», φώναξε ο Άγιος. Πάλι το γιαταγάνι δεν απέκοψε το κεφάλι. Τότε ο Δήμιος άρπαξε το κεφάλι από τα μαλλιά, το γύρισε προς τα πάνω και τον έσφαξε σαν πρόβατο. Έτσι είχε προφητεύσει και ο Άγιος. Ήταν 22 Μαρτίου του έτους 1814, Κυριακή των Βαΐων, ώρα έκτη της ημέρας. Ο γέρον Γρηγόριος Ο συνοδίτης του Αγίου από άνθρωπο που είχε στείλει πληροφορήθηκε τα γεγονότα του θανάτου του Αγίου. Χαίροντας δόξαζε το Θεό και την Παναγία. Μετά τρεις μέρες αγόρασε από τους Τούρκους το σώμα του Αγίου. Πήρε στα χέρια το κεφάλι, του καταφυλούσε με δάκρυα και του μιλούσε σαν πατέρας προς παιδί. Τότε άνοιξε τα μάτια ο Άγιος, κοίταξε το γέροντα και τους συγκεντρωμένους χριστιανούς, τους ξανακοίταξε και τα έκλεισε. Ενώ από το σώμα του έτρεχε ζεστό αίμα και ύστερα από τρεις μέρες. Αυτή είναι η πίστη μας, αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η Παναγιά μας. Αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά επιτελεί στην αγάπη όλων μας η Παναγία, θέλοντας να μας παροτρύνει και να μας παρακινήσει να μείνουμε πιστοί στην Αγία πίστη του Υιού και Θεού της και Θεού μας. Χωρίς την Παναγιά μας, αγαπητοί αδελφοί, τίποτε δεν θα είμαστε και τίποτε δεν θα είχαμε κάνει. Όλα τα κάνουμε επειδή θέλει ο Θεός και επειδή για όλα αυτά παρακαλεί η Παναγία μας. Δεν είναι τυχαίο, σας το έχω ξαναπεί. Την Παναγία μας η Εκκλησία την βάζει μέσα σε όλες τις προσευχές της. Γιατί ξέρει πως με την Παναγία είναι βέβαιες και σίγουρες οι προσευχές μας. Θα εισακουστούν στον Θεό.

0: της να μας χαριτώνει η ευλογία και η παρουσία της, να μας δίνει από την άπειρη δύναμή της και να μας σκεπάζει η Αγία Σκέπη της. Η χάρις, η ευωδία, η δύναμη και η ευλογία της Παναγίας να είναι, αγαπητοί φίλοι, με όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανάπτυξης.

0: ιδιαίτερης εκπαίδευσης. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε και σήμερα θα κάνουμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα που θέλουμε όλους και όλες κοντά μας αυτό το πρωινό, γιατί σίγουρα πολύ θα συγκινηθούμε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Οπουγής@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, που χαιρόμαστε πάντοτε όταν τα λαμβάνουμε. Σήμερα λοιπόν τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, είναι περίεργα, όπως ήταν περίεργα την 5η-10 Αυγούστου 2023.

τη 10 Αυγούστου 2023, ο Άγιος Ευαΐτης μοναχός, Παντελήμων Ανδρώνικος, ο Κυθύριος, ο άγρυπνος φρουρός του Παναγίου Τάφου, βρέθηκε νεκρός στη γενέτειρά του, στα Κύθυρα, εκεί που είχε πάει για λίγες μέρες, όπως συνήθιζε να κάνει κάθε χρόνο. Όταν επισκεπτόταν την Ελλάδα, περνούσε πάντοτε από την γη που τον γέννησε. Βρέθηκε εκεί λοιπόν νεκρός, μάλλον από ανακοπή της καρδιάς του. Ο πατήρ Παντελεήμων, γνωστός σε όλους όσοι είχαν βρεθεί κατά το παρελθόν στην Αγία Γη, αφού η μορφή του ήταν εκεί μπροστά στον Πανάγιο Τάφο για πάρα πολλά χρόνια ως ακίμητος φρουρός, τα τελευταία χρόνια στις ακολουθίες, αφού πλέον αρκετά μεγάλο σε ηλικία δεν εκτελούσε το διακόνημα του φύλακα. Από μικρός υπηρετούσε στα Πανάγια προσκυνήματα, ήξερε καλά τα δικαιώματα των ελληνορθοδόξων προσκυνητών, κυρίως στον Πανάγιο Τάφο. Τα φύλατε με αυταπάρνηση από μικρό παιδί. Ήταν από τους αγιοτοφύτες που ήξερε το τυπικό και φρόντιζε ακόμη και τους προσκυνητές που επισκέπτονταν τον Πανάγιο Τάφο ώστε να μπαίνουν στο κουβούκλιο σωστά, αλλά και τους εξηγούσε και οτιδήποτε είχε σχέση με αυτόν τον ιερό τόπο. Φρόντιζε όμως με πάθος όλα όσα ανήκαν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο, ώστε να μην καταπατούνται από τις άλλες κοινότητες. Ήταν ο πατήρ Παντελεήμων ένας από τους πιο δυναμικούς αγιοταφύτες.

Ιράκ λοιπόν μοναχός ασκήθηκε επί έτη στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, στην υπακοή του γέροντος και πνευματικού της Λαύρας μακαριστού Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ, που ήταν και αυτός κυθύριος, και ακολούθως υπηρέτησε πάλι για πολλά χρόνια ως διακονητής του Πανιερών της Αναστάσεως. Βρέθηκε νεκρός στην γενέτειρά του, την οποία αγαπούσε και επισκεπτόταν πάντοτε. Και σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στα Κύθυρα, τελέστηκε και η εξόδιος ακολουθία του και η ταφή του.

0: Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023 στη γενέτειρά του στα Κύθυρα. Και εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, ως ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού μοναχού Παντελεήμονος, του πολύ αγαπητού μας, που τον είχαμε συναντήσει πλήστες όσες φορές στον Παναγιο Τάφο, τον είχαμε συναναστραφεί, θα μεταδώσουμε από το αρχείο μας, το οποίο καταφέραμε και βρήκαμε ύστερα από πάρα πολύ κόπο, μια μοναδική συζήτηση που είχαμε ηχογραφήσει μαζί του το 2007. Τότε είχε βρεθεί στην Ελλάδα και τον είχαμε συναντήσει ένα όμορφο απόγευμα, είχαμε κουβεντιάσει και είχε με περισσή χαρά δεχτεί για πρώτη και μοναδική φορά να ηχογραφήσουμε κάτι από την δική του πορεία, από το πώς έφτασε στην Αγία Γη, πώς έζησε κοντά στον γέροντα Σεραφείμ της Αγίας Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, πώς διακόνησε στον Νότο της Αναστάσεως, πώς έκανε την προετοιμασία κάθε χρόνο του Παναγίου Τάφου για την τελετή του Αγίου Φωτός και όσα θαυμαστά σημεία είχε ζήσει εκεί, που μοιράστηκε μαζί μας εκείνη τη χρονιά. Θα ακούσουμε λοιπόν απόσπασμα από την εκπομπή έτσι όπως την είχαμε μεταδώσει τότε στους διαλόγους. Ο μακαριστός αγιοταφίτης πατήρ Παντελεήμων, ο φύλακας του Παναγίου Τάφου, από τον ουρανό πλέον ας πρεσβεύει για όλους μας. Και ας ακούσουμε τα όσα μοναδικά και συγκινητικά μας είχε διηγηθεί τότε.
1: Λειτουργώ μου εγώ, όπως γνωρίζεις, όπως ήταν και ο πάτερ Σεραφείμ ο δικός μας, ο Γιώργας, το 1926 πήγε Αυστραλία. Δεν ξέρω τι του συνέβη. Το 1932 έφυγε από την Αυστραλία, ήρθε στην Αίγυπτο και από εκεί ήρθε στα Ιεροσόλυμα, στο Πατριαρχείο. Ο Άγιος Σάββας τότε είχε, όπως μου λέει ο Γιώργας, περίπου 65 μοναχούς το 1932 και είχε τρεις θεοφόρους πατέρες, τον Νικολάη, τον Παντελεήμονα και τον Σάββα. Όταν μπήκε λοιπόν στο Πατριαρχείο ο Γιώργας, όπως μου έλεγε, ήταν εκεί ο Σάββας, ήταν ο θέμα, ή ο Νικολάη. Μου φέτο Σάββας ήταν. Και του λέει: καλώς το σταμάτη. Δίχως να το ξέρει. Καλώς ήρθες, λέει. Εσένα θα σε πάρω στον Άγιο Σάββα και έχεις ένα καλό πατριώτη, τον Παντελεήμον. Αυτός θα σε αναλάβει και θα σε κάνει μοναχό. Όντως, όπως μου λέει ο Γιώργος, έτσι έγινε. Πήγε στον Άγιο Σάββα, βρήκε τον Παντελεήμον, τον Τζαμπιρά. Και τον πήρε κοντά του, πήγανε στο Καστέλι 2,5 ώρες κάτω από τον Άγιο Σάββα, ασκέτεψε εκεί 3 χρόνια, ένα παραδερφό τον Ραφαήλ μαζί και εκεί τους εξάσχιζε ο Παντελεήμονας. Μετά πιάσε ο πόλεμος με τους Εγγλέζους, με τους Άραβες και ήρθαν πίσω στην Λαύρα και έζησαν εκεί μέχρι το 42, μου φαίνεται που πέθανε ο Παντελεήμονας. Ήταν πνευματικό. Ωφελήθηκε πάρα πολύ ο Γιώργας. Όπως μου λέγε, ο Παντελεήμονας ήταν ο αδερφός εδώ στην Ομπειρά, ήταν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παναγιώτης Τσαμπιράς. Ήταν ο Παντελεήμονας. Αλλά τον άνθρωπο δεν θυμάμαι πώς τον έλεγε. Λοιπόν, εκεί έζησε ο Γιώργας και όπως μου λέγε ο Γιώργας, στα μοναχολόγια της Μονής Αγίου Σάββα, το 1700 κάπου ήταν κάποιος άλλος κεθύριος. Και μου λέγε ο Γιώργας, πάντα ο Άγιος Σάββας φέρει κάποιο από τα κέθρα και μένει. Τώρα έρθες εσύ, μου λέει. Εγώ ήμουν και εγώ στην Αυστραλία, πήγα το 1961. Μου συμφέρει να μερικά πράγματα. Ετάχτηκα το 70. Και λέω, θέλω κύριε όμως σημείο να μου δείξεις. Το σημείο το έλαβα το 1974, πριν το Χριστούγεννα. Νόμιζα ότι πήδησα στον ουρανό, λειτουργό. Δεν φαντάζεσαι τι χαρά είχα λάβει. Λέω, ήρθε ο καιρός, θα φύγω. Το πάω έτσι και εννοώ. Αλλά ήρθε τα Χριστούγεννα, φιλίες, τώρα 15 χρόνια σε Αυστραλία, δεν ήταν εύκολο χρόνο να ξεκολλήσεις από εκεί πέρα. Με το ένα με το άλλο, μου φύγε η σκέψη. 10 Φεβρουαρίου του 1975 λαμβάνω ένα γράμμα που συγχωρεί τη μητέρα μου και μου λέει πράγματα τα οποία ούτε τις είχα γράψει, ούτε τα ξέρει η μητέρα μου. Και μου έγραφε πράγματα και τότε εννοούσα ότι ήρθε ο καιρός, πρέπει να φύγω. Γιατί είχα τα κάνει το τάμα, είχα κάνει τάμα το 70. Και η σκέψη μου που ήταν για Άγιο Όρος να πάω. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα γνωριστεί και αλληλογραφούσα με την κυρία Μαρίκα Κουφάκη στα Χανιά, που είναι πρόεδρος του Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Νεκτάριος. Και βέβαια ο Άγιος Νεκτάριος με βοήθησε όλη την κατάσταση μέχρι που εντύπωσα μοναχός. Πολύ με βοήθησε χάρη του Άγιου Νεκτάριου. Οφθαλμοφανός, όχι να πει έτσι με αυτό. Έβλεπα πολλά σημεία. Και ο κύριος Δημήτρης Παναγόπουλος, ο ιεροκήρυκας, ο συγχωρεμένος, όπου και αυτός, του γράφα και μου γράφει και ήξερα μερικά πράγματα. Ήρθα εδώ με τη σκέψη να πάω Άγιο Όρος. Φεύγω στην Αυστραλία, λέω, τι θέλω χαρτιά, θα πάω Άγιο Όρος. Ήρθα εδώ, έμπλεξα, μετά από τις δημιουργίες είχα αυστραλιακό διαβατήριο, έπρεπε να βγάλω άδεια διαμονής. Μου λένε, έφερες τα άδεια χαρτιά από το προξενείο, τους λέω, έχει. Και να μην σου λέω να την καλεθεί σε 3 μέρες στο στρατό. Μου είχαν γράψει τότε. Τηλεφωνώ στον αδερφό μου να μου στείλει αυτό το χαρτί και με τη βοήθεια του Θεού ήρθε μετά από 12 μέρες. Εγώ βέβαια κρυβόμουν, φοβόμουν, με γυρεύανε κάτω στα κύθαρα. Η μητέρα μου έλεγε είναι στην Αθήνα. Και πήγα με μια δικηγόρο στο στρατό. Μου λένε τι κάνεις, ποια είναι αυτή, δικηγόρο. Τι όχι, μου λες, είσαι αλλοδαπός και πρέπει να μπορεί να εξαγοράσει. Λέω δεν πειράζει, είσαι μαθήτρια μου, δεν πειράζει. Να μην σα πω λόγω. Περίμενα, κάναν τα χαρτιά. 2 μήνες στην Αθήνα, τίποτα. Και σηκώθηκα και έφυγα στα κύθυρα. Λοιπόν, εκεί είδα τον Πανάγιο Τάφο. Ουλικό εγώ, τι να σου πω. Είδα τον Πανάγιο Τάφο, όπως μετά που πήγα κάτω εκεί, τα είδα και τα ζήσα, μου δείξε το Άγιο Φως. Τι να σας πω. Και τι δεν είδα, τι θεάματα είδα να πούμε. Και λέω κι εγώ, πού είναι αυτό. Ήρθα, εγώ αφού έφυγα από τα Αυστραλία να πάω να γίνω μοναχός, ήβρα γνωστούς με στα κύθερα εδώ από εκεί, γυρίζω και πιάνω δουλειά που στη Μεγάλη Βρετανία 3 χρόνια καθυστέρησα. Και έβγαζα γλυκούρια πιο πολλά χρήματα από την Αυστραλία. Και λέω, τι έκανα εγώ παλαβώ στην Αυστραλία τόσα χρόνια, αφού εδώ μέσα στο πατρίδα βγάζω τόσα χρήματα. Αλλά ήταν εκ του πονηρού για να μην πάω. Πήγαινε λοιπόν στα κηρύγματα κάτω στη Μενάδρου, τρεις ιεράρχες εκεί στον κύριο Παναγόπουλο. Και Ιούνιο του 1978, κύριε Παναγόπουλε, πότε θα πάτε στα Ιεροσόλυμα. Λέει, είπε εκεί μια ημερομηνία. Και πάω κοντά, λέω, κύριε Παναγόπουλε, πότε είναι Ιεροσόλυμα. Λέει, ναι, Ανδρώνικο είναι το οποίο θα τάω. Λέω, μπορώ να έρθω. Λέει, να έρθει. Πήγα ως προσκυνητής το 1978 στα Ιεροσόλυμα για πρώτη φορά. Προσκυνήμαι σε όλα τα προσκυνητικά. 17 μέρες είμαστε στα Ιεροσόλυμα. Γυρίσαμε όλα τα μέρη. Πήγαμε και στο Σινά, γυρίσαμε. Γύρισα πίσω, τίποτα δεν έγινε. Μετά, το 1979, είχα κανονίσει να πάω στην Κρήτη σε ένα φίλο μου, συμμαθητή μου. Εκεί μου λέει, θα έρθεις, θα έρθω. Και ο κύριος Παναγόπουλος, ο Δημήτρης, ερχόταν πάντα με τον κύριο Κουμπούρα, τον Κώστα, που ήταν πράκτος και έφερε 3-4 ώρες το χρόνο, έφερε ένα γκρουπ στο Ιεροσόλυμα. Και μου τηλεφωνά ο κύριος Κώστας το τέλη Ιουνίου του 1979, λέει, Ανδρώνη, και θα σου πω κάτι και αν θέλεις το πιστεύεις, αν θέλεις. Λέω, τι είναι κύριε Κώστα. Λέει, άνοιξε το σιρτά μου αυτό εδώ και έψαχνα κάτι να βρω και βλέπω σαν χέρι μου ακούμπησε τη διεύθυνση σου στα χέρι μου. Ανδρώνη, και ο Χριστός θέλει να έρθεις και ο φέτος Ιεροσόλυμα. Και σε λέω, κλείσε μου θέση. Πήγα δεύτερη φορά σαν το 79, πήγα στον Άγιο Σάββατο και τότε ήρθαμε σε επαφή με τον Πάτερ Σεραφείν. Του λέω αυτό και αυτό, έφυγα από την Αυστραλία για αυτό το σκοπό και μου λέω πάντα θα έρθεις εδώ. Και έξι γυρίζω στην Αθήνα το 79, Σεπτέμβριο γύρισα κάτω, παραιτήθηκα από την εργασία της Μεγάλης Βρετάνιας. Πήγα στα αυτά και στον Πανάγιο Τάφο πριν από προσκύνησα. Λέω πάνω, ήταν εκεί κάποιος ο Πολύκαρπος, ο οποίος μου έλεγε ότι δύσκολα εδώ είναι πολλοί κόσμος και αυτά. Αλλά είπα εκεί στον Πανάγιο Τάφο, λέω Πανάγιο, θα ήθελα 2 μήνες να σε περιορίσω, πολύ θα μου άρεσε. Έφυγα, πήγα στη Μονή του Αγίου Σάββα, έμεινα εκεί. 40 μέρες αρρώστησα ο εικόνα μου σε ένα γεροντάκι, όλα εκεί ήταν 10 γεροντάκια. Και μου λέει ο Πάτερ Σεραφείμ, λέει, ανάλαβε οικονόμος. Και ανάλαβα, μετά από 40 μέρες που ήμουν σημαντικό Αγίου Σαββα, οικονόμος, εκεί βρήκα και τον Πάτερ Φώτιο, ο πιο νέος. Και τον Αναστάσιο, ο οποίος πέθανε μετά. Μετά ο Αναστάσιος έφυγε και πήγε στη Ναζαρέτ, στον Δεσπότη. Και ήμουν εγώ και ο Φώτιο. Εγώ στο οικονομείο και στο μαγειρίο, και ο Φώτιο στο Αρχοντελική. Πολύ δουλέψαμε. Η Σιμονική πάρα πολύ. Πολύ δουλειά. Ατέλειωσε ακολουθίας. Ο Γιώργος είναι μόνος, αλλά δεν έλειψε ποτέ σε η λειτουργία. Κάθε βράδυ λειτουργούσε. Πολλοί αγωνιστές πάντα σε γραφή. Και εκεί έζησα 5 χρόνια. Και μετά ήρθε, πήγα Ιεροσόλυμα. Μου λέει ο Γιώργος, σε παρακαλώ ένα πράγμα να θυμάσαι. Τη μονή τη μεταδία σου, τον Άγιο Σάββατο, να τον εξυψώσεις. Και ως κυθύριος που είσαι, να τιμήσεις τα κύθρα. Σου δίνω την ευχή μου και αυτά να τα έχεις πάντα στο νου σου. Και αυτό που προσπάθησα στη ζωή μου εκεί στον Παναγιώτο Άφη 23, να το κρατήσω αυτά, την ευχή του Γιώργου με αυτά που μου είπε. Και μέχρι σήμερα με τη βοήθεια του Θεού προσπαθώ να κάνω αυτά που είχα ευλογία από τον Πάντε Σεραφείν. Πάντε Σεραφείν ήταν πολύ. Επέθανε το 2002, 103 χρόνο. Από το 1932 στην υμονή του Αγίου Σάββα. Αλλά ήταν πολύ, μας κρατούσε πολύ, ήταν πνευματικό, ήταν αυστηρός πατέρας, αλλά είχε αγάπη πολύ. Εμένα και τους άλλους πατέρες, αλλά και εμένα με αγαπούσε πάρα πολύ. Γι' αυτό και τα τελευταία πήγαμε και το ευλογημένο αυτό ήταν που την ημέρα που πέθαμε είμαστε όλοι κοντά του. Και ο Πάτερ Σάββας που ήταν στην Κρήτη είχε έρθει εκείνος και ο Πάτερ Σάββας που ήταν τώρα στον Παναγιωτάφο που βοηθάει, αυτός κοντά του ξεψύχησε. Εμείς είμαστε όλοι λειτουργούσαμε, ήταν η γιορτή της Παναγίας 26 Δεκεμβρίου που γιορτάζει εκεί το χωριό του Ποιμένου και την ώρα περίπου που βγήκαν τα Άγια μας επέταξε ο Πάτερ Σεραφείμις, μας έφυγε από κοντά μας. Ήταν όμως πολύ καλός πατήρ. Θυμάμαι μια φορά είχαν έρθει, ήμουν και εγώ εκεί πέρα και του λένε μερικοί από εδώ πέρα πατέρες, λέει πατέρ Σεραφείμ, μάλλον για ειρωνία πρέπει να το πάνε. Σε ποιο πανεπιστήμιο σπουδάσες? Τους κοίταξε καλά και τους λέει, παιδιά μέσα σου κάτι. Εγώ σπούδαξα το πανεπιστήμιο της Ερήμου που είναι το μεγαλύτερο από όλα. Και εκείνοι ταπεινωθήκαν και είπαν, το καλύτερο πανεπιστήμιο ο Γαλής Γιώργος. Είχε τη μεγάλη ευλογία ο πατέρ Σεραφείμ να πάνε στην Ιταλία, που μας έδωσαν στη δική του ηγουμενία να το πάρει πίσω τον Άγιο Σάββα. Ναι. Πήγε ο Μητροπολίτης Βασίλειος, ο Κυριακός ο Διάκονος και ο Θεοδόσιος. Τελευταία στιγμή σκέφτηκε ο Μακαριστός Βενέδικτος να πάρει και τον Άγιο Σάββα, να πάρει και τον πατέρ Σεραφείμ μαζί. Λέει δεν χρειάζεται, είπα εκεί στην αρχή, όχι λέει να το πάρετε. Και έτσι πήγε και ο Γέροντας. Όταν πήγα, όπως μου τα είπε αυτά ο ίδιος ο Γέροντας, μου λέει στη Βενετία, όταν πήγαινε εκεί στον Άγιο Μάρκο που ήταν, τα λείψανε πολλά και λείψανε Αγίων, λέει ο καρδινάλης εκεί της Βενετίας, ποιος είναι ο ηγούμενος ο Άγιος Σάββα, του λένε αυτός. Εκείνο πήρε από το χέρι και τον πήγε προς τα λέει πάρε τον Άγιο Σάββα. Και του παρέδωσε τον Άγιο Σάββα, για σκεφτείτε λοιπόν να μην τον είχαν πάρει, θα ζητούσε τον ηγούμενο. Και βέβαια ο Άγιος Σάββας να εφώτισε το μακαριστό Βενέδεκτο ότι τελευταία στιγμή τον έστειλε και εκείνον. Φύγανε από εκεί, τον πήγαν στον Άγιο Αντωνίνο, το μοναστήρι του Ορθόδοξο δικό μας, τον αλλάξαν από τα λατινικά ρούχα που τον είχαν ντυμένα, του βάλανε τα Ορθόδοξα μέσα στη Λάρνακα και με τον Ισολυμπιακής ήρθε στο Ελληνικό για μερικές ώρες. Και εκεί πήγα και προσκυνήσα η μεγάλη. Και ο Γιώργος μου έλεγε πάντα τι λάθος κάναμε, πρέπει να το αφήσουμε στην Αθήνα τουλάχιστον μια εβδομάδα. Δεν αποσχέζει ο πολίτης μου, αλλά αυτό δεν έγινε. Και όταν έρθει στο Ιεροσόλυμα, στο αεροδρόμιο του Ιεροσολύμου, από εκεί μέχρι τον Άγιο Αναστάσιος, κόσμος, πολλοίς. Φωνάζω λοιπόν, Άγιο μου, σάμα κάμε καλά, κάποια μοναχή από καρκίνο την έκανε αμέσως καλά εκεί που ερχόταν. Και λέει και ο Μακαριστός Βενέδικτος, λέει, ας τον αφήσουμε ένα μήνα εδώ τον Άγιο Σάββα, για πιο πολύ για τις γυναίκες που δεν πάνε στη μονή, να το προσκυνήσουν. Αυτά όλα μου τα έχει πει ο Γιώργος στη Σεραφή. Στις 16 μέρες τον βλέπει ο πορτάρης του ναού ένας ο μουσουλμάνος και του λέει «Εγώ είμαι ο Άγιος Σάββας, να πάει στους δικούς μου απάνω να τους πεις ότι έρχονται ακάθαρτοι και ακάθαρτες και με προσκυνούν και δεν το ανέχομαι». Πήγε την άλλη μέρα ο μουσουλμάνος και το λέει ο πορτάρης και το λέει στο Μητροπολίτη Λιδέα στον Ημένιο. Λέει «Σεβασμιότητες αυτό και αυτό και αυτό». Λέει «Καλά γιατί δεν ήρθε ο Άγιος Σάββας σε εμένα και ήρθε σε εσάς». «Καλά, εγώ δεν σας το λέω και ό,τι θέλετε κάνετε». Το ίδιο βράδυ, 17, τον βλέπει πάλι και λέει, του λέει ο Άγιος ο ίδιος θα πάει στον Πατριάρχη, θα του πει σε αυτό και αυτό και αυτό. Όντως πάει το πρωί στον Πατριάρχη, λέει μακαρίτα είδα τον Άγιο Σάββα και αυτό και αυτά και αυτά. Και έτσι διάταξε ο Μακαριστός Βενέδεκτος, λέει να φύγει αμέσως ο Άγιος Σάββας να πάει στη μονή του. Και έτσι τον πήρα. Ο Γιώργο Μερανύχτα κοντά στον Άγιο Σαββά ήταν αυτές τις 16-17 μέρες. Τον πήρα και πήγα στη μονή του και τον εβάλανε, μέσα στο ναό. Και όπως μου είπε ο Γιώργο, κάνει ο Άγιος.
2: Κοίταξε.
1: Κοίταξε την όθο και ανοπάθη. Να ξέρω όταν τον πήρα ήταν έτσι. Ενώ τώρα αν προσθέσει τα πόδια, γιατί είναι έτσι στο Άγιο Σαββά. Άνοιξε και τα πόδια του. Πήγα λοιπόν αρχιερείς από εδώ τότε που τον είχα πάρει, δεν ξέρω ποια χρονολογία μου λέει ο Γιώργος. Λέει Γιώργο, είναι ο Άγιος Σαββάς, είπα να σε ξεγελάσαν οι Λατινοί και έδωσαν κανέναν άλλο. Και του λέει από πάνω από τη κουβούκλα του Αγίου, κρέμονται καντήλι και αρχίζει και θύμιαζει το κουβούκλα. Λέει ο Άγιος Σαββάς είναι. Εβεβαιώσε ότι εγώ είμαι ο ίδιος. Μεγάλος Άγιος ο πατήρ, μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας μας, θράφτης στα δαιμόνα, μεγάλος. Και στη μονή του, στους έσκατους καιρούς, για όπως υπήρχε στον Πάπα τον Ιωάννη τον Πρώτο, εγώ δεν ανήκω εδώ, ανήκω στην Παλαιστίνη, με ζητάνε τα παιδιά μου και θέλω να με στείλεις εκεί. Το πίστεψε ο Ιωάννης, το βάζει στην Ιταλική εκεί στους θελούς της Ήδωνα, αλλά δεν τον αγαπούσε τον Άγιο Σάββα, γι' αυτό έρχονται και πολλοί και πάρει και κάτω στον Άγιο Σάββα και τον προσκυνούν και τον βλέπουν. Ήρθε ο Πάπας ο Παύλος ο Πρώτος, ο Ιωάννης, δύο φορές, τη δεύτερη φορά μας ο Άγιος λίγο του αυστηρομίλησε μάλλον όπως έλεγε ο Γιώργος και τότε ήρθαν δύο Έλληνες καθολικοί συμβούλοι και του λένε του Μακαριστού με τον Μενόδεκτο λέει ο Πάπας λέει σας σοβαρά λέει ναι λέει τι να κάνουμε λέει μία της 10 θα σας κάνουμε

0: θυμάμαι τον μοναχό φύλακα του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, πατέρα Παντελεήμονα, να μας μιλάει για όσα ο ίδιος έζησε, φτάνοντας στην Αγία Γη, κάνοντας την γνωριμία του και μένοντας την υπακοή του μακαριστού γέροντα Σεραφείμ του Αγίου Σάβα, μιας μεγάλης και σπουδαίας μορφής της Ορθοδοξίας μας. Ο πατήρ Παντελεήμων, που όσοι έχετε πάει στην Αγία Γη τον γνωρίζετε και ήδη έχετε τηλεφωνήσει αρκετοί και στέλνετε ευχές και ευχαριστείτε, είναι υπεύθυνος εκεί στον Πανάγιο Τάφο για αρκετά. Τόσα χρόνια ξέρει πολύ καλά τα δικαιώματα και πολλές φορές με πάθος, με δύναμη προσπαθεί να υποστηρίξει τα δίκαια του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, βάζοντας σε τάξη, όσο αυτό είναι εφικτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, τους χιλιάδες προσκυνητές που τα τελευταία χρόνια κατακλείζουν την Αγία Γη από κάθε γωνιά της γης. Γνωρίζει ήδη καλά τα δικαιώματα στον Ναό της Αναστάσεως και στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και μας μιλάει λίγο για αυτά.
1: Το 1984, Λυκούργο μου, βγήκα από τη Μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα. Μου λέει λοιπόν ο Αθανάσιος ο Γάζης, που ήταν έξαρχος στη Βηθλεέμ, Παντελεήμων, δεν είχε φυλακές, μου λέει σε παρακαλώ έλα 2-3 μήνες να βρεθείς στην Βηθλεέμ και γυρνάς πάλι στον Αγίου Σάβα. Του λέω είσαι καλά ο γιορτάς μου ο πατήρ Σεραφείμ, δεν θα με το επιτρέψει γιατί πώς θα γίνει. Μου λέει μη σε νοιάζει για τον Σεραφείμ, διότι είναι φίλος μου και ήταν όντως φίλος του πολύ πλειστός και θα το κάνω εγώ με το. Λέω εντάξει, θα πάτε στον Πατριάρχη και ό,τι πει. Πάει στο μακαριστό Διόδωρο και του λέει μακαριότα θέλω μια ευλογία. Πια Αθανάσιο του, όπως που τα πει ο ίδιος Αθανάσιος, λέει να μου δώσει Παντελεήμων να τον πάρω στη Βηθλεέμ για 2-3 μήνες να με βοηθήσει. Όχι Αθανάση μου, αυτό δεν γίνεται. Τον Παντελεήμων θα τον στείλουμε στον Παναγιώτα φύλακα. Και ξεκίνησα 4 Ιουλίου του 1984 και μπήκα φύλακα στον Πανάγιο Τάφο μέχρι τη σήμερα. Ως φύλακα στον Πανάγιο Τάφο έζησα με το γέροντα νεόφυτο 6-7 χρόνια. Ήταν πολύ γνώστης ο νεόφυτος. Ό,τι το ρωτούσα μου έλεγε. Αλλά δεν με έφερε να κάνω τα καντήλια μέχρι τελευταία στιγμή, δεν με άφηνε να τα ανάβω, ήθελα να τα ανάβει ο ίδιος. Και ήταν πολύ ρωτής στα προσκυνήματα και πήρα μάλλον και εγώ κάτι από το ζηλωτισμό αυτό που είχε. Γι' αυτό αγαπώ πάρα πολύ τον Παναγιο Τάφο. Μαζί ετοιμάζαμε μεγάλη εβδομάδα και πάντα ερωτούσα. Γιατί του είχαν μέση και γιατί είναι αυτό. Και ο Θεός χωρίς τον νεόφυτο μου έλεγε. Δεν μου το. Αλλά βέβαια ήταν και ο Δανίλη. Όσες φορές ρώτησε τον Δανίλη και εκείνος ήταν πρόθυμο να μου πει αυτό και αυτό. Αν δεν τον ρωτούσαμε, δεν μου έλεγε τίποτα. Αν τον ρωτούσα εγώ, ήταν πρόθυμο και μου έλεγε. Έτσι μέχρι σήμερα, μετά πέθανε ο νεόφυτος και μπήκα εγώ στην πρώτη. Σαν έτσι, λέει ο πρώτος καντιλαράφτης, τώρα είσαι εσύ, μου λέει ο μακαριστός Δανίλ, γιατί τον αγαπούσα πολύ και ήταν ζηλωτής στα προσκυνήματα και ήταν ο μόνος που ήξερε τα δικαιώματα του Ναού της Αναστάσεως, της Γετσημανής και της Βηθλεέμ. Και από την πρώτη μέρα που μα πέθανε, μετά αμέσως ένα μέρα μα δημιούργησε κατάσταση Λατίνη, να πούμε εκεί πέρα.

0: τον φύλακα Αγιοταφίτη του Παναγίου Τάφου, θέλοντας και μη κάποια στιγμή του ρωτάς για την μεγάλη λαμπρή τελετή που κάθε χρόνο το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται στον πανίερονό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Τον ρωτάς για την τελετή του Αγίου Φωτός. Ο ίδιος έτσι κι αλλιώς για σχεδόν 30 χρόνια έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του Παναγίου Τάφου. Ο ίδιος προσπαθεί να φροντίσει να είναι όλα όπως πρέπει. Έχει δει και έχει ζήσει πολλά. Δεν χωρά αμφιβολία ότι το Άγιο Φως είναι ένα μεγάλο θαύμα της πίστεώς μας. Και στο έχουν πολεμήσει τόσο πολύ. Και στο έχουμε πολεμήσει τόσο πολύ. Εμείς, οι Έλληνες, εδώ, τα τελευταία χρόνια, από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Ας ακούσουμε όμως τον πατέρα Παντελεήμονα, γιατί ο λόγος του και χαριτωμένος είναι και ωφέλιμος και παρηγορητικός.
1: Πάντα μεγάλη εβδομάδα, παρακολουθούσα και όσο ζω ο καιρό μας νεόφυτα, εμάθαινα τα πάντα. Προσπαθώ να μάθω τα πάντα, κρατούσα και μερικές σημώσεις και έτσι βέβαια την Αγία Σφράγηση, εκείνος την έκανε καλά, αλλά έβλεπα κι εγώ και μου έλεγε η Αγία Σφράγηση για να κολλήσει δεν πρέπει να, ούτε να καίει, αλλά ούτε να είναι πολύ και κρύα. Γιατί δεν κολλάει στην πόρτα. Και όντως αυτό μία φορά θυμάμαι μου πέσε, ήταν λίγο πιο ζεστή. Αλλά όλα είναι σε κάποια ορισμένη θερμοκρασία. Την παίρνουμε το καιρό το πρωί και κολλάμε τις πόρτες του Αγίου Τάφου και τις σφραγίζουν. Το Άγιο Φως, ως 23 χρόνια που είναι πέρα, μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι θαύμα από το Θεό. Καμία αντιλογία. Θαύμα από το Θεό είναι το Άγιο. Το βλέπουμε, έρχεται, μέσα το πατριάρχη δεν βλέπουμε. Ακριβώς. Πάντως, εγώ τη φυλάδα του Αγίου Φωτός, εγώ τη βάζω μέσα, η οποία είναι η ειδική ευχή που διαβάζει ο Πατριάρχης και ξεκινάει και έρχεται το Άγιο Φως. Μετά που θα βγει ο Πατριάρχης όξω από τον Παναγιο Τάφο, αφού διαβάσει την ευχή του Αγίου Φωτός και αρχινά και πέφτει το Άγιο Φως τύπου αστραπής γαλάζιας, αμέσως βγαίνει ο Πατριάρχης, εγώ θα μπω μέσα πρώτος να παραλάβω τη φυλάδα, το βασικότατο πράγμα, μη μας την πάρουν κανείς. Αυτό πάντα το προσέχω κάθε φορά που γίνεται αυτό. Και αρκετές φορές σε αυτά τα 23 χρόνια που μπήκα έχω προσέξει που ο Άγιος Τάφος αστραφτεί. Το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια αυτό το πράγμα. Έχω δει πολλές φορές και με το μακαριστό διόδρο, πριν να βγει να δώσει το Άγιο Φως, το Άγιο Φως είχε έρθει. Είδα πολλές φορές τους προσκυνητές να ανάβουν τα κεριά τους. Μπαίνοντας μέσα εγώ, που, αν δεν έχουν ανάψει καντήλια, τα ανάβω εγώ. Γιατί ένα καντήλι του Αγίου Φωτός, το πρώτο που μπαίνει μάλλον, εγώ καθαρίζω τον τάφο 8 το πρωί, τον ημυρώνω, γίνεται καθαρός, εις τύπο της σαν αναμνήσεως στον ομοιροφόρο που μυρώνω σαν τον Κύριο, μυρώνω εγώ τον τάφο και βάζω το πρώτο καντήλι που είναι το φυλάκον. Το καντήλι αυτό του Αγίου Τάφου. Είναι ένα κόκκινο μεγάλο καντήλι με το λάδι του και με την πολυμήθρα ζεσμένη. Αυτό εγώ βρίσκω πάντα που πάω, γιατί το πατριάρχη παίρνει περίπου 12.30 το μεσημέρι. Όταν ξεσφραγίσει ο τάφος από την Αγία Σφράγηση, έρχεται ο σιωφύλακας, βάζει το καντήλι, και το οποίο είναι ασημένιο. Είναι οι τέσσερις παραστάσεις, σταύρωση, αποκαθέλωση, ταφή, ανάσταση του Κυρίου, με το λάδι του και με το πολυμήθρα μέσα. Αυτό το παίρνει αμέσως άμα φύγω πίσω από τον Πατριάρχη, το παίρνει κάποιος ο ιερέας και το πάει μέσα στο μεγάλο ναό. Το δικό μου καντήλι μένει εκεί. Αν τα καντήλια του τάφου δεν είναι αναμμένα, εγώ θα πρέπει να τα ανάψω. Έχω τη σκάλα πίσω από την πόρτα του τάφου, βγάζω τη σκάλα και ανάβω τα καντήλια και με αυτή τη σκάλα ανάβουν και οι Αρμένοι, ανάβουν και οι Λατίνοι. Τα δικά σου καντήλια.
2: Αυτό γίνεται αμέσως μετά από την
1: εκκλησία. Αμέσως, ναι.
2: Και όσο ο κόσμος ανέβει ένας με τον άλλο.
1: Ναι. Όπως βγαίνει, ο πατρέας θα ευλογήσει τρεις φορές μπροστά στο σκαλί τον κόσμο και πει μέσα στο ναό το μεγάλο, ο οποίος μπροστά στην ωραία πύλη περιμένει ο σκευοφύλαξης του ναού, του δίνει το Άγιο Φως και αρχίζει η πρώτη ανάσταση 1:30 το μεσημέρι, περίπου το μεγάλο Σάββατο. Μέχρι τις 3:30 τελειώνει η πρώτη ανάσταση, ο Θεός και κρίνεται η γη και όλα αυτά που ψάλλονται. Ο Αρμένης, ο Κόπτης και ο Συριάνος, σαν 10 ώρα που έρχεται ο Παντρέχης, πρέπει να πάνε μέσα στο δικαίωμα αυτό, δηλαδή το στατικό, πάνε στο ιερό, γονατίζουν και προσκυνούν το χέρι του Παντρέχης ως αναγνώριση. Της αρχής του, αυτός είναι που βγάζει το Άγιο Φως, να πούμε, για να τους δώσει το Άγιο Φως. Ο Αρμένης γίνεται οι τρεις γύρες γύρω-γύρω στον Παναγιο Τάφο. Στη δεύτερη γύρα, όταν τελειώσει μπροστά στον Παναγιο Τάφο, θα ακολουθήσει και τον Πατριάρχη ο Αρμένης που θα μπει στον Προθάλαμο, αυτό είναι το βασικό, στον Προθάλαμο μένει, και να του δώσει το Άγιο Φως πρώτο του Αρμένη και ο Αρμένης σε άλλο Αρμένη απ' έξω από τον Παναγιο Τάφο που περιμένει, για να πάρουν πρώτοι οι Αρμένοι το Άγιο Φως, το οποίο είναι δικαίωμά τους από το 1548, που έγινε. Με τους Αρμένους και με τους Τούρκους πήραν πληρώσει τους Τούρκους, μπήκαν αυτοί, δεν βγήκε και βγήκε στην Αγία Κολώνα. Από εδώ πέρα αυτό το δικαίωμα να παίρνουν πρώτοι το Άγιο Φως, με τη διαφορά πρέπει να πάρουν ευλογία του Πατριάρχου. Και κάθεται εκεί, στην Άγιο Λίθο. Τώρα έχει γίνει μια διαμάχη που λέει ότι μπαίνουν και αυτοί. Δεν γίνεται στην προσευχή. Ποτέ δεν έγινε και δεν γίνεται. Είναι λάθος. Αλλά βέβαια οι Αρμένοι σου λέει, αν μπορούμε να το φάμε το δικαίωμα, το φάμε. Δεν γίνεται όπως δεν είναι έτσι. Γιατί ξέρω και από τους δικούς τους. Ένας παλιός κατηλανάφτης ο Βάγιας μου το είχε πει. Εδώ καθόμαστε εμείς. Και εδώ μας δίνει το πατέρα σου.
2: Αυτή είναι λίγο μπροστά.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά αυτό δεν το παραδέχω. Λέει, αυτό δεν ξέρει τι έλεγε. Ναι, αλλά τώρα σε λέω, προσπαθούν αυτοί να κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και γίνεται, άμα φύγει ο Πατριάς και πάει στο δικό μας ναό, ξεκινάνε οι Αρμένοι Κόπτες και Συριάδες τρεις φορές και αυτή λιτανία γύρω από τον Παναγιο Τάφο. Λιτανία. Αυτό γίνεται. Το Άγιο Φως είναι θαύμα Θεού, θεά θαύμα, διότι εγώ το βλέπω, δεν ξέρω ο καθένας πώς το βλέπει, είπε, εγώ το βλέπω ατομικά 23 χρόνια, από τότε το ζω, το βλέπω και πιστεύω είναι θαύμα μεγάλο από τον Θεό, σε εμάς τους Ορθόδοξους Έλληνες, σε εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς όλους και εμάς, σε όλους τους Χριστιανούς, κύριο Ιησού το βλέπω, κύριο Αρμάνι το βλέπω και όλοι. Τώρα οι άλλοι, ίσως να το βλέπω και αυτοί, αλλά δεν θέλω να το ομολογήσουν αυτό το δω. Οι Καθολικοί, καθόλου βέβαια, κάνουμε δική τους ακολουθία του Αγίου Φωτός, στην Αγία Αποκαταθήλωση, μπαίνω μαγκάλι, αυτό κάνω, 5 ώρα το πρωί, μεγάλο Σαββάτο, και έχουμε μια φούχτα θιάφη για να το δούμε, γιατί παίρνουν να δείτε το Άγιο Φως. Αυτό είναι θεατρικά πράγματα, δεν είναι τα σωστά και κατά Θεού. Κάθε χρόνο εγώ ετοιμάζω τον Παναγιο Τάφο, γιατί να ακολουθεί το Άγιο Φωτός, τη σφράγιση των εσφραγίζων με 11 ώρα το πρωί.
2: Να πούμε λίγο για αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
2: Το πρωί ψάχνετε μέσα τον Παναγιο Τάφο.
1: Ναι, εγώ. Λοιπόν, το πρωί κατά τις 7 κατεβαίνω εγώ στον Παναγιο Τάφο, σβήνω όλα τα καντήλια που είναι αναμένα, τα δικά μας, τα άλλα τα σβήνουν ειδικά οι Καθολικοί και οι Αρμένοι και οι Κόπτες τα σβήνουν μόνοι τους. Σβήνουν όλα τα καντήλια και αφήνω μόνο ένα μέσα στον Παναγιο Τάφο, έχει 6 κεροπήγια ακίνητες λαμπάδες. 2 δικές μας, 2 των Αρμενίων και 2 των Καθολικών. Αυτοί τα έχουν σβήσει από τις ακολουθίες που κάνουν το πρωί. Αυτοί τα έχουν σβήσει. Τα δικά μας είναι αναμένα. Κατέβαινω εγώ, σβήνω τα καντήλια και τη μία λαμπάδα. Και μένει μία λαμπάδα αναμένη μέχρι τις 11 το πρωί. Πριν να κάνει σφραγή ο τάφος, θα μπει ο δραγουμάνος με ένα αρμένι μέσα. Θα την σβήσω και αυτή η λαμπάδα. Εγώ έχω βάλει το καντήλι, θα καθαρίσω τον τάφο, θα τον μυρώσω όπως γίνεται. Και θα βάλω το πρώτο καντήλι που είναι το δικό μας το φυλάκο. Ένα κόκκινο αριστερά του στον Παναγιο Τάφο. 10:30, ναι, ζεστό βέβαια. 10:30 θα περίπου, θα πάω στο σκευοφυλάκιο, θα παραλάβω την φυλάδα του Αγίου Φωτός από το σκευοφύλακα και θα την βάλω στο κέντρο του Αγίου Τάφου, ακριβώς στο κέντρο. Και 11 ώρα μου δίνει το σύνομα ο δραγουμάνος, ο δικός μας. Έχω ετοιμάσει την Αγία Σφράγιση και την επάω, την απλώνω σε τύπο έτσι στρογγυλό και την επέρα από μένα ο δραγουμάνος και την ακολλάει κατευθείαν και τη σφραγίζουν εκεί αυτοί ο πορτάρης, οι δύο πορταρέοι του ναού και κάποιος από το Υπουργείο Θεραπευσχημάτων Ευρώπη, ο οποίος είναι αυτός. Και βάζουν επίσης με σφραγίδες και αυτό είναι. Μένει εκεί μέχρι περίπου 12:20, 12:25. Έρχεται πάλι ο δραγμάνος.
2: Ότι είναι η στράγηση.
1: Λοιπόν, πρώτα θα βάλουμε κορδέλα άσπρη. Από αριστερά κρατάνε οι Αρμένοι, το ένα άκρος, κλειστές οι πόρτες και οι δύο, και από τα αριστερά σε αρχιμανδρίτης δικός μας, κρατάει από την άλλη μεριά. Και το κερί είναι από αγνό κερί, αν έχει δολοθευμένο, Μου είχε πει αυτό που το είπε και οι γέροντες, ο πάντα νεόφυτο μου λέγε, άμα έχει μέσα παραφήνει πέφτει, δεν κολλάει, δεν μένει όλη μέσα στην πόρτα. Και πάντα προσπαθούμε να βρούμε αγνό κερί για αυτή την ιδέα. Και είναι από μελισσοκέρι, καθαρό μελισσοκέρι αυτό, μοσκοβολάει το κερί αυτό. Και το κολλάει κατευθείαν στην πόρτα επάνω. Και μας λένε ότι σφραγίζουν 11 ακριβώς το πρωί. Έρχεται πάλι ο σκευοφύλακας περίπου 12, ο φέτος ήρθε 12 και 20, 12 και μισή, δεν θα θυμάμαι καλά την ώρα εκεί πέρα. Έρχεται ο δραγκωμάνος μαζί, βγάζει το κερί, ο σκευοφύλακας μέσα το καντήρι του Πατριάρχου, βγαίνει.
2: Σβηστό και αυτό πάντα.
1: Βέβαια, ζητά όλα αυτά. Βγαίνει όξο και μένουν οι πόρτα κλειστές με την κορδάρα την άσπρη μόνο. Αριστερά κρατάνε οι Αρμένοι, δεξιά εμείς. Η σφράγιση έχει φύγει πια από τον Παναγιο Τάφο και την παίρνουν μέσα ως και ο δραγουμένος ο δική του. Γίνεται λοιπόν 11.30 περίπου εκεί πέρα κατεβαίνει ο Πατριάρχης από το Πατριαρχείο. Πάνε οι τρεις όπως είπαμε και παίρνουν την ευλογία και δίνεται ο Πατριάρχης. 12.30 ώρα περίπου εκεί πέρα, 12, μία παρά 20 το αργότερο, ξεκινάει η λιτανία με τα λάβαρα με τον Πατριάρχη, με τους ιερείς, ντυμένους και γίνεται τρεις φορές γύρω. Φως στην Ανάσταση ο Χριστέ Σωτήρ. Στην τρίτη γύρα μπαίνει και ο Αρμένος, ο οποίος θα μπει μέσα. Και ψάλλεται φως ελαρών Αγίας Δόξης, Θανάτου Πατρός, Μακρύου Αγίου Ευάγκους, στα υπόλοιπα. Έρχεται ο Πατριάρχης μπροστά στον Παναγιοτάφο, βγάζει το σάκο, το ομοφόριο και μένει με το στιχάρι, πετραχύλι και ζώνη. Τύπου αγγέλου είναι αυτό. Ξεσφραγίζει, μπαίνει μέσα ο Πατριάρχης και ο Αρμένης. Ο Πατριάρχης θα μπει μέσα στον τάφο κατευθείαν. Θα γονατίσει και θα αρχίσει να διαβάζει την Αγία Φωτεινή. Αυτό είναι μυστήριο μεγάλο, γιατί ο τάφος είναι πολύ σκοτεινός. Και εγώ πιστεύω από τη στιγμή που θα πάει ο Πατριάρχης μέσα εκεί, τα καντήλια θα έχουν ανάψει να πούμε. Πώς βλέπει να διαβάσει την αυτή την ευχή. Είναι μια μεγάλη ευχή, δεν είναι μια μικρή όπως έχω δει. Δεν έχω διαβάσει ποτέ βέβαια, έχω προσπαθεί να τη διαβάσω. Αλλά με σκοτεινά που είναι μέσα, αδύνατο. Εγώ πιστεύω ότι αμέσως όπου θα μπαίνει ο Πατριάρχης, ο τάφος ή αστράπτει ή τα καντήλια ανέβουν αμέσως και έτσι βλέπει και διαβάζει την ευχή. Διαβάζει ο Πατριάρχης και αρχίνει και αστράπτει. Εγώ φέτος είδα μπροστά στην ωραία πύλη, καθόταν προσκυνητές και άναψε κάποιο του κερί εκεί πέρα πριν να βγει ο Πατριάρχης. Το είδα αυτό με τα ίδια τα μάτια μου, γιατί εγώ κάθομαι μπροστά στην πόρτα του Αγίου Τάφου. Βγαίνει ο Πατριάρχης, θα μπω εγώ μέσα αμέσως. Είδα το κερί να έχει ανάψει το. Αυτά βέβαια τα τελευταία 2-3 χρόνια μας δείχνουν την κατάσταση οι Αρμένοι. Νομίζω ότι πάρουν το δικαίωμα. Ότι μπαίνουν και αυτοί και κάνουν συμπροσευχή. Δεν γίνεται συμπροσευχή. Α τι λένε ο καθένας, τι λένε οι Αρμένοι. Οι Αρμένοι μπλοφάρουν, ξέρω, αυτή είναι η μπλόφα που λένε ότι δεν είναι στα πράγματα. Ο Αρμένης ιερέας μένει στο λίθο περιμένοντας τον Πατριάρχη να πάρει το φως για να το δώσει. Δεν μπαίνει μέσα Παναγιώτα με τον Πατριάρχη. Λάθος. Αυτό το ξέρω και από τους ίδιους. Τώρα ήταν ο πρώτος καταδιαλάβητος, ήταν ο φίλος μου τότε, ο Βάγιας, έτσι το λέγανε του Αρμένης, και αυτός μου το είπε. Λέει, εδώ καθόμαστε εμείς και παίρνουμε το αγιφό. Αλλά οι Αρμένοι τώρα, όπως μας βλέπουν εδώ πέρα, λέει να τους φάμε το. Δεν γίνεται στην προσευχή. Προσπαθήσαν μόνοι τους και το φως αντί να βγει στον τάφο βγει στην Αγία Κολώνα. Αυτό είναι καθαρή, ξεκάθαρη υπόθεση ότι ο Θεός δεν τους έδωσε το Άγιο Φως. Λοιπόν, λένε ιστορίες ότι μπαίνουν μέσα για αυτή. Δεν γίνεται αυτή το πρόβλημα.

Συγκινημένοι όλοι ακούμε τα όσα μας λέει ο πατέρας Παντελήμωνας, ο μοναχός αγιοταφίτης φύλακας του Παναγίου Τάφου, για ένα θαύμα που πάντα μας δίνει δύναμη και κουράγιο, μας δίνει ελπίδα και αισιοδοξία, μαρτυρά την αλήθεια και τη δύναμη της πίστεώς μας. Και έχουμε ανάγκη αυτά τα χρόνια, έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο από δύναμη και από ελπίδα, να στηριχθούμε από κάτι, από το Θεό μας. Είναι το μόνο που δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει και να μας εγκαταλείψει. Ο μόνος που δεν θα μας αφήσει μόνος ποτέ, όπως ο ίδιος δεσμεύτηκε. Για λίγο ακόμα θα ακούσουμε όσα καταγράψαμε από τον πατέρα Παντελεήμωνα, που μας μιλάει για δικές του προσωπικές εμπειρίες με διάφορα θαυμαστά σημεία που έζησε εκεί, στο κατόφλι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, στον πανίερο Ναό της Αναστάσεως, στα Ιεροσόλυμα, σε αυτήν την πολυετή του διακονία.

Το 1994 ήταν Κυριακή, χρωστατούσε ο Σεβαστίας Κορνήλιος, έφεγε μετά τη χρωστασία κατά στις 9.30 το πρωί. Εγώ ήμουν φυλάκας, ήμουν πέρα στην αποθήκη δικιά μας, γυρίζω μέσα, μου λέει μια μοναχή εκεί πέρα, Παντελή μου, είδα το Άγιο Φως. Είσαι εσύ, τι λες μου, το λέω, δηλαδή, ποιο Άγιο Φως. Ήταν τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, το 1994. Πήγα μέσα στον Πανάγιο Τάφο, έφτιαξα τα κεριά, βγαίνω όξω, κάθομαι αριστερά στον προθάλαμο του Αγγέλου, κοιτάζω και βλέπω πραγματικά μια τρομερή αστραπή πίσω από την απαράσταση, στη δεύτερη πόρτα που υπάρχει η απαράσταση της Αναστάσεως, ο Τάφος, ο Κύριος, ο Άγγελος Άγιο Γαβρίλη δεξιά, που ήταν ο Άγγελος Βαγγέλης στο Λίθο, και δεξιά οι τρεις μυροφόρες. Και βλέπω πραγματικά πίσω από τον Κύριο, εκεί από το μάρμαρο, μια κοφτή αστραπή. Και σκέφτηκα, λέω, αν ήταν φλας, θα χτυπούσα πάνω στο μάρμαρο. Και ξανακοιτάζω, βλέπω από δεξιά του Τάφου, από αριστερά, και τόσο ανοίξω ότι είναι το Άγιο Φως. Για 10 μέρες ακριβώς ο Λυκούργος μου, όταν παραλάβαινε τον Άγιο Τάφο, έγινε αυτό το πράγμα. 10 μέρες ακριβώς. Και ήταν, όπως σας είπα, τον καιρό που οι Ισραηλίτες έκαναν διπλωματικές σχέσεις με τους καθολικούς στο Βατικανό και τα υπόλοιπα. Μου τηλεφώνησα ο μακαριστό πατριάρχη από το Άγιο Όρος, διάφοροι. Μου λέει, ρωτήσει για τον Παντελή μου, και εγώ του έλεγα, λέω, αυτό είναι ένα σημείο του Κυρίου που σαν να μας λέει, εσείς διακονείτε εδώ, με θυμό πάσα σας μέρος της ζωής σας. Εγώ είμαι κοντά σας. Και αυτό είναι. Τώρα τι υπογράψετε, τι αυτοί γνωρίζουν, που ο Θεός γνωρίζει. Πέρα τότε, παρά τα έχω 23 χρόνια, έχω δει πάρα πολλά έχω ζήσει. Πολλές φορές έχουν έρθει άνθρωποι με πονηρά πνεύματα και βλέπω πως εκδηλώνονται και όλα. Αλλά μια συγκεκριμένη στιγμή ήρθε κάποια κοπέλα. Η κοπέλα αυτή ήταν κάποιος κακός άνθρωπος, έκανε τη μαύρη μαγιά όπως μας έλεγε. Προσπαθούσαμε να την βάλουμε στον Άγιο Τάφο μέσα, δεν έμπαινε, δεν την άφηνε το πονηρό πνεύμα. Την τραβούσαμε. Μπήκε, όταν μπήκε πια στον Παναγιο Τάφο, ασκήνιξε και μούγκριζε αυτό ο πονηρός. Του λέω εγώ έτσι, όπως θα με... Λέω, ρε Βόδη, γιατί μου λέει μούγκριζες έτσι. Λέω, γιατί μου γκρίζει, τι γίνεται. Μου λέει, ο Ναζωραίος. Λέω, πού είναι ο Ναζωραίος. Λέει, κοιμάται στην πλάκα. Το βλέπεις, το βλέπω. Ω Θεέ μου, λέω, ο Χριστούλης εδώ μέσα, αυτή τη στιγμή είναι. Κατεβάζω μια γραμμή καντήλια, η οποία την κοπέλα της είχε κάνει τις κλειδώσει να μην δουλεύουν, σαν την είχε κάνει σαν ξύλο δηλαδή. Βάζει το δάχτυλο όμως μέσα στο ένα καντήρι, τη κάνει ένα σταυρό στο πόδιλο και την άφησε. Δηλαδή δεν έφυγε το πράγμα, αλλά την άφησε και ήταν με κάποιο. Και τη λέω, δεν το κατάλαβα. Και τη λέω, είπε, ο Χριστός είναι μέσα. Δεν το κατάλαβα. Άρα μίσο είδε το πονηρό πνεύμα μου και λέει, έβλεπε το Χριστό μέσα εκεί, γι' αυτό μου γκρίζε αυτά. Κάποια άλλη στιγμή ήρθε κάποιο αρχιερέα γνωστό με το διάκο του και με ένα ιερομόναχο και έφερε μια κοπέλα η οποία και αυτή είναι από μαγεία ήταν και αυτή, κάποια δυστυχώς γειτόνισά της όπως μου είπε η ίδια, της έριξε κάποια πράγματα, τα πιάσε η κοπέλα και στο μέρος που το βρήκε σήμερα έχει κάνει μια εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ Νικολά Κυρινούλας, πανηγυρίζει στη Λαμπροτρίτη και τραπεζώνει, όσοι και να πάνε τους τραπεζώνει. Είχε τρομερό πονηρό πνεύμα και την έφερε ο ίδιος ο δεσπότης στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει και να την βοηθηθεί η κοπέλα. Όταν λοιπόν την πηγαίνε κάτω στην έβρεση του Τιμού Σταυρού, την έπιασε εκεί, της έσφυγε το λαιμό. Σε πάρα πολύ μεγάλη αυτή, που η κοπέλα ξεβρούλωνε από το σφίξιο, δεν μπορούσε να πάρει αναπνοή. Και στέλνει το διάκο ο δεσπότης, λέει, Παντελή μου, εγώ ήμουν φύλακας εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, Παντελή μου, την έπιασε το πονηρό πνεύμα την κοπέλα, πάω εγώ, την βλέπω που πραγματικά είχε ξεβρουλώξει, την έσφυγε εδώ στο λαιμό, την έπιανα από την αμασκάλη, της λέω, έλα, λέω, πάμε να περπατήσουμε τώρα.
φυλάει το πονηρόπνο και μου λέει: Παντελή, ξέρω που με πας. Λέω: Δεν ξέρεις. Παντελή, ξέρω που με πας. Λέω: Δεν ξέρεις. Παντελή, ξέρω που. Πού με πάμε. Εντάξει, πού πάμε. Παντελή, με πας στο φαρμακείο σου. Λέω: Βρε, είπες μια αλήθεια. Εκεί πάμε. Πώς το κατάλαβες, λέω: Εκεί πάμε. Για χορό φαρμακείο, έμα, του λέω. Παντελή, μισώ το φαρμακείο σου. Δεν το θέλω. Λέω: Όχι, έχω ωραίο φαρμακείο. Θα πάμε και του λέω: Εκεί πάμε. Πάμε εκεί στο αποθηκάκι που έχω. Βγάζω το Άγιο Ευχέλιο, το Άγιο Λάριτε, σταυρώνω. Τη δίνω και πίνει λίγο αγιασμό και την άφησε. Δηλαδή δεν αφήνει το πνεύμα. Η κοπέλα μετά πήγε, γύρισε σε πολλούς Αγίους Γέροντες, την διαβάσαν και σήμερα αυτή η κοπέλα είναι μια χαρά. Δόξα τω με τη βοήθεια του Θεού. Και γιορτάζει κάθε Λαμπροδίτη τον Άγιο Ραφαήλ και την Αγία Νικολούνα και τραπεζώνει όλους όσοι και να πάνε εκεί στο κλεισάκι θα τους τραπεζώσει. Αυτό είναι. Άλλη φορά πάλι είμαστε, θυμάμαι πολλές περισσότερες, ήρθε κάποια κυρία, ήταν από εδώ από την Αθήνα. Όταν μπήκε λοιπόν στην Παναγιά, στην Αγία Αποκαθήλωση, φωνές τρομερές. Αυτή η στρομερή μου λέει: Τι γίνεται. Λέω: Τρομερό φωνές. Χριστέ μου, βοήθαμε. Χριστέ μου, βοήθαμε. Χριστέ μου, βοήθαμε. Χριστέ μου, βοήθαμε. Έρχεσαι στον Παναγιώ Τάφο το ίδιο. Κλάματα, φωνές. Στην Αγία, στον Άγιο Γολγοθά το ίδιο. Τίποτα. Λέμε: Αυτή η γυναίκα έχει τρομερό φωνές. Δεν μίλησαμε. Έφυγε η γυναίκα. Μετά από 10 μέρες. Να την με έναν κύριο μαζί με μια τόσο μεγάλη αγκαλιά, κόκκινα τριαντάφυλλα. Να πλάι κλάματα, να φωνές, κλάματα, ευχαριστώ Χριστέ μου, ευχαριστώ, Χριστούλη μου, ευχαριστώ. Φώναζε πάλι και στην Αγία Αποκαθήλωση και στον Παναγιο Τάφο και στον Γολγοθά. Στο τέλος του λέω: Παιδί μου, τι έχεις πάθει εσύ και πού ήρθες πριν 10 μέρες, φώναζες, βοήθαμε. Τώρα λέει: Θα σας πούμε την ιστορία μας. Ήταν σύζυγός του ο άνθρωπος. Όταν ερχόντουσαν τα κρουαζεόπλια κάτω στο Ισραήλ, κάποιος λοιπόν, πάω στο πλοίο, ρωτά τον σύζυγό της, ο άνθρωπος, του λέει: Θα πάτε στα Ιεροσόλυμα. Λέει: Ναι, θα πάω, θα προσκυνήσω. Λέει: Μπορεί να μου πω αυτό το πακέτο. Να μην σε πω, ο άνθρωπος από ονείρος, λέει: Ναι, θα το πάρω. Θα κάποιος αρθεί, λέει, και θα σου το δώσει και θα το ζητήσει σε σένα. Βγαίνοντας όξο, του λένε, λέει: Κάποιος μου το έδωσε στο παπόρι για να το πάρω. Λέει: Το ανοίγουν στο τελωνί και τι να δουν, χασίσει. Μέσα 30 χρόνια φυλακή κατευθείαν. Ο άνθρωπος, βρε παιδιά, αυτό και αυτό συμβαίνει. Τίποτα, πού να βρει. Ήρθε λοιπόν εκεί η σύζυγός του, όπως είπε στην αρχή, έκανε αυτό, παρακάλεσε τον κύριο και όπως μας είπε η ίδια μετά, 2 μέρες πριν να γίνει το δικαστήριο πάλι, βλέπει τον κύριο σε μια κάποια πόρτα, ανοίγει η πόρτα. Τη έκανε έτσι και είχε χαμογελούσε ο κύριος. Κάτω το κεφάλι έτσι και 3 φορές άνοιξε και έκλεισε. Γίνεται το δικαστήριο και αθεώθηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό καθαρό θαύμα. Καθαρό θαύμα. Έφερε αυτά τα τριαντάφυλλα, έκλαψε, έφυγε και φύγανε για την Ελλάδα πίσω και οι δύο μαζί. Που 30 χρόνια φυλακή για το τίποτα είναι, δεν είναι λίγο πράγμα. Πάρα πολύ. Μια άλλη, να σα πω και αυτή στο Γολγοθά. Ήταν ώρα από δείπνο, είμαστε οι πατέρες εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν βγήκε λοιπόν αυτή η κοπέλα πάνω, στο τελευταίο σκαλί στο Γολγοθά, τρακ, πάρτε κάτω. Και ερχόταν σκουίζοντας σαν φίδι. Φαίνεται είχαν κάνει μάγια με φίδι, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε αυτό. Ήταν ένα ιταλικό γκρουπ, έρχεται μια κάτι Ιταλή, μου λέει: Πάτε, τι γίνεται εδώ, πονηρό, σατανάς είναι. Λέω: Ναι, ναι, αυτό είναι πονηρό πράγμα, είναι αυτό που βλέπετε. Όταν λοιπόν ήρθε μπροστά μετά από ταλαιπωρία και σκουέρ, όταν ήρθε λοιπόν μπροστά στην Αγία Τράπεζα του Γολγοθά, πριν να μπει από κάτω εκεί, αμολά μία έτσι, κάνει με το όλο αφρούς. Ω Παναγία μου. Είμαστε όλοι οι πατέρες εκεί, σας είπα, ήταν η ώρα από δείπνο. Του λέω: Βρε βορομερέ, εδώ ήρθες να λερώσεις το μέρος. Σκούπισε αμέσως. Όχι, δεν τα σκουπίζω. Να το σκουπίσεις εσύ. Καλά λέω, να το σκουπίσεις εδώ. Πάλιο καλό γερέ, με έκαψε η ταπείνωσή σου. Αυτό η απάντηση μου έδωσε το πονηρό πνεύμα. Και λέω στους αδερφούς και πατέρες εκεί: Λογιά, κοιτάτε, αυτή τη στιγμή ο Χριστός τι μας διδάσκει. Τι είναι η ταπείνωση. Ακούσατε, είπε ο πονηρός. Με καίει η ταπείνωσή σου. Νομο. Και όντως τα καθάρισα εγώ αυτά τα σαφρούς που έβγαλε για αυτά. Και η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή. Ο Κύριος δίνει χάρη. Αυτοί που έχουν υπερηφάνεια τους ταπεινώνει. Λοιπόν, μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωση να έχει ο κάθε άνθρωπος. Και πολλά άλλα λυκούρι μου τόσα από πολλά θυμά, πάρα πολλά πράγματα.
Ο Δανίλη μου έχει πει πάρα πολλά δικέ σου αυτέ φορέ. Και όμω ο Δανίλη ήταν, αγαπούσε τόσο πολύ τον ναό που πέθανε πραγματικά μέσα στον ναό. Ήταν άνθρωπο που αγαπούσε τον ναό και, αλλά και το, το ελληνικό. Κάτι αυτό το λέω ήταν πολύ. Και θυμάμαι που έλεγε πολλέ φορέ ότι το παρακαλούσαν και groups να του μιλήσει. Αν πει, λέει, είστε τυχεροί όλοι εσεί. Γιατί ο κάθε προσκυνητής, εγώ πίστευα ότι ήταν κάλεσμα το Θεό, τον ίδιο τον Χριστό να έρθει σε Ιεροσόλυμα. Παίρνει μεγάλη χάρη. Τα Ευαγγέλια του έλεγε, θυμάμαι αυτά τα λόγια του. Είναι 4 γραμμένα στα ελληνικά. Αλλά εσείς ως προσκυνητές που έρχονται στους Αγίους Τόπους, γυρνάτε όλα τα προσκυνήματα και προσκυνάτε. Γράφετε ένα 5ο Ευαγγέλιο στη ψυχή

Παναγίας Γης, άρωμα Παναγίου και ζωδόχου τάφου του Κυρίου μας. Αυτό σήμερα αισθανθήκαμε όλοι μας, ακούγοντας τον αγαπητό μας πατέρα Παντελεήμονα να μας μιλάει και για την προσωπική του διαδρομή και για τα όσα έχει ζήσει κοντά στον τάφο του Χριστού μας. Σε ένα από τα πιο σημαντικά διακονήματα που μπορεί να ανατεθεί σε άνθρωπο. Να μένει φύλακας, ακίμητος, δίπλα στον τάφο του Χριστού μας. Και σήμερα πήραμε κι εμείς μια πολύ πολύ μικρή γεύση. Είτε κάποιος έχει πάει στην Αγία Γη είτε όχι, πάντοτε συγκινείται ακούγοντας για αυτά τα μέρη. Στον Πανάγιο Τάφο πάντοτε όταν πας την πρώτη φορά όταν φτάνεις, χαίρεσαι που αντικρίζει τον Πανάγιο Τάφο και στεναχωριέσαι ότι θα φύγεις την τελευταία μέρα και λες λίγο να πάω να προλάβω να προσκυνήσω την τελευταία φορά γιατί φεύγω, να αποχαιρετήσω τον Πανάγιο Τάφο. Γιατί ακόμα κι αν ξέρεις ή νομίζεις ότι θα ξαναπάς, πάλι αισθάνεσαι αυτή την έλλειψη. Και είναι κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς μέχρι να πάει. Θυμάμαι μια πρεσβυτέρα που μου το έλεγε, το άκουγα τόσα χρόνια λέει που μου το λέγαν όλοι και νόμιζα ότι είναι υπερβολική. Μου το έλεγε την ημέρα που φεύγαμε όταν πήγαμε για πρώτη φορά μαζί της στην Αγία Γη. Τώρα μου λέει που έφτασε η μέρα να φύγουμε και εγώ ακριβώς το ίδιο νιώθω. Είναι πάρα πολύ περίεργο και εντελώς ανεξήγητο συνέστημα. Αλλά αν σκεφτείς ότι βρίσκεσαι στον τάφο του Χριστού, στον τάφο που ίδιος ο Θεός κατεδέχθη να μπει για εμάς, τότε τι να πεις, πώς να μην νιώσεις έτσι. Ελπίζουμε σήμερα να σας κάναμε και εσάς λίγο έτσι να νιώσετε. Είναι μια συζήτηση που την είχαμε μεταδώσει και στο παρελθόν, αλλά που άξιζε να ακουστεί και πάλι και να ταξιδέψουμε ως εκεί είναι ο αιρός και να αφήσουμε για λίγο την ψυχή μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες που όλοι λίγο πολύ ζούμε να αγγίξει και να παρηγορηθεί από τη γλυκιά ελπίδα που πηγάζει από του Χριστού μας, του Αναστάντος Ιησού Χριστού, του Κυρίου και Θεού μας. Ήταν ο πατήρ Παντελεήμων.

0: Ήταν ο μακαριστός αγιοταφίτης μοναχός Παντελεήμων Ανδρόνικος. Σε μια σπάνια, μοναδική στιγμή που δέχθηκε με περισσή χαρά το 2007 να ηχογραφήσουμε όλα όσα ακούσαμε μόλις προλίγου, φίλες και φίλοι ακροατές. Πατήρ Παντελεήμων άφησε την τελευταία του πνοή στη γενέτειρά του στα Κύθυρα την 5η 10 Αυγούστου 2023 και την 4η 16 Αυγούστου 2023 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του και η ταφή του στη γενέτειρα γη του. Επειδή τον ζήσαμε και τον αγαπήσαμε όλοι όσοι τον είχαμε γνωρίσει, σήμερα αντλήσαμε με πολύ κόπο από το αρχείο μας αυτήν την σπάνια μοναδική ηχόφυση και την μοιραστήκαμε μαζί σας ως ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη. Έχουμε την ευχή, φίλες και φίλοι ακροατές.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Λειτουργός Μαρκούδης.
2: Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας, καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιστορικό και της Μονή Υγεία Σούμερ του Σανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτοπικό βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλ 2-10-305 και στο moolis.gr.
0: Φέρετε άμελια το ΔΕ Ελλάδα και ΙΚΟ μεταφορών Άγιος Ζήνων Κούριε Λαμβάνας Συσκρεάν και παραδίδουμε σε όλα από δύο βάνουμε επίσης εισαξωτερικό στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυφορών Άγιος Ζήνων 0404-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
2: πρώτο αίμα. Εταιρεία Μονόσχης 2-50-031. Της εμπειρία Σύρτης Μονόσχη που για 15 χρόνια. 10-51-40-031.
3: Αγρόκτημα Καμέγαρα στο κατάστημα σε μασταμέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Φαντασ και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210.
7: Και άσταση ακοή, ακούτσα. Λος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλή ποιότητα προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

μελωδικό περιβόλι της Παναγιάς θα ταξιδέψουμε σήμερα, φέρνοντας την οδηπορία μας γνήσιους αγιορείτικους ψαλμούς παρακλητικών κανόνων θαυματουργών εικόνων.

όμως να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Πειραϊκή Εκκλησία, το 41 18 602 και το 41 18 640, στα οποία η τηλεφωνήτριά μας, η Φίβη Κωνσταντέλου, όπως πάντα καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο info@pe912fm.com.

θεωρείται η σημαντικότερη εικόνα του Αγίου Όρους, η μόνη που δεν έχει εξέλθει ποτέ από αυτό, και η παράδοση λέει πως όπως θαυμακάει το όρο, η θαυματουργία θα φύγει και τότε θα πάψει το Άγιον Όρος ως μοναχική πολιτεία. Ο λόγος για την Παναγία την Πορταΐτισσα, όπου σύμφωνα με το ιστορικό διαβάζουμε: «Στην Ιερά Μονή των Ιβύρων βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα Πορταΐτισσα, η οποία κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, παλάδιο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας. Διαστάσεις 137 εκατοστά ύψος και 94 πλάτος, το δε βάρος 96 με τα λοιπά. Βάσμια μορφή της μη ευνών και του ιερού προσώπου της, τονιζόμενη από την επιβλητική καθηλωτική ματιά της, προξενεί το δέος». Αυτή η εικόνα ήταν κτήμα μιας ευλαβούς χείρας στην Νίκαια, όταν οικονομάχοι στρατιώτες την ανακάλυψαν στο σπίτι της, μπροστά από την οποία έκαιγε ακίνητη καντήλα. Με την υπόσχεση χρημάτων, η Σόφρον Χείρα πήρε μια μέρα παράταση και τη νύχτα έριξε με το γιο της μαζί την εικόνα στη θάλασσα, η οποία ξαφνικά στάθηκε όρθια και έπλεε προς την Ελλάδα. Εκείνος ο γιος, για να μην το συλλάβουν, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιον Όρος. Κανείς δεν ξέρει που βρισκόταν 170 χρόνια η εικόνα, από το 829 που έπεσε στη θάλασσα ως το 1004 που βγήκε στην Ιβύρον. Κάθονταν οι παλαιοί Άγιοι Γέροντες των Ιβύρων και μιλούσαν περισσοτηρίας ψυχής, όταν ξαφνικά βλέπουν μέσα στη θάλασσα ουρανομίκη λάμψη και θαύμαζαν που έβλεπαν ακόμη και τη νύχτα να λάμπει κάτι σαν τον ήλιο. Μαζεύτηκαν όλοι οι μοναχοί του Όρους και με βάρκες θέλησαν να πάνε στο περίεργο και θαυμαστό σημείο. Μπόρεσαν μόνο να διακρίνουν ότι ήταν μια εικόνα της Θεοτόκου, διότι όσο πλησίαζαν τόσο η εικόνα απομακρυνόταν. Οπότε οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία και εικέτευαν θερμός τον Πανάγαθο να τους επιτρέψει να πάρουν την Αγία εικόνα. Πράγματι, ο Θεός άκουσε τη δέησή τους και απάντησε ως εξής. Έξω από το μοναστήρι ασκήτευε κάποιος μοναχός Γαβριήλ από την Ιβυρία. Ήταν απλός, αναχωρητής, αδιαλείπτος έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό και ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Η τροφή του ήταν τα βότανα του βουνού και ποτό το νερό, και μέρα νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου. Με μία λέξη ήταν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ενώ προσευχόταν, νύσταξε λίγο, έκλεισε τα μάτια του και βλέπει την Αγία Θεοτόκο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και του λέει: «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήρθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να γνωρίσουν όλη την αγάπη και

χρόνια που έχω στο μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά, η Παναγία χάθηκε από τα μάτια του Γαβρίλη. Μετά πήγε στο μοναστήρι, είπε το νέο και οι πατέρες με πομπή και θεομητορικούς ύμνους πήγαν προς την παραλία. Ο γέρον Γαβρίλ περπάτησε λίγο στη θάλασσα και αμέσως η εικόνα έρθε στην αγκαλιά του. Οι πατέρες με πολύ ευλάβεια και χαρά την υποδέχτηκαν και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες και δεήσεις και λειτουργίες επί τρία μερόνυχτα για να ευχαριστήσουν το Θεό και την Παναγία. Την έβαλαν στο ναό της Μονής, αλλά εκείνη έφευγε και στεκόταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές, ώσπου ξαναπαρουσιάστηκε η Παναγία στο γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Πες στον ηγούμενο να παύσετε να με πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο μοναστήρι για να με φυλάτε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας, και σε αυτήν και στη μέλουσα ζωή. Και όσοι θα ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν στην απόκτηση των αρετών και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος και να μην φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από το Θεό και Υιό μου και την πήρα. Ως επιβεβαίωση των λόγων μου σας δίνω αυτό το σημείο, όπως βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας. Δεν θα λείψει από το όρος τούτο η χάρις και το έλεος του Υιού μου και Θεού». Όταν τα άκουσε αυτά ο ασκητικός και θεοφόρος πατήρ Γαβρίλ, έρχεται βιαστικά στο μοναστήρι και τα αναφέρει στον ηγούμενο, ο οποίος χάρηκε πολύ. Συνάφρησε την αδελφότητα και διατάζει να κτιστεί στην είσοδο της Μονής ειδικό παρεκκλήσιο για το φύλακα της Μονής Θαυματουργών εικόνα. Άπειρο είναι το πλήθος των προσκυνητών της, ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο και τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, οπότε λιτανεύεται και γιορτάζεται η ανάμνηση της ευρέσεώς της με λειτουργία σε παρεκκλήση της παραλίας, στο σημείο ακριβώς που την έβγαλε από τη θάλασσα ο Άγιος Γαβρίλ. Απόσπασμα ψαλόμενο από Ιβυρίτες Πατέρες, από τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Πορταίτισσα, ακούμε ευθύς αμέσως.

προχωράμε στις νότιες εσχατιές της Χερσονήσου και στο ιερό βήμα του Άθωνα, την Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου στο ομώνυμο παρεκκλήσι συναντάμε την πάνσεπτη εικόνα της Παναγίας Κουκουζέλισσας. Η θαυματουργούς εικόνα μεταφέρεται περιστασιακά και προσκυνείται στο Καθολικό, συγκεκριμένα από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι την Κυριακή του Θωμά, στο Πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου, στην Εορτή των Ισοδίων και από την Παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι του Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες καταχωρημένες σε παλαιά χειρόγραφα της Μονής, η θαυματουργή εικόν της Θεοτόκου έφτασε μόνη της και ετοποθετήθη στο τέμπλο του Καθολικού. Κατά το έτος 1300 περίπου μετεφέρθη στον αρχιερατικό θρόνο. Εκεί ευρίσκεται κατά την παράδοση όταν συνετελέστη το γνωστό θαύμα με τον μεγάλο μουσικό Άγιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη, στον οποίο κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας του ακαθίστου ύμνου η ίδια η Θεοτόκος έδωσε ένα χρυσό νόμισμα προερχόμενο από την θαυματουργό της εικόνα. Από τότε η εικόνα έλαβε την προσωνυμία της Κουκουζελίσης. Οι πηγές, γραπτές και προφορικές, αναφέρονται συχνά στα πολλά θαύματα της ιεράς αυτής εικόνος. Έσωσε πολλές φορές την Ιερά Μονή από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές. Το 1755 την εφύλαξε κατά τρόπο θαυματουργό από επικίνδυνη επιδρομή των κουρσάρων. Και σήμερα, ακόμη, οι μονάζοντες πατέρες προσφεύγουν συχνά στη χάρη της και με παρακλήσεις και λιτανίες επικαλούνται την θεία προστασία της από κάθε κακό. Να ακούσουμε τώρα τους πατέρες της Μονής Μεγής της Λαύρας που ψάλλουν ένα απόσπασμα από τον παρακλητικό στην Κουκουζέλισσα.

Περνάμε τώρα στη δυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Δοχεαρίου, εκεί όπου σε τείχο βρίσκεται η ιστορημένη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου. Θεωρείται η γνωστότερη μετά την πορταίτισσα και του Άξιον Εστί εικόνα του Αγίου Όρους, είναι αρχαία τοιχογραφία όπως είπαμε και βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τραπέζης και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας το χέρι αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε μία φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά, καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολλή ευλάβεια μπροστά από την εικόνα, της κρέμασαν ακίνητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να την θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρήσει και να τον θεραπεύσει. Πράγμα το οποίο και έγινε όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική της με τα θεών προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοϊπίκος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος. Ο διάδρομος κλείστηκε και η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε παρεκκλήσι που κτίστηκε προς τα δεξιά της. Τα θαύματα είναι άπειρα και ειδικός προσμονάριος ιερομόναχος εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολλών προσκυνητών. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα, φίλες και φίλοι ακροατές, για το τι θα συναντήσει ο προσκυνητής σαν βρεθεί ένα απόγευμα στο παρεκκλήσι της εικόνος, ακούμε αμέσως τώρα από ένα μικρό απόσπασμα που καταφέραμε να ηχογραφήσουμε ζωντανά από τον παρακλητικό αυτόν κανόνα, και μάλιστα ζητούμε και συγγνώμη για την σχετικά πρόχειρη αυτή ηχογράφηση, αλλά πραγματικά αξίζει να το ακούσουμε. Η ηχογράφηση έγινε τον Αύγουστο του 2014.

ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση www.pe912fm.com. Είναι η εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας που σήμερα φέρνει στη ημέρα μας αγιορείτικες μελωδίες από παρακλητικούς κανόνες στην Παναγία.

βόλτα μας συνεχίζεται τώρα στα βορεινά του Αγίου Όρους και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, το μοναστήρι που φυλάσσει στα τείχη του καλά τις περισσότερες θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας. Από εδώ θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα παρακλητικών κανόνων, αρχής γενομένης από την Παναγία την Παραμυθία, της οποίας το ιστορικό μας ενημερώνει ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήτωρος άλλαξαν όταν συνέβη το εξής φρικτό θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξεις σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της αυτή Παραμυθία, που σημαίνει καταπράινση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Η εικόνα είναι τοιχογραφία και βρίσκεται στο δεξιό χορό του ομονίμου παρεκκλησίου της Μονής. Ένα μικρό απόσπασμα από τον παρακλητικό αυτόν κανόνα στην Παραμυθία ψάλλουν τώρα βατοπεδινοί πατέρες.

Περνάμε τώρα στο καθολικό της Μονής Βαπτοπεδίου, όπου στο αριστερό προσκυνητάριο του βορειοανατολικού Κίωνα βρίσκουμε την θαυματουργό φορητή εικόνα του 17ου αιώνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης. Μια ημέρα ένας νέος που ήταν από την Κίωνα

Κύπρο, μπήκε στο ναό και πήγε να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφοβα το παιδινός είδε να αστράφτει ξαφνικά το πρόσωπο της Παναγίας και μια αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κατά γης. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου έπεισε το νέο να αλλάξει ζωή και να γίνει πιστός άνθρωπος. Η εικόνα αυτή έχει επίσης την ειδική χάρη από το Θεό να θεραπεύει την φοβερή ασθένεια του καρκίνου. Είναι γνωστές πάρα πολλές περιπτώσεις καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί στις ημέρες μας μετά από ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα της Παναγίας της Παντανάσης. Πολλά επίσης θαύματα γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία, αφότου έχουν μεταφερθεί εκεί μετά από παράκληση του Πατριαρχείου Μόσχας δύο αντίγραφα της εικόνας της Παντανάσης, ένα στο Ναό των Αγίων Πάντων στη Μόσχα και το δεύτερο στη Μονή Μεταμορφώσεως στο Νοβοσπάσκι. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι θεραπείες καρκινοπαθών παιδιών που νοσηλεύονται στο Παιδικό Ογκολογικό Κέντρο Μόσχας. Η εικόνα αυτή εορτάζεται στη Μονή στις 15 Οκτωβρίου, ενώ στο μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος στις 11 Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο από άλλους εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ από άλλους τους περισσότερους στις 28 Οκτωβρίου. Ένα μικρό απόσπασμα τώρα από τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν και πάλι οι βατοπαιδινοί πατέρες.

Για το τέλος ανηφορίζουμε στις καριές και στο πρωτάτο για να προσκυνήσουμε την δεύτερη σημαντικότερη εικόνα της Παναγίας στο Όρος, αυτή της Παναγίας του Άξιον Εστίν. Πρόκειται ίσως για την πιο γνωστή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από το Άγιον Όρος, την οποία πολλοί Ορθόδοξοι είχαν την ευλογία στη ζωή τους να προσκυνήσουν τις περιόδους που η εικόνα εξέρχεται του Όρους. Εδώ το ιστορικό μας πληροφορεί πως η θαυματουργή αυτή εικόνα βρισκόταν κατά τα τέλη του 10ου αιώνα σε ένα κελί κοντά στις Καριές, που σήμερα φέρει την ίδια επωνυμία Άξιον Εστίν. Ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε σε αγρυπνία του πρωτάτου, συνέβη να φιλοξενήσει ο υποτακτικός του, που έμενε μόνο στο κελί, κάποιον άγνωστο περαστικό μοναχό, μαζί με τον οποίο μάλιστα έψαλε και την ακολουθία του όρθου. Όταν λοιπόν έφτασαν στην 8η οδή του κανόνος, ο μεν μοναχός του κελιού έψαλε την Τιμιωτέραν, το γνωστό αρχαίο αυτό ύμνο του Αγίου Κοσμάτου Ποιητού, που ψάλλονταν τότε όπως και σήμερα, ενώ ο ξένος μοναχός άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το μέχρι τότε άγνωστο προήμιο «Άξιον εστίνος αληθώς» κλπ, το οποίο τόσο θαυμασμό προκάλεσε στον εντόπιο μοναχό, ώστε το ζήτησε και γραπτός για να μπορεί να το ψάλει κι αυτός. Επειδή όμως δεν βρεθήκε μελάνι και χαρτί μέσα στο κελί, ο μυστηριώδης ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο με το δάχτυλό του σε μια πέτρινη πλάκα και προσθέτοντας ότι έτσι πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός από όλους τους Ορθοδόξους, και κατόπιν έγινε άφαντος. Οι αγιορείτες έστειλαν την πλάκα στο βασιλιά και στον πατριάρχη, ενώ την εικόνα μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά ο αγγελικός αυτός ύμνος τη μετέφεραν στο πρωτάτο, στο οποίο καθιερώθηκε να γίνεται και ετήσια πανήγυρης σε ανάμνηση του θαύματος και προς τιμήν της Θεοτόκου. Σύμφωνα με το αρχαίο συναξάρι, η γιορτή αυτή αρχικά τελείτο στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα, και μάλιστα προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που χωρίς άλλο ήταν ο θαυμαστός εκείνος ξένος μοναχός. Απόσπασμα ψαλόμενο από τον μοναχό Ιάκωβο τον Αγιορείτη ακούμε ευθύς αμέσως.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την πραγματικά πολύ μεγάλη ευλογία να ακούσουμε μελωδίες που έψαλαν αγιορείτες προς τιμήν θαυματουργικών εικόνων του Άθου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι, 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο.

0: μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι! Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Ώρα Ελλάδος 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθο. Σήμερα Τρίτη θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πυραιός. Αύριο Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυραιός και την 5η 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτρουγο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Πύρεως, Χατζικυριακίου και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Ο παρακλητικός κανόνας και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστούν στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Κήπου Πόλεως σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 10 στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας και στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής και Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Οι Ιερές Αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν την 5η 13 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πύρεως, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης Χωροστατούντος Αρχιερέως, Αγίου Χριστοφορού Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού και Τιμίου Σταυρού Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 13 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρα στην Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυερχαιρετικό συλλήτουργο προεξάρχοντο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιού κυρίου Σεραφείμ. Η τηλεόραση του ΜΕΓΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τι 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το ΜΕΓΚΑ News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό εσπερινό από τι 8.30 το βράδυ τη Παρασκευή 14 Αυγούστου και την πανηγυρική θεία λειτουργία με την ιερά λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στι 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία προσπάθεια του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σαραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική διαλειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σαραφείμ. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος το Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χερού κ. Νίφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό κοιμήσεις στον τόκο Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου Πειραιός την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ επί τη ορθή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεις στο Τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλειωτικής, Αγίας Τριάδος, Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, με τα εγκόμια Κοιμήσεις στο Τόκο Βούλας, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Οδόχου Πηγής Βύρωνος, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς. Κοιμήσεις στο Τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλειωτικής, όπου το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η παράκληση και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, όπου το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας Γιάτρησας. Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστέριου, όπου το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αγίας Φιλοθέης Αττικής, όπου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια. Κοιμήσεις στο Τόκου Βούλας και Κοιμήσεις στο Τόκου Ταύρου, όπου των Ιερών Ακολουθιών θα προστεί αρχιερέας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες 14 και 15 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός το Σάββατο 15 Αυγούστου το πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου του Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Φιλοθέη Αγία των Αθηνών» της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ανήμερα της εορτής της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 παρα 10 από το Mega News. Στο βαθύ παρελθόν του αγώνα για ισότητα όλων των ανθρώπων ξεχωρίζει μία μορφή που έζησε και έδρασε στην Αθήνα, μία μορφή που ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε, η Αγία Φιλοθέη Αθηναία. Το Σάββατο λοιπόν άλλη μία προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ από το Mega News. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 έως 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Στη συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και του Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σε προηγούμενη εκπομπή μας γνωρίσαμε τη ζωή, τη διακονία, την πνευματική πορεία και το συγγραφικό έργο του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλιανού, μιας ξεχωριστής μορφής της Σκοπέλου και των Βορείων Σποράδων. Σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, αναμνήσεις και κρίσεις ανθρώπων που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και εκτίμησαν το ήθος, την προσφορά και την αγάπη του για την Εκκλησία, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Μαζί μας και πάλι σε λίγο ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιόλης, αρθρογράφος, συγγραφέας, γιατρός, φωτογράφος, ο οποίος θα μας βοηθήσει να φωτίσουμε πλευρές της προσωπικότητας του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού, που ίσως δεν είναι τόσο γνωστές, αλλά οπωσδήποτε αποκαλύπτουν το βάθος του ανθρώπου, του ιερέα και του λογίου. Η πρόταση για ένα βιβλίο στην αρχή της εκπομής μας, «Μπαμπά μου, η σχέση του πατέρα με τα παιδιά του». Είναι μια σχέση βαθιά και οι περισσότεροι νέοι μπαμπάδες την αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και τρυφερότητα. Σε αυτούς αλλά και σε όλους τους μεγαλύτερους που εκπλήρωσαν με αγάπη το ρόλο τους, αφιερώνεται το βιβλίο της Ιρός Παπαδοπούλου για παιδιά από 5 έως 8 ετών με τίτλο «Μπαμπά μου». Το βιβλίο εικονογράφησε η Αγγελική Δελεχά με μεγάλη έμπνευση. «Μπαμπά μου», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr.

0: ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, ο οποίος αθόρυβα αλλά ουσιαστικά κάνει πολύ καλή δουλειά στο τεχνικό μέρος της εκπομπής μας, τον Άγγελο τον Παπά, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Κοντά μας έχουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό. Έναν άνθρωπο που ήταν όχι μόνο ένας καλός ιερέας, αλλά ένας άνθρωπος του πολιτισμού, ένας λόγιος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι σε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος για τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό, κύριε Τσιόλη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή, σας χαιρετώ και εγώ από εδώ και χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσουμε αυτή την παρουσίαση του έργου και της δράσης του πατρός Καλιανού.
0: Βέβαια, και ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η δεύτερη εκπομπή για να κάνουμε ολοκληρωμένη αυτή την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Τώρα, πώς καταθέτει ο πατήρ Καλιανός τον γραπτό του λόγο, δηλαδή βιβλία, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις, λόγο. Πριν από αυτό βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γνωρίσαμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά το λέμε τώρα για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, μας μίλησε ο κ. Τσιόλης για τη ζωή, τη διακονία, την πνευματική πορεία και λίγα λόγια μας είπε για το συγγραφικό έργο. Τώρα θα μας πει περισσότερο ο κ. Τσιόλης για το γραφτό του λόγο, που είχε και δημοσιεύματα και συνεντεύξεις.
1: Ο πατήρ Καλιανός, όπως προαναφέραμε, κυρία Χατζή, είχε αυτή την έμφυτη ικανότητα, το χάρισμα, όπως είπαμε, να υπηρετεί, να διακονεί ταυτόχρονα, αφενός μεν τον ύψιστο, ως πρεσβύτερος φυσικά, αλλά και αφετέρου άλλες γόνιμες και δημιουργικές δραστηριότητές του. Είχε λοιπόν μεταξύ των άλλων και την ικανότητα, το δημιουργικό μεράκι του γραπτού λόγου. Και έτσι έγραφε και δημοσίευε σε βιβλία, σε περιοδικά, σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο, ακόμα και σε συνεντεύξεις του στο ραδιόφωνο. Με όσα λοιπόν είχε αποταμιεύσει στην ψυχή του, από όσα έζησε, από όσα γνώρισε, αλλά κυρίως και από όσα φανέρωσε μέσα από τις έρευνές του για το γενέθλιο τόπο του, τη Σκόπελο και τις Ποράδες ευρύτερα, καρπός λοιπόν όλου αυτού του χαρίσματός του ήταν τα βιβλία του και τα δημοσιεύματά του.
0: Μάλιστα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους τίτλους των βιβλίων του και σε συντομία, ας πούμε, τι πραγματεύεται σε αυτά.
1: Ναι, από όσα έχω εγώ υπόψη μου και έχω να αναφέρουμε πράγματι. Πρώτα να πούμε για το Ισορροπώντας, που έχει υπότιτλο «Κείμενα ποιηματικής μέρημνας και βιωτής». Ένα άλλο φυσικό ήταν να ασχοληθεί και με τον προστάτη και Άγιο της Κοπέλου, τον Άγιο Ριγίνο, και έτσι παρουσίαζε ένα ιστορικό σχεδίασμα περί της μονής του Αγίου Ριγίνου στη Σκόπελο. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο του είναι έχει φέρει τον τίτλο «Τα Μωραϊτίδια Α» και υπότιτλο «Μικρά μελετήματα για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον αγαπημένο του Λόγιο των Σποράδων». Επίσης, σε δύο τόμους που ο ένας τιτλοφορείται «Σεριάννη σε ξεχασμένα μονοπάτια» και υπότιτλο «Σελίδες από την ιστορία και τη λαογραφία του κλίματος», και σε ένα δεύτερο που λέγεται «Και το Σεριάννη συνεχίζεται» και υπότιτλο «Κλιματιανές μνήμες και βιώματα», παρουσιάζει όσα αποταμίευσε στην ψυχή του και στις έρευνές του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το κλίμα της Κοπέλου. Και τέλος, πάλι για το επίνιο της Κοπέλου, τη γλώσσα της Κοπέλου, δημοσίευσε το τελευταίο του δημοσίευμα, το τελευταίο του βιβλίο μάλλον, που τιτλοφορείται «Σύμμικτα ιστορικά και λογογραφικά για τη γλώσσα της Κοπέλου». Αυτά τα βιβλία του έχω εγώ υπόψη μου για τον πατέρα Καλιανό.
0: Και τα άρθρα του και τα χρονογραφήματα και τις μελέτες, πού τα δημοσίευε, κύριε Τσιόλη?
1: Τα δημοσίευε κυρίως σε περιοδικά και εφημερίδες. Το πιο σημαντικό περιοδικό με τη μεγαλύτερη πυκνότητα δημοσιευμάτων του σε αυτό είναι το Θεσσαλικό Ημερολόγιο του Κώστα Σπανού, ένα καταπληκτικό περιοδικό που βγαίνει στη Λάρισα με το μεράκι ενός εκπαιδευτικού ενός δασκάλου, του Κώστα Σπανού. Εκεί λοιπόν δημοσίευσε τις περισσότερες από τις μελέτες του, αλλά και σε περιοδικά της Μαγνησίας είχε δημοσιεύσει κάποιες μελέτες του, αλλά και σε ένα άλλο, σε μια εφημερίδα με την οποία συνεργαζόταν, τα Χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας, που την εκδίδει ο κοινός μας φίλος ο Αντώνης ο Παπαβασιλείου.
0: Εκεί
1: που σε αυτά τα εντόπισα εγώ τα περισσότερα δημοσιεύματά του.
0: Πολύ ωραία. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός και μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, γιατί έκανε και κάποιες μελέτες, κάποιες από τις επιμέρους μελέτες του που σας έκαναν εσάς ενδιαφέρον.
1: Όχι πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες θα μπορούσα να πω μελέτες. Πολλές τις οποίες δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα. Εγώ από όσα εντόπισα κατάφερα, θα σας αναφέρω τους τίτλους μερικών από τις μελέτες του που δημοσίευε και που αφορούσαν κυρίως τη Σκόπελο φυσικά. Παραδείγματος χάρη, σχεδίασμα και κατάσταση της παιδείας στη Σκόπελο την τουρκοκρατία έως το, από την τουρκοκρατία έως το 1832. Ένα άλλο να πούμε, το βιβλίο των Διαθηκών του Δημοσίου Μνήμωνα της Σκοπέλου 1830-1834. Επίσης, ασχολίες και επαγγέλματα των Σκοπελιτών το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, οι συντεχνίες των Βαρελάδων, Καλαφατών και Καραβομαραγκών. Άγνωστοι και λησμονισμένοι κληρικοί στη Σκιάθο. 6 ανέκδοτα έγγραφα, 1762-1828. Βλέπετε πόσο πίσω πήγαινε στην έρευνά του. Το ναυπηγείο της χώρας της Σκοπέλου. Αποτίμηση της δραστηριότητάς του το 19ο αιώνα. Αγιογράφη και αγιογραφικά εργαστήρια στη γλώσσα της Σκοπέλου. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και το κάστρο της Σκιάθου. Αυτά μερικά σας λέω, τότε θα αρχαιολόγησα μερικά από τα δημοσιεύματά του, έτσι ώστε ο ακροατής να πάρει μια ιδέα με τι ασχολείται στα δημοσιεύματά του ο πατήρ Καλιανός.
0: Μάλιστα. Υπήρχε και μία έτσι εκδήλωση που έγινε στη Σκόπελο για αυτό, έτσι δεν είναι, για τον πατέρα Κωνσταντίνο.
1: Την 1η Αυγούστου του 2020 πραγματοποιήθηκε από το Δήμο της Σκοπέλου κυρίως και τοπικούς έτσι, σκοπελίτες, έτσι λογίους μπορούσα να πω, μια εκδήλωση για τον πατέρα Καλιανό, που τιμήθηκε για την προσφορά του ως ιερέας αλλά και ως εργάτης των γραμμάτων της Σκοπέλου και ευρύτερα των Σποράδων. Εκεί λοιπόν συμμετείχε και ο υποφαινόμενος με ένα χαιρετισμό του.
0: Ναι, τον έχω τον χαιρετισμό.
1: Είχα την τιμή δηλαδή να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση από μακριά βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να πάω στο νησί. Και
0: νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερος και το κρίνω σκόπιμο, φίλοι μας, να διαβάσουμε το ευχαριστήριο του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού για την συμμετοχή του κυρίου Κωνσταντίνου Τσιόλη στην εκδήλωση της Σκοπέλου. Το παραθέτουμε προφορικά. Προσπαθώ να βρω δύο λόγια ειλικρίνειας, αλήθειας και ευγνωμοσύνης, να τα στείλω στον καλό μου φίλο, τον εξ αγράφων ορμόμενο Κωνσταντίνο Τσιόλη. Πάπαδο εγγονό, φωτισμένο παραδοσιακό λόγιο και ιατρών άριστον για τα παρακάτω λόγια που έστειλε στην απόψινή βραδιά. Μια βραδιά τιμητική για τον υποφαινόμενο, αν και δεν αισθάνεται να έπραξε κάτι ώστε να λάβει τιμές. Εν πάση περιπτώσει, ο καλός φίλος έσπευσε και μέσα στη δίνη των υποχρεώσεών του, ιατρικών, συγγραφικών και οικογενειακών, κάθισε και έγραψε τον παρακάτω λαμπρό χαιρετισμό που με συγκίνησε, γιατί έφερε μέσα στο κάμα του Αυγούστου τη φρέσκη δροσιά από τα αγέροχα ψηλά βουνά, ώστε να αναψύξει την ψυχή μου αλλά και τις ψυχές των παρευρισκομένων. Τον ευγνωμονώ και τον ασπάζομαι φιλαδέλφος και με άπειρη εκτίμηση στο τίμιο και ευθές του πρόσωπο. Τι ωραία που γράφει κύριε Τσιόλη, αλλά έχει και πόση αγάπη σας έχει αγάπη όμως φαίνεται.
1: Και πραγματικά τώρα που το έχω διαβάσει τόσες φορές αυτό το μήνυμά του, όταν το διαβάσετε τώρα εσείς συγκινήθηκα και πάλι, να είμαι ειλικρινής δηλαδή.
0: Μα είναι συγκινητικό, δείχνει την ψυχή του, ας πούμε, που είχε αγάπη ο άνθρωπος.
1: Ναι, πράγματι. και να αναφέρω και μια παράγραφα από αυτά που είχα λάβει και εγώ στο γερδισμό μου για την εκδήλωση αυτή για τον πατέρα Καρνιό στη Σκόπελο. Έγραφα λοιπόν ότι ο πατήρ Καλιανός στάθηκε και στέκεται πιστός, υποτακτικός υπηρέτηση της γενέτλιας γης, της Σκοπέλου. Θαύμαστε το άπειρο κάλος της. Ερεύνησε και έφερε στο φως τον θρησκευτικό, ιστορικό, παραδοσιακό, λαογραφικό θησαυρό της. Συνέδεσε στον πανέμορφο αυτόν τόπο τα παλιά και τα κατοπινά με τα τωρινά χρόνια. Αξιοποίησε με τον ασίγαστο ερευνητικό του πάθος τη πλούσια παράδοση μιας μακράς τοπικής ιστορικής διαδρομής, πάντα όμως κοντά στο ποιμνιό του, κοντά στο λαό του τόπου του. Χάρη στις μελέτες του και τα ποικίλα δημοσιεύματά του, που έχουν άξονα τη ζωή και τη δράξη αξιόλογων προσωπικότητων των σποράδων, και με τη συνεχή προβολή μέσω των δημοσιεύσεών του, των φυσικών κανονών, των ιστορικών τόπων, των χριστιανικών μνημείων και κοιμηλίων, πέτυχε να κάνει γνωστή, αλλά κυρίως να διασώσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του. Αυτό καταθέτει, αυτό αφήνει ως παρακαταθήκη και όσους θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Είναι τα δικά του πτερώεντα δώρα με τα οποία θέλει να φιλεύσει όλους όσοι προθήμως τα δέχονται. Ως άστρα που λάμπουν στις συνειδήσεις, ως άβρα ικανή να δροσίσει τις ψυχές και τη ζωή. Ως εξερχομένη πνοή Θείας Γαλήνης. Είναι και άλλα τα οποία ανέφερα για τον πατέρα Καλιανό, ενδεικτικά για τη ζωή και το έργο του.
0: Ναι, και έτσι ένιωσε ότι έρχεται έτσι φρέσκια δροσιά από τα ψηλά βουνά, όπως το λέει. Τι όμορφα που τα λέει. Ναι. Πού αλλού τώρα, αν θυμάστε, και πώς τιμήθηκε η μνήμη του πατρός Καλιανού?
1: Ναι, φίλοι και συναντιλήπτορες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα, με αφορμή τον ένα χρόνο από την κοίμησή του, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον πατέρα Καλιανό και μας φιλοξένησε ποιος άλλο, το γνωστό έντυπο τα χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας, του Αντώνη Παπαβασιλείου, με το οποίο συνεργαζόταν ο πατήρ Καλιανός. Εκεί λοιπόν καταθέσαμε όλοι τις προσωπικές μας, τη σχέση μας με τον πατέρα Καλιανό. Θα κρίνετε σκόπιμο να σας πω κάποια από αυτά από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Ένας εξ αυτών ήταν ένας φίλος του και συλλειτουργός του, ο πατήρ Ιωάννης Γαλάνης από το Ξηρόκαστρο της Κορινθίας, ο οποίος σημειώνει στο αφιέρωμα αυτό ότι ο πατήρ Καλιανός ήταν πρόθυμος, ακούραστος, αϊκίνητος, φιλακόλουθος και πολυγραφότατος. Μας πρόσφερε την πνευματική του βοήθεια σε ό,τι του ζητήσαμε σχετικά με τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Στις τηλεφωνικές μας συνομιλίες μας γέμιζε με το άρωμα του κολυβαδικού πνεύματος, κατανυκτικότατος και ακριβέστατος πάντοτε. Ο αείμνηστος πατήρ Κωνσταντίνος από τον ουρανό προσεύχεται για μας. Ζει και μας οδηγεί. Αιωνία του η μνήμη. Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας, γιατί τον διέκρινε το μέτρο και η ακρίβεια. Να πούμε επίσης, ναι, ένα άλλο συμμετείχε στο αφιέρωμα, πως όχι άλλωστε, και ο Κώστας Πανός, ο εκδότης του Θεσσαλικού ημερολογίου, ο οποίος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι είχαμε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και το γνώρισα προσωπικά ένα καλοκαίρι όταν πηγαίναμε οικογενειακώς για διακοπές στη Σκόπελο. Εντυπωσιαστήκαμε από τη σεμνότητά του, το μεράκι του να εντοπίσει αρχεία της σκοπελίτικης ιστορίας, να τα εκδώσει και να φωτίσει το παρελθόν του τόπου του για να μάθω την ιστορία του οι συμπατριώτες του. Η παρουσίαση των θεμάτων του συνοδευόταν πάντα από πολλά σχόλια και διευκρινήσεις, ώστε να γίνουν κατανοητά και από τους αναγνώστες του. Η έρευνα ήταν το μέλημά του, παράλληλα με τη φροντίδα της οικογένειάς του και τα ιερατικά του καθήκοντα φυσικά. Ένας άλλος κληρικός ιερέας από την Ζάκυνθο, ο πατήρ Παναγιώτης Καποδίστριας, κατέθεσε ένα πολύ ωραίο σε τρεις στοφές μικρό του ποίημα για τον πατέρα Καλιανό. Δεν ξέρω, αξίζει νομίζω να το διαβάσουμε.
0: Φυσικά.
1: Η μέρα χρυσή, ό,τι πέθανε χθες τώρα χλωρίζει. Λαλεί και πάλι ο τόπος, το αίμα λησμονιέται. Τρεις μέρες μόνο αρκούσαν για να αλλάξει σύμπας ο κόσμος. Τα κρινάκια του τάφου μου απαντούν. Αληθώς. Λείπεις, αδερφέ. Μας ακούω να ψάλεις με χαρά φωναχτή. Το Πάσχα λίτρων λείπεις και ο καπνός εκλείπει. Έγραφα εν Βανάτο τη Ζακύνθου μια εβδομάδα 2025.
0: Πολύ όμως.
1: Ένας άλλος φίλος τους και συνεργάτης θα μπορούσα να πω, ο σιαθήτης Γιώργος Ανιδάς, γράφει για τον πατέρα Καλιανό ότι υπήρξε πανφαής πνευματικός φάρος των Βορείων Σποράδων. Μια λιτή βροχούλα για τα άνυδρα εν πολύ σε ελληνικά γράμματα των τελευταίων ετών. Φέρνει στην επιφάνεια την ιστορία και τη λογογραφία της γενέτειράς του, όπως έκαναν αντίστοιχα ο Ιωάννης Φραγκούλας και ο Παπαγιώργης Ρήγας από τη γείτονα Στιάθο. Η άπειρη αγάπη που εκείνος έτρεφε για το γενέθλιο τόπο του, κυρίως όμως όπως τον έζησε στα παιδικά του χρόνια στο παλιό κλίμα, μα και για τα λοιπά νησιά των Βορείων Σποράδων, προστιθέμενοι στη βαθιά ορθόδοξη πίστη του και στην αγνή βιωτή του, οδήγησαν τον ταλέντο του να παράγει ένα σπουδαίο έργο για το οποίο ο Δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Παρίσης, με αφορμή της πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού, δήλωσε πως προτίθεται να εκδώσει.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: Να ολοκληρώσω, να πούμε επίσης, συναντιλήπτορας του και ο φίλος του από το Άγιον Όρος, ο μοναχός Πατάπιος ο Χαυσοκαλυβίτης, έγραψε ότι ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο μακαριστός πατήρ Κωνσταντίνος, είχε από την νεότητά του συνειδητοποιήσει πόσο σπουδαία είναι τα χαρίσματα, τα πολύτιμα αυτά δώρα του Θεού στον κάθε άνθρωπο. Έτσι, μέσα από αυτή την ταπεινόφρωτα σχέση του με τον Θεό, αξιοποίησε το τάλαντό του φιλόπονα. Να πούμε και για τον εκδότη το χρονικό Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος σε επίσκεψή του στη Σκόπελο, όπου τον γνώρισε προσωπικά, έγραψε: «Ο Παπακώστας λειτουργεί, πώς να το πω, με κινήσεις απλές, ήσυχες, γεμάτες νόημα, ριζωμένες στο νησί του. Είναι παράδοση, αλλοτινός. Αντίκριμο η εικόνα του Αγίου Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου. Και να, η γιαγιά χαιρετίζει τις διπλανές της, μετανίζει τις εικόνες και πάει να μεταλάβει. Τώρα, στον Άγιο Παντελεήμονα ψηλά, με το ιδιάκριτο καμπαναριό, μέσα στο ιερό, από μια κόγχη βλέπω τη θάλασσα. Ο Πεντζίκης θα έλεγε πως θάλασσα αποκαλείται και ο τόπος μεταξύ Αγίας Τραπέζης και Σταυρωμένου». Και επίσης και ο πατήρ Χρήστος Κούρτης από τη Μητρόπολη Γρεβενών αναφέρεται και λέει ότι όποιος φίλος μάθαινε ότι μεταβαίνει στη Σκόπελο, του επέβαλα να συναντήσει τον πατέρα Κωνσταντίνο και να του δώσει μια αγκαλιά. Και έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανταμώναμε και η γνωριμία έγινε εκτίμηση που μεταμορφώθηκε σε φιλία. Και πάντα τριβέλιζε στο νου μου η επιθυμία για μια επίσκεψη στο όμορφο

0: από τον Κολυβάδο νήσων. Ποιότερο, για να αγκαλιστούν τα πρόσωπά μας. Μια αγκαλιά που δεν έλαβε χώρα ποτέ. Γιατί μία των ημερών, η ανάρτηση για την κοίμηση του πατρός Κωνσταντίνου έκανε την εμφάνισή της. Μια αγκαλιά που έμεινε ανυπόστατη τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα, του παρόντος και του κόσμου. Γιατί στη χώρα της προσκομιδής η αγκαλιά είναι πάντοτε ανοιχτή, μεγάλη και υποστατική. Αυτά είπαν φίλοι και γνωστοί τους σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Αυτό το τελευταίο ήταν εξαιρετικό.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε, ας πούμε, την παρακαταθήκη που άφησε ο πάτηρ Κωνσταντίνος στις νεότερες γενιές, τόσο ως ιερέας όσο και ως άνθρωπος των γραμμάτων, ποιο θεωρείτε, κύριε Τσιόλη, ότι είναι το σημαντικότερο μήνυμα που μας κληροδότησε, αν μπορούσατε?
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπε, ο πατήρ Καλιανός μας κληροδότησε ουσιαστικά το έργο του και ευτυχώς το κατέγραψε. Και αυτό θα μείνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, ιδιαίτερα των σκοπελιτών, γιατί δεν πιστεύω ότι αν κάθε τόπος είχε έναν πατέρα Καλιανό να καταγράφει την ιστορία του, τα έθιμα, τις παραδόσεις του, αλλά και να τον υπηρετεί λειτουργικά όπως ο πατέρας Καλιανός, σίγουρα θα είχε μια άλλη εξέλιξη. Και είναι τυχερό το νησί των Σποράδων, η Σκόπελος, το βορείο Σποράδων, που είχε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε και την τοπική κοινωνία, την εκκλησία, τον Θεό, αλλά και την ιστορία του τόπου τους. Και πιστεύω αυτό αφήνει παρακαταθήκη, το έργο του που τον κρατάει ζωντανό ανάμεσά μας.
1: Πιστεύετε ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να παραμείνει ζωντανή η μνήμη, ας πούμε, και το έργο του στις επόμενες γενιές των Σποράδων, αλλά και ευρύτερα στον ελληνικό χώρο? Έτσι, με κάποιο τρόπο ένα μουσείο, ένα πολιτιστικό κέντρο, κάτι θα έπρεπε να γίνει πάντως.
0: Σίγουρα αυτό είναι το ζητούμενο και πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία της Σκοπέλου έχει αυτό το μέλημα και υπόθηκε αυτό και στην εκδήλωση που έγινε για τον πατέρα Καλιανό το 2020, ότι πρέπει να συγκεντρωθεί, γιατί είναι το υλικό αυτό το οποίο έχει δημοσιεύσει, και να εκδοθεί. Και το ανέγει, υποσχέθηκε η τοπική κοινωνία εκεί ότι θα το αναλάβει. Πιστεύω δηλαδή ότι και να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε πράγματι αυτό το έργο του πατρός Καλιανού να γίνει παρακαταθήκη και για την τοπική κοινωνία και για όλους μας δηλαδή.
1: Βέβαια. Πάντως ήταν βαθιά δεμένος με τους ανθρώπους ο πατήρ Καλιανός.
0: Ήταν βαθιά δεμένος με τους ανθρώπους και με τον τόπο του.
1: Ναι, και με τον τόπο του φυσικά.
0: Και αυτό βγαίνει με από όσα είχε δημοσιεύσει. Πραγματικά αυτό τον απασχολούσε, αυτό ήταν το μέλημά του, ο τόπος και οι άνθρωποι και το ποιμνιό του φυσικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Είπαμε ότι δεν σπάνια να απουσίαζε από την Σκόπελο, ήταν θα ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις.
1: Άλλωστε είχε και τα λουλούδια του, είχε και τα...
0: Είχε και τον κήπο του, φυσικά, τον ποστάνι του, όπως το αποκαλούσε.
1: Τον ποστάνι του είχε, ναι, φωτογράφιζε κιόλας, δηλαδή τα βρίσκε και όλα στο νησί αυτό. Και ναι, θα μπορούσε
0: να... Δεν φωτογράφιζε τόσο πολύ, όσο του άρεσε η φωτογραφία ως είδος και είχε αρκετά καλή συλλογή φωτογραφιών, φυσικά για τα θέματα που τον απασχολούσε και για τη Σκόπελο ιδιαίτερα.
1: Α, μάλιστα. Ήταν, ναι, συλλέκτης θα λέγαμε.
0: Ναι, συλλέκτης και φωτογραφιών, αλλά περισσότερο του άλλη να σχολιάζει τις φωτογραφίες που έβλεπε και που τον ενδιαφέραν, που ήταν στα ενδιαφέροντά του.
1: Ναι, ναι. Κύριε Τσιόλη, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε λίγο περισσότερο και όχι μόνο σε τίτλους για τα βιβλία του. Να πούμε λίγο παραπάνω, να καταλάβουμε τον άνθρωπο, ας πούμε, τη γραφή του.
0: Ακριβώς μέσα από τα βιβλία του βγαίνει πραγματικά ο άνθρωπος, όπως είπατε. Και να ξεκινήσουμε από ένα βιβλίο του που τυπλοφορείται «Ισορροπώντας». Κείμενα ποιμαντικής μέρημνας και βιωτής. Το οποίο το αφιερώνει στη σύζυγό του Ουρανία και στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο ο πατήρ Καλιανός, όπως μας αναφέρει και στα προλεγόμενά του, επιχειρεί να καταγράψει εμπειρίες, βιώματα αλλά και μνήμες που τον κρατούν ακόμα σε συντονισμό με το χθες. Το χθες μέσα στο οποίο μαθήτευσε την παρουσία του Θεού, όπως αναφέρει ο ίδιος. Μεταξύ των άλλων σημειώνει εκεί στον πρόλογό του πως βεβαιώνω ότι η πρόθεσή μου είναι η προβολή του σεβασμού όχι μόνο στην εκκλησιαστική μας παράδοση αλλά και στην ποιμαντική προσφορά των παλαιών ιερέων οι οποίοι μέσα από αντίξωες συνθήκες κατόρθωσαν να μας ετοιμάσουν το δρόμο που εμείς σήμερα περπατάμε. Ίσως με κάποια μεγαλύτερη άνεση βέβαια, ωστόσο με την ίδια αγωνία, το αυτό χρέος και την επιλογή άρσης του Σταυρού της Ιεροσύνης. Αυτό μας αναφέρει στον πρόλογό του. Mm-hmm. Επίσης ένα πολύ ωραίο κείμενο είναι αυτό που παρουσιάζει το παλιό επιτάφιο του χωριού του στο κλίμα της Κοπέλου και το τηλεφορεί εκείνος ο παλιός επιτάφιος. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Καλιανός: «Με ιερή συγκίνηση η μνήμη και τούτη τη μεγαλοβδομάδα κατηφορίζει στον χρόνο για να ξαναβρει εικόνες και θύμησες που μένουν σιωπηλές και ατάραχες στο βάθος του είναι. Κατερώντας κάτι τέτοιες στιγμές να ανεβούν στην επιφάνεια και μαζί τους να έρθει εκείνο το ευλογημένο σύθαμπο στα μάτια ώστε να κρυφτεί κάθε κακογουστιά του σήμερα και να ανασάνει η ψυχή το ζίδωρο άρωμα από εκείνες τις ευλογημένες μέρες, μέρες χτεσινές της παιδικής μας ηλικίας». Το παλιό κουβούκλιο του επιταφείου, συνεχίζει, ήταν ξύλινο, απλό, λιτό και ευκολοστόλιστο. Ήταν χρώματος θαλασσί που με τα χρόνια ξεθόριαζε. Όμως γύρω από το κοβούκλιο παρέμενε ολιμερείς για να συντροφεύσουν το μεγάλο νεκρό μια χωρία από γυραίες κλιματιανές, αρχαίες γυναίκες αποτυπωμένες στη μνήμη του Θεού, γιατί στη δική μου την αδύναμη τη μνήμη από μένα σκιές μισοφωτισμένες μέσα στο θαμπό χώρο του ναού να μυρολογούν τον Χριστό με εκείνο το παραπονεμένο ύφος και τη συντριβή που σήμερα ξεχάστηκε, θεωρήθηκε όπως και τόσα άλλα περιττή. Τα χρόνια πέρασαν. Σήμερα τους επιταφιούς τους στολίζουμε με άνθη εμπορίου. Όχι γιατί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στο χωριά λουλούδια της Άνοιξης. Όμως η επιρροή που δεχθήκαμε σε πολλά από τις πόλεις δεν μας αφήνουν πια να ξαναδούμε εκείνον το παλιό, ευλογημένο και θεοφιλέστατο επιτάφιο. Έργο χειρών ταπεινών ψυχών όπως ήταν το πρόσφορο, το νάμα, το κέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε να πούμε κάποιο. Ένα πολύ ωραίο επίσης κείμενό του που συγκινητικό ήταν η μνήμη 15 Αυγούστου. Να θυμηθούμε βέβαια ότι ο πατήρ Καλιανός γεννήθηκε 11 Αυγούστου, έτσι, μέσα στην κατάνοιξη του 15 Αυγούστου. Λοιπόν, και λέει για κάθε μέρα, τέτοια μέρα, η μέρα γιορτής της Παναγίας, προσπαθώ μαζί με την άμετρο ευφροσύνη και την κατάνοιξη της χάρης της, που δαψιλώς μας προσφέρει, να ξαναφέρω στη μνήμη μου κάποιες ανεξίτηλες εικόνες που έχουν ταυτιστεί με τη γιορτή και οι οποίες αντίρρητα μου ερμηνεύουν παράλληλα με την εκκλησιαστική υμνογραφία και την αγιοπατερική διδαχή το τι σημαίνει για μένα το Πάσχα του καλοκαιριού ή ο Ιερός 15 Αύγουστος. Γι' αυτό τα όσα καταθέτω στη συνέχεια θα είναι βιώματα ευλαβή από έναν παιδικό καιρό που ξανάνθησε, όπως λέει και ο ποιητής. Βιώματα φορτισμένα συναισθηματικά, αλλά και πάντα θαλερά, που επιμένουν ευτυχώς να συγκινούν και να κατανήσουν ακόμα και σε αυτούς τους άγριους καιρούς που ταξιδεύουμε. Να κατανήσουν ψάβοντας με την ευλογημένη τους δρόσο τη φρυγμένη ψυχή. Στους αυχμηρούς και αιχμηρούς τούτους χρόνους που ζούμε. Αυτά.
1: Ναι, έχει ωραίο τρόπο να γράφει πάντως.
0: Ναι, έχει πολύ ωραίο τρόπο. Εμένα θύμισε λιγάκι τον Φώτη Κόντογλου ο τρόπος της γραφής του.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα που το λέτε έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Μοιάζει
0: να
1: πάρα πολύ.
0: Τώρα, όπως είπαμε, δεν είναι δυνατόν ο πατήρ Κωνσταντίνος να μην ασχοληθεί με τον Άγιο Προστάτη της Σκοπέλου, τον Άγιο Ριγίνο. Έτσι λοιπόν εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο τιτλοφορείται, όπως είπαμε, «Ιστορικό σχεδίασμα περί της μονής του Αγίου Ριγίνου στη Σκόπελο». Σε αυτό ο πατήρ Καλιανός σημειώνει σε μια, όπως την τηλεφορεί προσημείωσή της, ότι ευελπιστώ, όπως αυτή η μελέτη έχει και συνέχεια από άλλους νεότερους του υποφαινομένου, γιατί το αξίζουν τόσο ο Άγιος όσο και η ίδια η Σκόπελος. Και λέει ότι νοτιοτυπικά της χώρας της Σκοπέλου και λίγο πιο πάνω από τον Άγιο Αγίου Νικολάου του Νέου βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ριγίνου. Πρόκειται για συγκρότημα κτηρίων τα οποία έχουν ανακαινιστεί μετά τους σεισμούς του 1965, γι' αυτό και χάθηκαν πολλά στοιχεία της παλιάς και φυσικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Και παραθέτει σιγά ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες, χειρόγραφα από τη Μονή της Σκοπέλου. Είναι μια εξαιρετική μελέτη και με ιστορικό βάθος της Μονής του Αγίου Ριγίνου. Να πούμε για τα Μωραϊτίδια, αυτά τα μικρά μελετήματα για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Σε αυτά είναι 5, όπως είπαμε, μελέτες του για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον οποίο ευλαβούνταν ιδιαίτερα. Στον πρόλογο του βέβαια αναφέρει πώς ήρθε σε επαφή με το έργο του Μωραϊτίδη μέσω του Παντελή Πάσχου. Και να πούμε τους τίτλους των 5 αυτών μελετών του για τον Μωραϊτίδη. Ο πρώτος, ο ευλαβέστατος Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και οι Άγιοι Πατέρες. Το άλλο είναι οι Γέροντες Πατήρ, ο Φιλόθεος Ζερβάκος και ο Ανδρόνικος Μοναχός, ο πνευματικός σύνδεσμος των δύο ιεροτροπών ορφών. Μια ανέκδοτη επιστολή του πατρός Γεωργίου Ρίγαγη στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Περίπτωση πνευματικής αναγέννησης στην Αθήνα στα μέσα του 19ου αιώνα. Και τέλος, μια διήγηση του γέροντος Νίφωνος του Κοινοβοϊάρχου, η παράδοση και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Να πούμε εδώ, μια και είμαστε στο Μωραϊτίδη, ότι το 2019, πάλι στα Γρεβενά της Κίνας και Ανοιωνία, με αφορμή τα 90 χρόνια από την κοίμηση του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, έγινε μια ημερίδα αφιερωμένη στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και το έργο του, στην οποία έστειλε ένα χαιρετισμό ο πατήρ Καλιανός, που αξίζει νομίζω μια μικρή παράγραφο να διαβάσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Βεβαίως, και περιμένουμε να τα ακούσουμε.
0: Το οποίο τυπλοφορείται χαιρετισμός, τιμής και αγάπη στην εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη στα Γρεβενά. Πολύ αγαπητοί μου φίλοι, μαζί με τις προσφυλείς μου ευχές για ευόδοση των εργασιών της όντως εν τίμου και συγκινητικής εκδήλωσης τιμήν και μνήμην του ουσιακώς τελειοθέντος αημνής του γέροντος Ανδρονίκου Μοναχού του κατακόσμων Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου, αυτού του μυστικού λευχήμονος ιερέως της ελληνικής σκηνής και των ελληνικών γραμμάτων, κατά τον Αρβλάση Γαβριλίδη, καταθέτω στην αγάπη σας και ένα άγνωστο μέχρι σήμερα γράμμα του αιμνής του ανιψιού του, του δόκτωρος Ιωάννου Νι Φραγκούλα. Και παραθέτει στη συνέχεια την επιστολή αυτή. Αξίζει νομίζω να αναφέρουμε από το τελευταίο του πόνιμα τα σύμμικτα, τα ιστορικά και ολογραφικά για τη γλώσσα της Σκοπέλου, ένα έθιμο τοπικό στη γλώσσα της και στο κλίμα της Σκοπέλου, το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι ένα κοινό έθιμο, όπως λέει ο πατήρ Καλιανός, το οποίο σωζόταν μέχρι πριν 30-35 χρόνια στη γλώσσα και στο κλίμα και παλιότερα στα πλειορίτικα χωριά Ζαγορά και Τσαγκαράδα. Τη Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν το πρωί, ύστερα από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, όπου κοινωνούσαν οι περισσότεροι χωριανοί, 2-3 παιδιά γινόφεραν τα σπίτια του χωριού για να πούν το χερεπίλι, ένα ιδιότυπο άσμα το οποίο λεγόταν με την ακόλουθη διαδικασία. Ένα από τα παιδιά κρατούσε ξύλινο σταυρό ύψους 70 εκατοστών περίπου, στολισμένο με διαλεχτά λουλούδια, στο μέσον του οποίου ήταν στηριγμένος ο σταυρός του αγιασμού της Ενωριακής Εκκλησίας. Το άλλο παιδί κρατούσε ένα κοφίνι, συνήθως ένα χοντροκόφινο για τα φιλέματα, τα οποία ήταν συνήθως αυγά. Πήγαιναν λοιπόν στο κάθε σπίτι και έλεγαν το χερεπίλι, τραγούδι με μονότονο τρόπο, χωρίς πολλές μουσικές αποχρώσεις.
1: Και
0: χερεπίλι, χέρε αυλή, χέρε τίμιε σταυρέ και χαρά των Αποστόλων. Ψάλω εδώ, ψάλω εκεί, χαμένη εδώ, χαμένη εκεί, σήκω κυρά μου από το σκαμνί να μας δώσεις το αυγό το κόκκινο, γιατί έχω δάσκαλο κακό και δασκάλισσα κακιά που μας δένει, μας χτυπά και στο φάλαγγα μας βάζει.
1: Πολύ ωραίο και αυτό. Δείχνει και τις εποχές, έτσι.
0: Ναι, τι...
1: Να μην ξεχνιόμαστε πώς ήταν τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Σε αυτό το σημείο να σας δώσω θερμές ευχαριστίες, κύριε Τσιόλη, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας και για τη συμβολή σας στη διατήρηση της μνήμης του πατρός Καλιανού.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Χατζή, και μεγάλη μου τιμή αυτό να συμβάλλω στη μνήμη του πατρός, του πατρός Καλιανού, γιατί πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος ότι και με την προσωπική του, με τη ζωή του και με το έργο του, λειτουργεί για μας, όπως λέει, όπως είπε ο Γιώργος ο Σανιδάς, ως φάρος πανφαΐς, και τον κοιτάμε και ακολουθούμε το φως του.
1: Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και όλους εσάς, φίλοι μας, που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι μνήμης και τιμής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Άγγελο τον Παπά, που πάντα με διακριτικότητα, με φροντίδα στηρίζει κάθε εκπομπή και συμβάλλει ώστε οι φωνές και οι μαρτυρίες που φιλοξενούμε να φτάνουν καθαρά στις καρδιές των ακροατών μας. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που άοκνα προσπαθεί και καταγράφει όλα σας τα μηνύματα. Πριν κλείσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, Παύλος ο Απόστολος των Εθνών, ξεχωριστό βιβλίο με την υπογραφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τον Σταύρο και Σταυρούλας Σταμάτη, πλούσια εικονογραφημένο και με πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών. Είναι καλογραμμένο και μας ταξιδεύει σε όλη τη Βόρεια Μεσόγειο, τους τόπους όπου έζησε και κήρυξε ο φλογερός Απόστολος. Παύλος ο Απόστολος των Εθνών, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία, στις εκδόσεις Άνθους, 210-52-38-305 και στα moolis.gr. Μέχρι την επόμενη συναντησή μας, να είστε όλοι καλά και να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων που με το έργο και το ήθος τους φωτίζουν τους δρόμους μας. Να είστε πάντα καλά, φίλοι μας. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.

από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.

0: Φίλες και φίλοι κροατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα συζήτηση θεολογικών προσεγγίσεων με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, όπου σήμερα θα παραμείνουμε στο ευρύτερο θέμα των εικόνων που κουβεντιάζουμε εδώ και αρκετές εκπομπές, όμως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την παιδαγωγική σημασία που έχει η εικόνα. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα μοιάζει να είναι καταλυτική σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να περάσει το οποιοδήποτε μήνυμα και να αλλάξει οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τη ζωή μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο ξεκίνημα τη συζήτησή μας, κύριε καθηγητά, να πούμε με δύο λόγια ποια είναι συνοπτικά η παιδαγωγική σημασία της εικόνας, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και να αναλύσουμε περισσότερο αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως θα γίνει αυτό πολύ σαφές από την, νομίζω, από την όλη συζήτηση. Ευθύς εξ αρχής, εισαγωγικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη, και θεωρώ πως αυτό που θα πω είναι γενικότερα αποδεκτό και αναμφισβήτητο, πως η μεγαλύτερη παιδαγωγική επίδραση του οποιοδήποτε παιδαγωγικού συστήματος, αλλά και της οποιασδήποτε παιδαγωγικής μεθόδου, πραγματοποιείται στον μέγιστο βαθμό, μάλιστα, μόνον με την ζωντανή παρουσία του ίδιου του παιδαγωγού, που είναι ο φορέας αυτής της οποιασδήποτε παιδαγωγικής μεθόδου. Γι' αυτό ακριβώς και η σημαντικότερη παιδαγωγική σημασία της εικόνας, εμπροκειμένου της εικόνας της Εκκλησίας, έγκυται στην χαρισματική παρουσία του ίδιου του πρωτοτύπου στην εικόνα του. Δηλαδή, η εικόνα δεν αποτελεί ένα, εν τη αυτή περίπτωση, ένα αντικείμενο αισθητικής θέας, όπου εμείς είμαστε το υποκείμενο, αλλά είναι και η εικόνα φορέας του πρωτοτύπου το οποίο εικονίζει, άρα πρόκειται περί υποκειμένου και όχι αντικειμένου, και πέραν του γεγονότος ότι είναι υποκείμενο ζών, είναι άγιο αυτό το υποκείμενο, και η αγιότητα, πρέπει να πούμε, ότι ως άκτιστη ενέργεια του Θεού από τον φορέα της μεταγγίζεται στο μέτρο της δεκτικότητας του θεατή ή του εγγίζοντος προσώπου. Άρα, επειδή τώρα συζητούμε στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής επίδρασης του δασκάλου, γιατί περί αυτού πρόκειται εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό το πρόσωπο δεν είναι απλώς

0: άριστος δάσκαλος, αλλά είναι και άγιος διδάσκαλος, και επειδή αυτή η αγιότητα είναι άκτιστη, έχουμε την δυνατότητα μιας πρόσβασης στην αγιότητα του ίδιου του Θεού μέσω της θέας αυτού του προσώπου. Αν λοιπόν λάβουμε ακόμη υπόψη, για να μιλήσουμε και λίγο βιβλικά στην προκειμένη περίπτωση, ότι η παιδαγωγία του Θεού αποβλέπει σε τελευταία ανάλυση στη μετοχή της αγιότητας του Θεού, μας το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, ότι σκοπός της παιδαγωγίας είναι του Θεού η μετάληψη της αγιότητας αυτού του Θεού, δηλαδή ο αγιασμός μας τότε στην παρούσα ζωή είναι η προϋπόθεση της θέας του ίδιου του Θεού στη μέλουσα ζωή, αφού χωρίς αυτόν τον αγιασμό, τον οποίο προϋποθέτουμε ότι θα έχουμε μες στην Εκκλησία, και όχι βέβαια αποκλειστικά μόνο από τις εικόνες, αλλά και από τις εικόνες, αυτός ο αγιασμός είναι τόσο απαραίτητος στην παρούσα ζωή, αφού μας βεβαιώνει επίσης την προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ότι χωρίς αυτόν τον αγιασμό ουδείς όψετε τον Κύριον. Άρα είναι σωτηριολογικής προοπτικής η παιδαγωγία η συγκεκριμένη στην οποία αναφερόμαστε, και πρέπει να το πούμε ευθύς εξ αρχής αυτό, πριν αναφερθούμε στα επιμέρους της παιδαγωγικής αυτής σημασίας, ότι δεν ασχολούμεθα με την παιδαγωγία αυτό στο κτιστό επίπεδο που ασχολείται η παιδαγωγική επιστήμη, δεν υπησερχόμεθα ως παιδαγωγή στον χώρο αυτό, αλλά στην παιδαγωγία του Θεού διά της Εκκλησίας, με απότερο σκοπό όχι απλώς την επιμόρφωση, αλλά κατεξοχήν αυτήν την μόρφωση εν Χριστώ, την οποία μόρφωση εν Χριστώ λάβαμε μεν ως προκαταβολή και εκ προημίου με το Άγιο Χρίσμα, πλην όμως τώρα είμαστε σε μια διαδικασία απομπαζώματος και φωτισμού πλέον από αυτό το σκότος το οποίο έχει επισκιάσει λόγω των αποβλήτων της αμαρτίας επάνω. Άρα η διαδικασία αυτή η παιδαγωγική αφορά την παιδαγωγία του Θεού, και έτσι, για να γίνουμε πιο σαφείς και βιβλικά, όπως η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή είναι παιδαγωγός εις Χριστόν, τώρα οι εικόνες της Εκκλησίας είναι μια παιδαγωγία στην κατεύθυνση όμως αυτού του αγιασμού εδώ και τώρα, ώστε να έχουμε την δυνατότητα πρόσβασης στην θέα του Θεού της, στην μέλουσα και άλικτη βασιλεία του εν ουρανής.
1: Αυτή λοιπόν, έτσι με συντομία, είναι η παιδαγωγική σημασία. Είπατε ότι αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό από όλα είναι η σωτηριολογική προοπτική της. Ποια είναι η σχέση των εικόνων με το Ιερό μας Ευαγγέλιο?
0: Ήδη είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για την εικόνα εν αναφορά προς τους αγραμμάτους, πως είναι το βιβλίο των αγραμμάτων, φυσικά είναι και των εγγραμμάτων, αλλά είναι επιπλέον και των αγραμμάτων, επειδή μέσα από την εικόνα πληροφορείται κανείς την ιστορία των ιστορουμένων, των εικονογραφουμένων δηλαδή προσώπων, και δι' αυτού, δια της θέας αυτής υπό προϋποθέσεις, ότι ο άνθρωπος αγιάζεται από την χαρισματική παρουσία του ίδιου του πρωτοτύπου. Ειδικότερα στο ερώτημά σας θα ήθελα να πω πως κοινό περιεχόμενο του Ευαγγελίου και των εικόνων είναι η αποκάλυψη της νέας πραγματικότητας που εγγενίασε η ιστορική παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Επομένως οι ζωγράφοι, οι αγιογράφοι της Εκκλησίας δεν εναντιώνονται στην Αγία Γραφή, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και όπως λένε, ό,τι η Γραφή λέει αυτό και παριστούν. Επομένως είναι συνήγοροι αυτών που έχουν γραφεί, των συνήγοροι των γεγραμμένων, όπως λένε χαρακτηριστικά. Επομένως το έργο του ζωγράφου, μπορούμε να πούμε στην προκειμένη περίπτωση, είναι παράλληλο με το έργο των ευαγγελιστών. Έτσι η εικόνα, μπορούμε να πούμε, ότι είναι ένα Ευαγγέλιο, είναι ένα ανοιχτό. Η σχέση όμως της Ορθόδοξης εικονογραφίας με το Ευαγγέλιο δεν περιορίζεται απλώς στο κοινό περιεχόμενο που εκφράζουν, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το κοινό αυτό περιεχόμενο. Έτσι μπορεί να γίνεται λόγος για τη δημιουργία μιας γλώσσας που μπορεί να εκφράσει το πνευματικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου, για την ευαγγελική γλώσσα δηλαδή της εικόνας. Η γλώσσα αυτή, η οποία είναι κοινή για το Ευαγγέλιο και την εικόνα, είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Είναι η γλώσσα της Αποκαλύψεως του Θεού. Η εικόνα λοιπόν έχει ως θέμα και περιεχόμενο την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Εκφράζεται με την γλώσσα της Αποκαλύψεως και κατανοείται σωστά κάτω από το φως αυτής της Αποκαλύψεως. Έτσι η Ορθόδοξη εικόνα, και σε περιπτώσεις που έχει την ίδια αφετηρία με ένα έργο καλλιτεχνικά ρεαλιστικό, όπως είναι παραδείγματος χάρη ένα γεγονός της Ιεράς Ιστορίας, δίνει μια διαφορετική ερμηνεία. Το ερμηνεύει όπως και η Αγία Γραφή, δηλαδή κάτω από το φως της Θείας Αποκαλύψεως, η οποία δίνει στο εικονιζόμενο όλο του το νόημα και το γεμίζει με ένα πνευματικό περιεχόμενο τελείως διαφορετικό από το περιεχόμενο της άμεσα ορατής πραγματικότητας. Ο παράδοξος και ασυνήθιστος χαρακτήρας λόγου χάρη της βυζαντινής εικόνας είναι όμοιος με τον χαρακτήρα του Ευαγγελίου. Και όπως το Ευαγγέλιο είναι πρόκληση, θα λέγαμε, στην τάξη του κόσμου, έτσι και η εικόνα είναι πρόκληση στα μάτια όσων θεωρούν φυσική αυτήν την κατάσταση της πτώσεως. Έτσι το Ευαγγέλιο συσχετίστηκε από τον εικονολόγο λόγου χάρη τον Λεωνίδα Ουσπένσκι με την λεγόμενη ανεστραμμένη προοπτική της εικονογραφίας. Ξέρετε, αυτήν την θεώρηση την έχει κάνει πρώτα ένας Γερμανός τον προπερασμένο νομίζω αιώνα, δεν είμαι πολύ βέβαιος, Wolf ή Wolf λεγόταν, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το είχα διαβάσει, και επειδή το έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος που εικονογραφεί η Εκκλησία την Βυζαντινή εποχή και είναι αντίθετος με την προοπτική των ζωγράφων της εποχής, των κοσμικών δηλαδή, την θεώρησε ανεστραμμένη. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Τι θα πει ανεστραμμένη? Δηλαδή, ένας ζωγράφος παρουσιάζει αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονται μπροστά μεγαλύτερα, και όσο θέλει να παρουσιάσει τα στην προοπτική πίσω είναι μικρότερα, και θεωρείται ορθή προοπτική αυτή. Οπότε βλέποντας τη βυζαντινή εικονογραφία που μπορούσε να παρουσιάσει τον Χριστό, μπορούσε να παρουσιάζει μπροστά τους μαθητές ή άλλον κόσμο και στο βάθος τον Χριστό, αλλά ενώ ήταν στο βάθος ο Χριστός παρουσιαζόταν με μεγαλύτερες διαστάσεις ως εάν ήταν μπροστά, την θεώρησε ανεστραμμένη προοπτική αυτή. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι αυτός κοσμικά σκεπτόμενος το είπε αυτό. Μέσα στην προοπτική της Εκκλησίας είναι ορθή η προοπτική της βυζαντινής αγιογραφίας, άσχετα αν λέγεται από τους εικονολόγους σήμερα ότι η προοπτική της Ορθοδόξης εικονογραφίας είναι ανεστραμμένη, εκτός και αν θεωρήσουμε ότι είναι ανεστραμμένη προς όλα τα πράγματα, οπότε τότε είναι αυτή η ορθή, δηλαδή είναι αντίθετη προς την κοσμική. Ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία δίνει έμφαση στην αγιότητα, δίνει έμφαση στο Άγιο Πρόσωπο, ή αν είναι αυτό του Χριστού, ως Κύριο, ανεξάρτητα από την θέση στην οποία βρίσκεται μέσα στην εικονογραφική σύνθεση. Καταλάβατε? Άρα εκείνο που αξιολογικά μπαίνει πρώτο δεν είναι η τάξη του η χωροταξική, αλλά η υπεραξία που έχει αυτό ως πρόσωπο, ή ας πούμε ως το θέλημα του Θεού που αποτελεί πραγματικά και αυτό μια υπεραξία. Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες διατηρούν, για να επανέλθουμε στην σχέση με το Ευαγγέλιο κατά το ερώτημά σας, ότι οι εικόνες διατηρούν την ταυτότητά τους μέσα στην Εκκλησία στο μέτρο που εκφράζουν το πνευματικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου, στο μέτρο δηλαδή που τα εικονογραφημένα ιστορικά πρόσωπα αλλά και γεγονότα εκφράζουν αυτήν την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Έτσι, η παρουσία των πιστών μέσα στο εικονογραφημένο ναό στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει σκοπό μόνον τη μυστηριακή κοινωνία αλλά και την ηθική, την πνευματική αγωγή και παίδευση αυτών που βρίσκονται εκεί, ασκώντας αυτό με την εικονογραφία, δηλαδή με την αισθητοποίηση των ευαγγελικών αληθιών και την αισθητοποίηση ακόμη και της ζωής των Αγίων.
1: Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τις εικόνες ως ερμηνεία του Ευαγγελίου?
0: Ακριβώς. Η εικόνα θεωρείται, νομίζω, από τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ως κεφαλαιώδης υφήγηση των πεπραγμένων. Εκφράζει δηλαδή το ήθος εκείνο που διαμορφώνει η βίωση του λόγου του Ευαγγελίου. Ενώ παράλληλα με την θέα τους, η μορφή της εικόνας εγχαράσεται σαν σε πίνακες μέσα στην ψυχή του θεατή πιστού, οπότε εμφανίζει ομόφωνη αυτήν την μάθηση της ευσεβίας, την οποία παίρνει κανείς από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Οι εικόνες δηλαδή της Εκκλησίας αποτελούν μια καλή ερμηνεία του Ευαγγελίου, γιατί εκφράζουν με πράξη όσα κηρύσσει το Ευαγγέλιο με λόγο. Και το λέμε αυτό με πράξη, γιατί και το πρόσωπο παρουσιάζουν και τις συγκεκριμένες πρακτικές μέσα από τις οποίες έχει αναχθεί, έχει καθαγιαστεί και έχει γίνει μέτοχο της Βασιλείας του Θεού το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εικόνες έχουν έναν ιδιαίτερο παιδαγωγικό χαρακτήρα στην Εκκλησία μας. Να τον εξηγήσουμε αυτόν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τους.
0: Ναι, ειδικότερα η πράξη θα λέγαμε πως αποτελεί την πιο σαφή έκφραση του ήθους. Γιατί έτσι γίνεται εύκολα κατανοητή η παιδαγωγική επίδραση που ασκεί αυτή η φανέρωση του ήθους των εικονιζόμενων προσώπων στους θεατές πιστούς. Όπως παρατηρεί ειδικότερα ο Μέγας Φώτιος, ότι μέσα από τα έργα τα οποία παρουσιάζονται δηλαδή στις εικόνες, η μάθηση η οποία προκύπτει από αυτήν την όψη είναι ισχυρότερη από εκείνη η οποία προκύπτει μέσω της αισθήσεως της ακοής. Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για αυτήν την παιδαγωγική σημασία των εικόνων που ρωτάτε, ειδικότερα στη νέα γενιά των πιστών. Όταν λέει κατέχουν στα χέρια τους οι άντρες και οι γυναίκες ως γονείς, στην αγκαλιά τους τα νεοφώτιστα μικρά παιδιά και γενικότερα τους ενηλικία νέους, και ακόμη και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τον εθνικό κόσμο ως κατηχούμενοι, τους δείχνουν με το δάχτυλο αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα, δίκην δηλαδή εποπτικής παρουσιάσεως των ακουσθέντων, και έτσι τους οικοδομούν και μέσω αυτής της θέας τους ανάγουν, τους αναφέρουν δηλαδή εκ καρδίας προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου σημειώνουν πως οι εικόνες της Εκκλησίας αποτελούν έναν τρόπο διδασκαλίας των εθνών, δηλαδή ένα διεθνή τρόπο, έναν τρόπο παιδαγωγίας με έναν κώδικα τον οποίον καταλαβαίνουν, γλωσσικό δηλαδή θα λέγαμε σήμερα, έναν γλωσσικό κώδικα που κατανοούν όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι θα ήταν διανοούμενοι και μορφωμένοι, αλλά και οι απλούστεροι. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει πως οι εικόνες είναι ασήγητοι μάλιστα κήρυκες, δεν σταματούν δηλαδή να διακηρύσουν το γεγονός της θέωσης του ανθρώπου με έναν τρόπο, όπως το λέει, εν αήχο φωνή. με αυτήν την αντινομία, την αντίφαση. Δηλαδή έχουν μια φωνή η οποία είναι άϊχος και οι ίδιοι τους είναι ασήγητοι κήρυκες σε αυτούς που βλέπουν τις εικόνες διδάσκοντάς τους μέσα από αυτήν την θέα. Είναι λοιπόν έτσι φανερό ότι οι εικόνες, γνωστοποιώντας στις σύγχρονες αλλά και στις εκάστοτε μελλοντικές γενιές των πιστών αυτό το περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας, λειτουργούν ως παιδαγωγικό μέσο διδασκαλίας που αναφέρεται γενικά σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως όμως στους απλοϊκούς, όπως είπαμε, κατά τους πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού νωρίτερα. Είναι μάλιστα σημαντικό το γεγονός που επισημαίνεται ότι δεν απαιτούν στην προκειμένη περίπτωση οι εικόνες γραμματικές γνώσεις, όπως έχουμε πει ήδη, για αυτήν την κατανόηση των αληθιών που εκφράζουν. Γι' αυτό τον λόγο χαρακτηρίζονται κιόλας, όπως είπαμε, ως βιβλία των αγραμμάτων. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι, όπως είπαμε, και των εγγραμμάτων. Παράλληλα με τον εποπτικό χαρακτήρα τους, προκαλούν και ανάμεσα στους πιστούς μια άμυλα για πνευματικούς αγώνες. Έτσι, αυτήν την αλήθεια την επισημαίνει ιδιαίτερα ο Άγιος Νίλος, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν συνιστά την εικονογράφηση του ναού, και αυτό είναι σημαντικό να εικονογραφείται ο ναός με πρόσωπα και γεγονότα τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη.
1: Αξιολογικά, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εικόνες αποτιμώνται πώς ακριβώς έναντι του λόγου της Εκκλησίας από τους πατέρες?
0: Η δυνατότητα της εικόνας να κατανοείται από όλους γενικά τους πιστούς οδήγησε, ξέρετε, την 7η Οικουμενική Σύνοδο να σημειώσει την υπεροχή της εικόνας έναντι του λόγου και να ερμηνεύσει αυτήν την υπεροχή ως πρόνοια μάλιστα του Θεού προς τους ιδιώτες, προς τους απλούστερους δηλαδή, όπως λέγαμε νωρίτερα, ανθρώπους. Πάνω στην παιδαγωγική σημασία των εικόνων στηρίζει και ο Ιερός Νικηφόρος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αυτήν την πλεονεκτικότερη θέση των εικόνων απέναντι στον λόγο. Οι εικόνες χειραγωγούν, λέει, όλους τους πιστούς ανεξαιρέτως στο περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της εικόνας απέναντι στον λόγο είναι μάλιστα και η συντομία, η συμπίκνωση δηλαδή. Είναι σύντομος, θα μπορούσε να πει κανείς, λέει, και κεφαλαιώδης αυτή η υφήγηση των πεπραγμένων που συμπυκνώνονται στην εικόνα. Η εικόνα εκφράζει σύντομα και συνοπτικά το κυριότερο, αυτό που έχει ιδιαίτερα σημασία, το κυριότερο και ουσιαστικότερο. Έτσι, η συντομία της εικόνας δεν γίνεται σε βάρος του περιεχομένου που επιδιώκει να εκφράσει. Άλλωστε και στον λόγο, τον προφορικό ή τον γραπτό, όπως γνωρίζουμε γενικότερα, οι λόγοι, η συντομία αποτελεί μεγάλη ικανότητα όταν συνδυάζεται με την πληρότητα όμως της διατυπώσεως, ενώ αντίθετα η μακρηγορία και ο πλατιασμός αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. Μέσα στην προοπτική αυτή θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την σύγχρονη διαπίστωση πως μία εικόνα χίλιες λέξεις. Αυτή η συμπίκνωση δηλαδή δεν γίνεται εις βάρος του περιεχομένου αλλά απέναντίας. Άρα αποτελεί αρετή, αποτελεί υπεροχή το να μπορείς να πεις λίγα και μέσα σε αυτά τα λίγα να δώσεις την αρτιότητα ή την πληρότητα πολύ περισσότερο του όλου.
1: Έχουμε αναφερθεί και είναι γνωστή και αυτή η έκφραση ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Έχουμε μιλήσει και πάλι σήμερα σας ακούσαμε να μας λέτε για τον τρόπο που η εικόνα μπορεί να γίνει το βιβλίο για τους αγραμμάτους. Μας είπατε προηγουμένως ότι είναι τρόπος διδασκαλίας των εθνών. Θα μπορούσε η εικόνα να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα και για αυτούς που είναι καλύτερα στην πίστη, όχι ούτε οι αγράμματοι ούτε αυτοί που δεν ξέρουν πολλά. Δηλαδή οι τέλειοι, ας πούμε, στην πίστη έχουν ανάγκη των εικόνων της Εκκλησίας?
0: Μονολεκτικά θα λέγαμε ευθύς εξ αρχής βεβαιότατα. Οι εικόνες, όπως και ο λόγος του Ευαγγελίου, δεν πρέπει να το ξεχνούμε και αυτό, και ο λόγος του Ευαγγελίου είναι απαραίτητα παιδαγωγικά μέσα της Εκκλησίας για την πνευματική κατάρτιση και καλλιέργεια όλων ανεξαιρέτως των πιστών, ανεξάρτητα όχι μόνο από το μορφωτικό τους επίπεδο αλλά και από το επίπεδο τελειώσεώς τους, όπως με ρωτάτε. Οι εικόνες υπάρχουν στην Εκκλησία και για τους ατελείς δηλαδή και για τους τέλειους, όπως και ο τέλειος έχει ανάγκη από, ακόμη και αν βρίσκεται στο αποστολικό αξίωμα, λένε οι πατέρες, ως προς την τελειότητά τους, έχουν ανάγκη από το ευαγγελικό κείμενο, έτσι έχουν ανάγκη και από την εικόνα. Η θέση αυτή, την οποία ειδικότερα υποστήριξε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης κατά την δεύτερη περίοδο της οικονομαχίας, χαρακτηρίζεται από τον ίδιο μάλιστα ως κανόνας της Ορθοδοξίας και ερμηνεύεται με το επιχείρημα ότι η εικόνα είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Έτσι, είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε διαίρεση των πιστών σε ατελείς και τελείους με κριτήριο την χρησιμότητα ή την μη χρησιμότητα των εικόνων για αυτούς. Εκφράζοντας η 7η Οικουμενική Σύνοδος το ισοδύναμο αυτό του περιεχομένου των εικόνων, δηλαδή με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, κάνει εύκολα κατανοητό γιατί η εικονογραφική αυτή έκφραση της Εκκλησίας δεν είναι απλώς χρήσιμη για όλους τους πιστούς αλλά και αναγκαία. Όπως δηλαδή η ενανθρώπιση αποτελεί μια φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, έτσι και η εικονογραφία, θα μας πει ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Νικηφόρος, έτσι λοιπόν και η εικονογραφία αποτελεί έναν τρόπο οικονομίας της Εκκλησίας για την οικείωση της αλήθειας της από όλους ανεξαιρέτως τους πιστούς, εγγραμμάτους δηλαδή και αγραμμάτους.
1: Αυτό μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Μας λέτε ότι είναι τρόπος της οικονομίας της Εκκλησίας για όλους τους πιστούς. Όμως ο λόγος ή η εικόνα της Εκκλησίας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος γνωστοποίησης της πίστεως.
0: Κοιτάξτε, η Εκκλησία εικονογραφώντας τον Θεάνθρωπο δίνει στον κόσμο την ίδια μαρτυρία που δίνει ο λόγος του Ευαγγελίου και το κήρυγμά της για αυτήν την ενανθρώπιση. Παράλληλα όμως αναφέρεται και σε μια άλλη αίσθηση ανθρώπινη, στην αίσθηση δηλαδή της οράσεως. Εκ πρώτης όψεως δηλαδή θα λέγαμε είναι ισότιμα με βάση αυτήν την αξιολόγηση που κάνουμε, με δεδομένο ότι αναφέρεται και σε μια επιπλέον ανθρωπίνη αίσθηση, βλέπουμε έμεσα πλην σαφώς μια αναβάθμιση. Ενώ οι εικόνες δηλαδή εκφράζουν την ίδια αλήθεια της πίστεως που δίνεται από τον λόγο με την αίσθηση της ακοής, αποτελούν ασφαλέστερο τρόπο γνωστοποίησης της πίστεως, αφού ο άνθρωπος από τη φύση του, όπως γνωρίζουμε, βεβαιώνεται περισσότερο για ό,τι συνδέει με την αίσθηση της οράσεως. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε επιπλέον ότι η θέα, η όραση δηλαδή, οδηγεί ταχύτερα στη γνώση από την ακοή, ενώ παράλληλα παραμένει πιο πρόσφορη στο μυστήριο της πίστεως. Ήδη μπορούμε να κάνουμε μια αναγωγή στον Αριστοτέλη, τον οποίο επικαλείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η ασφαλέστερη των αισθήσεων και η ταχύτερη είναι και η αδιαμφισβήτητη τροποντινά είναι η όραση έναντι της ακοής. Είναι αυτό που λέει και ο λαός, από όσα ακούς να μην πιστεύεις τίποτα, ή τα μισά ή τέλος πάντων, αλλά οπωσδήποτε τα μισά να πιστεύεις από αυτά που βλέπεις.
1: Έτσι.
0: Ή να τα βλέπεις όλα αν τα άλλα ήταν μισά από την ακοή. Πολλές φορές οι πιστοί αδυνατούν να συλλάβουν το περιεχόμενο της πίστεως που προσφέρεται σε αυτούς με τον προφορικό λόγο, ενώ η θέα της εικόνας ερμηνεύει και προσφέρει την αλήθεια αυτή με τρόπο σαφή, χωρίς περιθώρια συγχύσεως. Επομένως, ως παιδαγωγικό μέσο οι εικόνες της Εκκλησίας αποκλείουν κάθε εσφαλμένη κατανόηση της αλήθειας που προβάλλουν, επειδή αποκλείουν έναν τρόπο, θα λέγαμε, αυτοψίας των προσώπων, αλλά και των γεγονότων που εκφράζουν.
1: Η ωφέλεια των εικόνων, των πιστών μάλλον από τις εικόνες της Εκκλησίας μας, ποια είναι, κύριε καθηγητά? Μας είπατε ότι για όλους είναι απαραίτητες. Είπατε για αυτό το ωραίο παράδειγμα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, ότι μπορεί πιο εύκολα κάτι που έχουμε τη θέα του να μας γίνει πιο κατανοητό. Έχουμε και άλλη ωφέλεια, και ποια ακριβώς είναι αυτή η ωφέλεια για τους πιστούς?
0: Θα σας απαντήσω, θα μου επιτρέψετε όμως να συμπληρώσω, επειδή είπα μία πολύ βασική αρχή της αυτοψίας και η οποία λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη και στην διαδικασία της αποδόσεως του δικαίου, έτσι. Βλέπουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα και τα λοιπά, πρέπει να γίνει αυτοψία, πρέπει να βρεθεί το θύμα, όχι απλώς ακούστηκε. Ακόμα και όταν ομολογήσει κανείς ότι έκανε κάτι, ζητάται η αυτοψία, να δούμε δηλαδή αυτά τα γεγονότα και να πιστοποιήσουμε την αλήθεια μέσα από αυτήν. Θα ήθελα λίγο ακόμη να μείνω σε αυτήν την αρχή της αυτοψίας, γιατί αυτή ακριβώς αναβαθμίζει σε εξαιρετικά υψηλότερο επίπεδο την αλήθεια έναντι του λόγου. Θα λέγαμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή, αφού μιλάμε για αυτοψία, πως είναι ισχυρότερη και αναφερόμαστε στην σύγχρονη παιδαγωγική αρχή της εποπτείας, στην προκειμένη περίπτωση της θέας δηλαδή, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αυτοψία έχει την έννοια ότι ο πιστός ως θεατής της εικόνας είναι αυτόπτης μάρτυρας, όχι απλώς ενός ζωγραφικού πίνακα. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί γίνεται σήμερα δίδεται μια έμφαση στην αισθητική, αλλά η Εκκλησία, χωρίς να καταργεί την αισθητική του ανθρώπου, έχει και χρησιμοποιεί όλα στην προοπτική την σωτηριολογική κατεξοχήν. Έτσι λοιπόν, ο αυτόπτης μάρτυρας που είναι ο πιστός δεν είναι αυτόπτης μάρτυρας ενός ζωγραφικού πίνακα απλώς, αλλά κυρίως ενός προσώπου, το οποίο, όπως είπαμε από την αρχή, γίνεται δεκτό και βιώνεται ως χαρισματικά παρόν στην εικόνα του. Δεν έχουμε δηλαδή μία απλή ανάμνηση κάποιου προσώπου που κάποτε υπήρχε στην ιστορία, αλλά που υπάρχει εδώ και τώρα, και όχι απλώς αισθητοποιείται δια της εικόνας του, αλλά είναι χαρισματικά παρόν αυτό το πρόσωπο σε αυτήν. Αυτό αποτελεί δογματική αλήθεια και κάνει την διαφορά έναντι του οποιοδήποτε εποπτικού μέσου ως παιδαγωγικού που χρησιμοποιείται από την θύραθεν επιστήμη. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ διαφορετικό. Η εικόνα δηλαδή δεν είναι η ομορφιά στην Εκκλησία, που είναι και αυτό, δεν υπενθυμίζει τα πρόσωπα έναντι του λόγου και είναι βεβαιωτέρα αίσθηση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση κάνει αισθητά παρόν και χαρισματικά παρόν, πραγματικά όμως. Το χαρισματικά δεν σημαίνει μη πραγματικά, απλώς δεν το κάνει κατ' ουσίαν, αλλά το χαρισματικά σημαίνει δια του Αγίου Πνεύματος, και η παρουσία και η εμπειρία πλέον είναι βεβαιωτέρα από οποιοδήποτε άλλο, γιατί η εμπειρία του ακτίστου είναι η ισχυρότερη εκείνη, θα το λέγαμε μέσα στο πλαίσιο το παιδαγωγικό και μαθησιακό, το ισχυρότερο εκείνο μέσο το οποίο μεταμορφώνει ή τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο πείθει και μορφώνει τον άνθρωπο. Η δογματική λοιπόν αλήθεια της Εκκλησίας για την χαρισματική παρουσία των πρωτοτύπων στις εικόνες τους κάνει αυτονόητη για τους πιστούς την μεγάλη παιδαγωγική σημασία των εικόνων, οι οποίες αισθητοποιώντας τα πρωτότυπά τους επιδρούν στους πιστούς όχι ως αντικειμενοποιημένα ηθικά πρότυπα όπως νομίζουν κάποιοι που μένουν μόνο στα εξωτερικά και ιστορικά, αλλά ως παρουσία προσώπων με τα οποία κοινωνούν άμεσα και αισθητά. Για να έρθω τώρα στο ερώτημά σας, που είναι η ωφέλεια των πιστών από τις εικόνες της Εκκλησίας. Η παιδαγωγική σημασία των εικόνων συνδέεται κυρίως με την ωφέλεια των πιστών και την πραγματικότητα της σωτηρίας τους. Οι εικόνες δηλαδή των Αγίων, όπως παρατηρεί η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι πολύ λιγότερο χρήσιμες στην Εκκλησία για την ιστορική αλήθεια που βεβαιώνουν από ότι είναι αναγκαίες για την ωφέλεια των πιστών. Οι εικόνες δηλαδή αποτελούν το αναγκαίο ερέθισμα, το κεντρί θα λέγαμε, εναντίον της πνευματικής βραδύτητας που εμφανίζουμε ως άνθρωποι και της νοθρότητας που είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσεως και έχουν ως σκοπό εν τη αυτή περιπτώσει να προκαλούν την εγρήγορση, την πνευματική εγρήγορση φυσικά των πιστών για την καλλιέργεια των πνευματικών ωφέλιμων. Η ωφέλεια λοιπόν που προκύπτει από την θέα των εικόνων οφείλεται στο περιεχόμενό τους. Το περιεχόμενο των εικόνων συσχετίζεται από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό με το ήθος της Εκκλησίας, το οποίο ήθος ως αγαθή πράξη προκαλεί κατά τρόπο άμεσο και φυσικό την ωφέλεια των πιστών. Την ωφέλεια των πιστών από αυτό το εικονογραφημένο ήθος των Αγίων το υπογραμμίζει πολύ ωραία και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις όταν αναφέρεται στην περιγραφή του μαρτυρίου του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί λέει χαρακτηριστικά στην ωφέλεια αυτή των πιστών από την θέα των εικόνων συμβάλλει σημαντικά και η κατάνοιξη την οποία προκαλεί η εικονογραφική αυτή σύνθεση. Την κατάνοιξη όμως του πιστού επηρεάζει εκτός από το περιεχόμενο που εκφράζει η εικόνα και η συγκεκριμένη τεχνοτροπία για την οποία μιλούμε δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας μας, την παραδοσιακή δηλαδή βυζαντινή, και η δεξιοτεχνία του συγκεκριμένου ζωγράφου. Είναι στο σημείο αυτό θα μπορούσα να πούμε χαρακτηριστική η περιγραφή εικόνων της Αγίας Ευφημίας από πατέρα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που σημειώνεται μέσα στα πρακτικά και λέει χαρακτηριστικά ότι εντυπωσιάζομαι από την τέχνη αυτή του ζωγράφου ο οποίος κατάφερε να αναμίξει το ήθος της Αγίας Ευφημίας στην προκειμένη περίπτωση με τα χρώματα, δηλαδή κατάφερε να δώσει την εδώ μαζί με την Ανδρία τα οποία είναι πάθη, θα λέγαμε με την γενικότερη έννοια, κατά φύση αντίθετα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνδέει στενά αυτή την παιδαγωγική σημασία των εικόνων με την σωτηρία των πιστών και υποστηρίζει ότι η εικονογραφία της Εκκλησίας αποβλέπει ακριβώς στην προτροπή της αρετής αλλά και στην αποφυγή της κακίας με τελικό στόχο την σωτηρία των ανθρώπων. Επομένως δεν είναι μια ωφέλεια επί απλώς ηθικού επίπεδου αλλά παίρνει μια προοπτική σωτηριολογική άρα επί οντολογικού επίπεδου.
1: Θέλουμε να μας πείτε τώρα κύριε καθηγητά πώς κατανοεί και πώς ερμηνεύει η Εκκλησία μας την εικόνα ως παιδαγωγικό μέσο μαθήσεως, αν και έχετε αφήσει πολλές νήξεις σε όλη την κουβέντα που κάναμε ότι αυτό ακριβώς επιτυγχάνει η εικόνα, είναι ένα άριστο παιδαγωγικό μέσο. Να μας πείτε λίγο και το πώς η Εκκλησία το κάνει αυτό.
0: Θα μείνω σε αυτά που λένε οι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων γιατί ο χαρακτήρας της εκπομπής θα λέγαμε τουλάχιστον με το πρόσωπό μου δεν έχει τη σημασία της εκθέσεως προσωπικών απόψεων γιατί και οι ακροατές προφανώς διαθέτοντας τον χρόνο τους θέλουν να πληροφορηθούν πως η Εκκλησία αυθεντικά που σημαίνει εν Οικουμενική Συνόδο εκφράζεται γύρω από αυτά τα ερωτήματα. Ως παιδαγωγικό λοιπόν μέσο εκφράσεως της Εκκλησίας η εικόνα λειτουργεί ως ένα μέσο μαθήσεως και ως ένα μέσο μαθήσεως. Η μάθηση αυτή που προσφέρεται με εποπτικό τρόπο παίρνει όπως είπαμε και προηγουμένως αρκετές φορές για να εμπεδωθεί αυτή η προοπτική σωτηριολογικό περιεχόμενο. Και αυτό γίνεται όταν ο νεαρός πιστός παραδείγματος χάρη βρεθεί μπροστά στις εικόνες που φανερώνουν το πρόσωπο αλλά και την ζωή του Χριστού. Εδώ δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη της όλης θείας οικονομίας. Μέσα στην προοπτική αυτή που συζητάμε, οι εικόνες του Χριστού, παραδείγματος χάρη, χαρακτηρίζονται από τον Πάπα Ρώμης τότε, τον Γρηγόριο τον Δεύτερο, ως υπόθεση μέγιστη της σωτηρίας και ως κεφάλαιο που παρέδωσε στην Εκκλησία η ομίγυρης αυτή των Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Ερμηνεύοντας μάλιστα την παραπάνω σημασία που είπαμε των εικόνων του Χριστού, ο ίδιος Άγιος, ο Γρηγόριος ο Δεύτερος, σημειώνει πως αυτές οι εικόνες βοηθούν τον πιστό στην κατανόηση της ταπεινώσεως του Θεού Λόγου και των χειραγωγούν τρόπων τεινά, με τις διάφορες εικονογραφικές συνθέσεις προφανώς, σε αυτήν τη μνήμη του πάθους αλλά και του σωτηρίου θανάτου και της απολυτρώσεως του κόσμου, δηλαδή μια πλήρης θεολογία αυτής της θείας οικονομίας. Παρουσιάζοντας λοιπόν η εικονογραφία με αισθητό τρόπο την όλη θεία οικονομία, επιδρά στους πιστούς ως μια χειραγωγία για την άσκηση της ευσεβίας.
1: Πώς υπηρετούν οι εικόνες τους πιστούς τώρα στο έργο της σωτηρίας τους?
0: Θα μείνω και πάλι στους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι συνδέουν αυτήν την παιδαγωγική σημασία των εικόνων με την σωτηρία των πιστών, όπως είπαμε παραπάνω. Τα πάθη των Αγίων που εκφράζονται στις εικόνες τους έχουν την σημασία την παιδαγωγική για μας ως προς την σωτηρία, λέγουν. Οι εικόνες της Εκκλησίας εκφράζουν την πραγματικότητα της σωτηρίας και στη συνέχεια ως παιδαγωγικό μέσο υπηρετούν τους πιστούς σε αυτήν την κατεύθυνση του έργου της σωτηρίας. Και ο τρόπος με τον οποίο υπηρετούν οι εικόνες τους πιστούς στο έργο της σωτηρίας είναι η ερμηνεία που ασκούν αυτές στο περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας.
1: Θα θέλαμε να μας πείτε τώρα, κύριε καθηγητά, αν αξιοποιήθηκε η εικονογραφία στη Δυτική Χριστιανοσύνη όπως και στην Ορθόδοξη Ανατολή. Όταν παλαιότερα είχαμε μιλήσει βέβαια για τις διαφορές αυτές που υπάρχουν, είχαμε κάνει κάποιες αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να σταθούμε λίγο εκτενέστερα.
0: Ναι, και ειδικότερα ως προς αυτήν την παιδαγωγική σημασία. Η ερώτηση είναι κέρια. Όταν μιλούμε βέβαια για την Δυτική Εκκλησία, εν τη αυτή περιπτώση εννοούμε συγκεκριμένα τους Ρωμαιοκαθολικούς, υπό την επιφύλαξη πάντα την δική μου ότι... Τώρα στα προφορικά δεν φαίνεται αυτό το πράγμα, το Δυτική Εκκλησία το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ενόσο μιλάμε για την περίοδο την ιστορική μέχρι το 1054 είναι Δυτική Εκκλησία, όταν μιλάμε όμως από το 1054 και εξής πάβει να είναι Εκκλησία, έχει αποκοπεί από την Εκκλησία, η Εκκλησία παραμένει μόνον στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Ανατολής, ως δηλαδή Ορθοδοξία. Επομένως μιλάμε τώρα γεωγραφικά για την Δυτική Εκκλησία, η οποία ήδη νωρίτερα, δηλαδή πριν την αποκοπή της από την Εκκλησία, έδωσε μια έμφαση στην στον διδασκαλικό χαρακτήρα, θα λέγαμε, της εικόνας, περιορίστηκε εκεί και τόνισε κυρίως τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της, με συνέπεια να παραγνωρίζει ή να αποσιωπά την δογματική σημασία τους. Το λέω αυτό γιατί, όπως τώρα για τις εικόνες, αναφερόμενος στις εικόνες, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και σε άλλες δογματικές διδασκαλίες της Εκκλησίας, γιατί δεν έγινε ξαφνικά η αποκοπή αυτή, κυοφορήθηκε στη Δύση. Και αυτή τη στιγμή μιλούμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, την εικονογραφία δηλαδή, πως η εκοσμίκευση, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση η απεμπόληση αυτής της εμπειρίας της Εκκλησίας ως ακτής του ενεργίας, δηλαδή της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αφού έλειψε οδήγησε, όπως είπαμε σε άλλες εκπομπές μας, στην αποκριστάλλωση αυτής της αλλοτρίωσης που εκφράζεται μέσα από το φιλιόκβε, αυτό έγινε συνολικά και για επιμέρους άλλες διδασκαλίες. Εν προκειμένου λοιπόν, ως προς τις εικόνες, τις οποίες και φυσικά είχε και έχει, το βλέπουμε αυτό, η Δύση, την περίοδο που ήταν εκκλησία, τότε βλέπουμε ότι είχε την σωστή τοποθέτηση. Στη συνέχεια όμως το βλέπουμε και στον τρόπο που εικονογραφεί, αλλά το βλέπουμε και σε κείμενα. Εγώ το λέω ως ερευνητής, επειδή συνέβη να ασχοληθώ με την θεολογία της εικόνας, ήταν η διδακτορική μου διατριβή γύρω από αυτό το θέμα. Είδα ότι και κειμενικά, μέσα στα κείμενά τους δηλαδή, δεν υπάρχει μία ανάλυση θεολογική των εικόνων, μια προοπτική τέτοια, παρά μόνον τονίζεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας. Μάλιστα πρέπει να σημειώσω ένα αναφορά προς αυτά που είπα προηγουμένως, αφού έχει εκλείψει η χαρισματική, η εμπειρία της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, δεν κάνουν λόγο για παιδαγωγική της εικόνας που ασκείται από αυτήν την παρουσία, την αγιαστική της εικόνας και τα λοιπά, αποσιώπησαν τον αγιαστικό χαρακτήρα, επειδή ακριβώς δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή έρχεται με ένα φυσιολογικό τρόπο, μετά την αλλοτρίωση, μετά την αποκοπή από την εμπειρία, η αποτύπωση πλέον αυτής της προσέγγισης ή της αξιολόγησης του πνευματικού πλούτου που είχε και αυτή κατά μετοχή. Τώρα το αντικειμενοποιεί αυτό, το βλέπει ως αισθητικό στοιχείο της, πολιτιστικό στοιχείο της, και σε τελευταία ανάλυση στην προκειμένη περίπτωση και ως παιδαγωγία για να παρουσιάσει δηλαδή πράγματα του παρελθόντος με έναν εποπτικό τρόπο. Παρά λοιπόν την επίσημη αναγνώριση από μέρους της Δύσεως των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, εξακολούθησε στην πράξη να υποστηρίζει τις προηγούμενες θέσεις της, και πιστική απόδειξη από την αποδέσμευση αυτή της Δύσεως από την δογματική σημασία των εικόνων, όπως αυτή αναπτύχθηκε δηλαδή από τους πατέρες και συνοδικά διατυπώθηκε από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, αποτελεί στη συνέχεια, τώρα μιλούμε για την αλλοτρίωσή της, η διαμόρφωση της αγιογραφίας της, η οποία χωρίς εξάρτηση πλέον από το εικονιζόμενο πρόσωπο, ας το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, γιατί αποτελεί δογματικό όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που την υπέγραψαν σημειωτέων οι δυτικοί, ως έκφραση δηλαδή και της δικής τους εμπειρίας τότε, οπότε λειτουργεί στη συνέχεια διακοσμητικά μόνον η εικονογράφηση αυτή και το πολύ πολύ διδακτικά. Τελευταία βέβαια γίνεται μια στροφή προς τις δογματικές αφετηρίες της εικονογραφίας. Λείπουν όμως και εδώ οι θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Ανατολής, γι' αυτό και δεν έχουμε μια πλήρη παρουσίαση αυτής της διδασκαλίας, η οποία υπογράφηκε και από αυτούς στα πρακτικά. Έτσι πρόσφατα βλέπουμε κάποιους θεολόγους της Δύσεως να χαρακτηρίζουν την εικόνα ως σπουδαίο στοιχείο και όργανο για την άσκηση της πίστεως, ενώ παράλληλα επισημαίνουν την ανάγκη για κατάλληλες εικόνες που θα εκπληρώνουν το σκοπό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε να αντιλαμβάνονται πως οι δυτικές εικόνες δεν μπορούν να εκφράσουν το δογματικό περιεχόμενο, αλλά και το περιεχόμενο της ζωής της Εκκλησίας, δηλαδή το μεταμορφωμένο πρόσωπο. Πώς όμως να το παρουσιάσουν όταν τα πρότυπα αυτών των εικόνων τους, ας τις πούμε, που δεν θα τους έλεγα εικόνες αλλά ζωγραφικές, ζωγραφικούς πίνακες ας πούμε, δεν συνδέονται με τη δογματική διδασκαλία που αποτελεί όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, ότι τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι τα ιστορικά, τα ίδια ιστορικά πρόσωπα, και παρουσιάζονται πρόσωπα παραδείγματος χάρη της εποχής του ζωγράφου που ζωγραφίζει, κάθονται ας πούμε πρόσωπα ζωντανά της εποχής του ως πρότυπα, τα οποία εμπολής συμβαίνει να είναι και διεφθαρμένα, και απλώς επιγράφεται το όνομα εκείνου του Αγίου, του οποίου θα ήθελε να είναι πρότυπο το συγκεκριμένο πρόσωπο επειδή πλήρωσε αυτόν τον ζωγράφο, αλλά αυτά πέρασαν μέσα στους ναούς των Δυτικών, πράγμα που σημαίνει αυτήν την αλλοτρίωση. Άρα όταν προσκυνάει κανείς, να γιατί και δεν προσκυνούν, όταν προσκυνάει κανείς με βάση την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ένα τέτοιο πρόσωπο, ή της εικόνας τιμή επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Το πρωτότυπο όμως αυτό είναι της ιστορικής εποχής του ζωγράφου και μπορεί να είναι διεφθαρμένο. Άρα δεν προσκυνάει κανείς τον Άγιο, αλλά προσκυνάει τον Χριστό ή την Παναγία με τα ιστορικά της χαρακτηριστικά. Προσκυνάει εκείνο το πρόσωπο. Άρα δεν παίρνει, για να αφήσω τι παίρνει στην προκειμένη περίπτωση και να πω τι δεν παίρνει, δεν παίρνει την χάρη του πρωτοτύπου που εικονίζει, που εικονίζεται, που επιγράφεται τουλάχιστον ως Χριστός ή ως Άγιος. Άρα δεν μπορεί αυτός ο χώρος να μιλά για χαριτσματική παρουσία του πρωτοτύπου στην εικόνα, γιατί αν είχε την εμπειρία, γιατί από εκεί ξεκινούν αυτά τα χαρακτηριστικά της διατύπωσης, προκύπτουν από την εμπειρία τη χαρισματική. Αν δηλαδή δεν έχουν τη χαρισματική εμπειρία, που δεν την έχουν, τότε προβαίνουν εύκολα στην αποτύπωση άλλων προσώπων που τους αρέσουν, που τους φαντάζονται, και έτσι παρουσιάζουν τον άνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε μια αντίστροφη τώρα πρακτική. Παρουσιάζουν τον άνθρωπο άμυρο της σχέσεώς του με τον Θεό, χωρίς τον αγιασμό, χωρίς την θέωση. Επομένως, και από την αποτύπωση αυτή δηλώνουν την έλλειψη της χαρισματικής παρουσίας, αλλά θα λέγαμε και στερούν την δυνατότητα αυτών των ανθρώπων να μετέχουν σε αυτήν την χάρη. Βλέπουμε δηλαδή την αποξένωση από κάθε πλευρά, και υπό την έννοια των προϋποθέσεων και υπό την έννοια του σκοπού για τον οποίο υπάρχουν. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση περιορίζονται στην ιστορική αναφορά όσο μπορεί να γίνει αυτό των γεγονότων, και παρουσιάζεται ο άνθρωπος, αν μου επιτρέπετε να πω έτσι, είναι οξύ αλλά θα το πω στην ακραία του μορφή, ότι παρουσιάζεται τον άνθρωπο κατά τον θεάνθρωπο, ας ξεκινήσουμε από εκεί που είναι και η αφετηρία της θεμελιώσεως της εικονογραφίας, τον παρουσιάζουν με νεστοριανική προοπτική, δηλαδή χωρισμένο από την θεότητα. Ο Χριστός παρουσιάζεται ως εμπειρικός άνθρωπος της εποχής, άρα μη θεωμένη η ανθρώπινη φύση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αποτυπώνεται στη συνέχεια αυτό στην προέκτασή του, δηλαδή στους Αγίους της Εκκλησίας, αποτυπώνεται μέσα από μια πρακτική που υιοθετεί πρόσωπα ανεξάρτητα από τη μετοχή της θεότητας. Και ένα εμπειρικό πρόσωπο, το απλώς επειδή πλήρωσε, μπορεί να είναι και διεφθαρμένο, μπορεί να είναι και ερωμένο, γιατί τα ξέρουμε ιστορικά ότι υπήρξαν και τέτοια πρόσωπα του ζωγράφου, και απλώς επιγράφεται η ονομασία. Η ονομασία όμως αυτή δεν καθιστά την εικόνα αγιαστικό μέσο, άρα επειδή μιλάμε για την παιδαγωγική στην προκειμένη περίπτωση, δεν ασκείται η παιδαγωγία του Θεού, δεν ασκείται δηλαδή η διαπροσωπική σχέση του εικονιζομένου με τον θεατή, υποτίθεται πιστό.
1: Αν αυτό, κύριε καθηγητά, συμβαίνει στις εικόνες της Δυτικής Χριστιανοσύνης, πολύ περισσότερο στα αγάλματα που έχουν καθιερώσει οι Ρωμαιοκαθολικοί και στα οποία αποδίδουν εντελώς ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Είναι γνωστή, νομίζω, και στους ακροατές μας, εικόνα της Παναγίας μας που θρηνεί, εικόνα του Κυρίου που είναι αιμόφυρτος και έχει τις εισπάσεις στο πρόσωπο και όλα τα σχετικά.
0: Ακριβώς. Μένει δηλαδή στον άνθρωπο, όχι όμως στον θεάνθρωπο, και εξαντλείται εκεί και δημιουργεί στη συνέχεια ανάλογα αισθήματα και προς τον θεατή. Θα έλεγε κανείς, βλέπει πάσχοντα τον θεάνθρωπο, αν εφόσον επιγράφεται Ιησούς Χριστός, αλλά δεν υπάρχει προοπτική Αναστάσεως. Δηλαδή, θα έλεγα τώρα θεολογικά, δεν κατανοούν, ενώ το διαβάζουν, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όταν παρουσιάζει τον Χριστό στο Σταυρό και λέει πως ο Χριστός πρώτα έκλεινε την κεφαλή και μετά παρέδωσε το πνεύμα. Ενώ το σωστό ανθρωπολογικά, βιολογικά δηλαδή, είναι πρώτα να παραδώσει το πνεύμα και μετά αυτόματα κλείνει κεφαλή. Αλλά δεν παρουσιάζεται δηλαδή, δεν παρουσιάζεται ο θεάνθρωπος ως κύριος της ζωής και του θανάτου, και δεν παρουσιάζεται ως εκούσιο το πάθος. πέθανε όταν θέλησε, συνελήφθη όταν θέλησε. Και το έδειξε αυτό όταν πήγαν να τον συλλάβουν, που, λέγοντας ότι εγώ ή μη έπεσαν χαμέ. Δηλαδή έδινε την μαρτυρία, αν είχαν αυτοί οι άνθρωποι αίσθηση, ότι δεν μπορούσαν ούτε καν να τον πλησιάσουν, όχι να τον αγγίξουν, όχι να τον σταυρώσουν. Τον εσταύρωσαν επειδή θέλησε να σταυρωθεί. Αλλά αυτά όλα που σημειώνουμε τώρα μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά υποδηλώνουν την εμπειρία μιας κοινότητας. Έχει την εμπειρία του ακτίστου, έχει την εμπειρία της θείας. Δεν την έχει. Γι' αυτό αποτυπώνει νεστοριανικά, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν το αποδέχεται ως διδασκαλία. Το καταδικάζει βέβαια και η Δύση τον νεστοριανισμό. Όμως παρουσιάζοντας τον Χριστό τόσο πολύ ως άνθρωπο, τροποντινά δεν βοηθάει τον θεατή να κατανοήσει την υπέρβαση του θανάτου, δηλαδή την νίκη του θανάτου δια του Σταυρού του Χριστού, επειδή δεν είναι ο ίδιος μέτοχος της Αναστάσεως δια της χαρισματικής αυτής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μέσω της οποίας άλλωστε μπορεί ο πιστός εδώ και τώρα, μετά δηλαδή το βάπτισμα, να ζει μετά τον θάνατό του, να έχει νικήσει πρακτικώς την αμαρτία, να μπορεί να ζει εκτός της αμαρτίας, και αυτό να είναι το λιγότερο, γιατί αυτό δεν τον σώζει, να γίνεται μέτοχος της αθανάτου ζωής, και αυτό να το πιστοποιεί σε κάθε μορφή της καθημερινότητας, να το πιστοποιεί δηλαδή και στην καλλιτεχνική αυτή έκφρασή του, στην ζωγραφική.
1: Με όλα αυτά που σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε σήμερα, βλέπουμε και μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι πλεονεκτεί παιδαγωγικά η ορθόδοξη εικονογραφία έναντι της δυτικής. Θα θέλατε όμως, για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας συζήτηση, να μας πείτε πού ακριβώς υπάρχει αυτή η πλεονεξία της παιδαγωγικής.
0: Ναι, πλεονεκτεί. Ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα, γιατί με αυτό το ερώτημα θα συνοψίσουμε πάλι αυτά που είπαμε, και κυρίως θα εστιάσουμε στο βάθος αυτής της παιδαγωγικής επίδρασης. Εστιάζουμε στο γεγονός ότι η ορθόδοξη εικόνα αποτυπώνει την εμπειρία της Εκκλησίας και στη συνέχεια βεβαιώνει για τον πιστό αυτήν την αλήθεια αυτής της παιδαγωγικής επίδρασης, που είναι το εξής γεγονός, ότι ο εικονιζόμενος είναι το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο που εικονίζεται, το οποίο όμως συμβαίνει να είναι και χαρισματικά παρόν στην εικόνα. Και επειδή αυτό είναι εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και καταγράφεται ανά τους αιώνες ως πρόσβαση αυτού του προσώπου δια της αγιαστικής του χάριτος, δια των θαυμάτων και τα λοιπά, στα οποία θα αναφερθούμε αργότερα, αυτό το πράγμα ασκεί το μέγιστο της παιδαγωγικής επίδρασης, επειδή είναι ζωντανός φορέας με τον οποίο κοινωνεί. Άρα η Ορθόδοξη Εκκλησία, εικονίζοντας και προσκυνώντας τις εικόνες, δεν περιορίζεται σε μία αισθητική η οποία είναι αναμφισβήτητη, αλλά έχει ένα μέσο και μαθήσεως και κοινωνίας, ένα επιπλέον μέσο κοινωνίας, μετοχής δηλαδή του ακτίστου, μετοχής του αγιασμού, γιατί αυτός ο αγιασμός είναι εκείνος ο οποίος θα τον κάνει ικανό να έχει θέα στην παρούσα ζωή της μέλουσας πραγματικότητας. Είναι εκείνο που λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντοσημονιστή, και η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Άρα, όπως ο Χριστός υποσχέθηκε πως θα είναι μαζί μας έως τη συντελεία των αιώνων, δηλαδή του αιώνος, άρα θα είναι και αισθητός ορατός σε μας, όχι όμως από όλους. Γιατί είπε στους μαθητές του ότι θα είναι ορατός σε αυτούς, όχι όμως στον κόσμο. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι διά του βαπτίσματος, διά της προσωπικής, ειδικότερα πεντηκοστής, διά του βαπτίσματος που πήρε τα αισθητήρια αυτά τα πνευματικά, και διά του Αγίου Χρίσματος που πήρε την δύναμη, την οπτική να βλέπει αυτά τα πρόσωπα και φυσικά τον ίδιο τον Χριστό, έχει την δυνατότητα πρόγευσης στο παρόν της μέλουσας ζωής, το οποίο, όπως πολλές φορές είπαμε, είναι πρόκριμα, είναι κριτήριο ότι εφόσον συνεχίσει να το έχει, θα το έχει μονίμως στην άλλη ζωή. Επομένως μιλάμε για μια ζωντανή πραγματικότητα που προσδιορίζει το ποιόν μας, το ποιόν της άλλης ζωής που θα έχουμε, αλλά και το ποιόν στην παρούσα ζωή, είναι αυτό που μεταποιεί τον κόσμο, που δεν είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού ως εκείνο που προσδιορίζει εκείνο που γίνεται στη συνέχεια και το οποίο ερμηνεύεται μόνο μέσα από αυτήν την μετοχή. Όμως έδωσε αυτές τις μαρτυρίες μπροστά στις οποίες στέκονται και οι δυτικοί παραδείγματος χάρη της τεχνοτροπίας, θέλω να πω, της βυζαντινής εικονογραφίας. Δεν είναι απλώς τα ιστορικά πρόσωπα τα συγκεκριμένα, αλλά είναι και ο τρόπος ο οποίος τους προβληματίζει και οδηγούνται δια του τρόπου αυτού στον λόγο που το προκάλεσε, δηλαδή στην εσωτερική αλλίωση του προσώπου, δηλαδή στην μεταμόρφωση.

0: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Στοιχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Στοιχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Στοιχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ώρα Ελλάδος 2.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ φανέρωσε στη Θεοτόκο την κοίμησή της 3 μέρες πριν λέγοντάς της «Τάδε λέγει ο Κύριός σου, καιρός είναι να υποδεχτώ τη μητέρα μου στον ουρανό. Μη λοιπόν ταραχθείς, αλλά με χαρά να δεχτείς το μήνυμα επειδή μεταβαίνεις στην αθάνατη ζωή». Όταν η Παναγία μας έλαβε το μήνυμα,

Μήνυμα αυτό χάρηκε πολύ και ανέβηκε αμέσως το όρος των ελαιών για να προσευχηθεί όπως συνήθιζε. Φτάνοντας εκεί, τα δέντρα έκλειναν τις κορυφές τους και προσκυνούσαν σαν να ήταν ζωντανές υπάρξεις. Επιστρέφοντας, σκούπισε και τακτοποίησε το σπίτι της και ετοίμασε το κρεβάτι της και όσα χρειάζονταν για τον ενταφιασμό της. Έπειτα άναψε πολλά φρότα και προσκάλεσε τους συγγενείς και τις γειτόνισσες, στους οποίους ανακοίνωσε την πληροφορία που της έφερε ο Αρχάγγελος. Τους έδειξε μάλιστα και το κλαδί φίνικα που της έδωσε ο Άγγελος από τον Παράδεισο. Έπειτα η Παναγία δώρισε τα δύο φορέματά της σε δύο φίλες της. Και ενώ γίνονταν αυτά, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Ένας-ένας έφταναν στο σπίτι της Θεοτόκου οι Απόστολοι από τα διάφορα σημεία της Οικουμένης. Η μεταφορά των Αγίων Αποστόλων έγινε διαρπαγής, με θαυματουργικό δηλαδή τρόπο. Μεταξύ των Αποστόλων ήταν και η Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος, διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος και άλλοι. Τελευταίος κατέφθασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος της είπε «Χαίρε μητέρα της ζωής και βασικό θέμα του κηρύγματός μου, διότι αν και δεν αξιώθηκα να δω σωματικό στον Υιό σου επί της γης, βλέποντας εσένα νομίζω ότι βλέπω εκείνον τον ίδιο». Μετά η Θεοτόκος αποχαιρέτησε όλους, έδωσε την ευλογία της και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Μετά την κοίμησή της, ο Απόστολος Πέτρος εκφώνησε επιτάφιο εγκομιαστικό λόγο για τη Θεοτόκο. Έπειτα όλοι οι Απόστολοι σήκωσαν τη σωρό της Θεοτόκου και την εκείδευσαν. Κατά τη διαδρομή ακούγονταν τα αγγελική ύμνη. Το σκήνομα μεταφέρθηκε στη Γεσθημανή, όπου και ενταφιάστηκε, ενώ οι ύμνοι των αγγέλων συνεχίζονταν. Ύστερα από τρεις μέρες, ο Απόστολος Θωμάς, που απουσίαζε από την κηδεία, θέλησε να προσκυνήσει το ιερό σώμα της Θεοτόκου. Όταν με τη συγκατάθεση των Αποστόλων άνοιξε τον τάφο, διεπίστωσε ότι ήταν κενός. Το σώμα έλειπε και το μόνο που υπήρχε εκεί ήταν ένα σεντόνι. Το σώμα της Θεοτόκου κατά την πίστη αναστήθηκε και μετατέθηκε, μετέστη, αμέσως στον ουρανό, που σημαίνει ότι Θεοτόκος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναστήθηκε μετά Χριστόν και εξακολουθεί να ζει ως ψυχοσωματική ύπαρξη, όπως και ο Αναστάς Χριστός. Η μέρα του θανάτου, αγαπητοί ακροατές, είναι η γενέθλιος ημέρα του Αγίου. Είναι η μέρα της επίσημης εισόδου του στον κόσμο του Θεού. Εάν γίνεται χαρά εν το ουρανό όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί, πόση χαρά αλήθεια πανηγύρι πρέπει να εκδηλώνεται όταν ένας Άγιος γεννιέται στον κόσμο του ουρανού. Απήχηση αυτής της αλήθειας είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου την ημέρα της κοίμησής του. Η ημέρα του θανάτου του Αγίου είναι η γενέθλιος ημέρα του στον ουράνιο κόσμο. «Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου προς τη ζωήν», βεβαίωσε ο Χριστός. Για τον Άγιο ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της αληθινής ζωής του. Οι Άγιοι προειδοποιούνται για την ημέρα και την ώρα του θανάτου της. Στη Θεοτόκο την ημέρα και την ώρα της κοίμησής της ανακοίνωσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Στον ουράνιο κόσμο υπάρχει ένα πρωτόκολλο εθιμοτυπίας παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στον κόσμο αυτό. Η ημέρα της κοίμησης ενός Αγίου είναι η μέρα της πρόσκλησής του στον ουράνιο κόσμο. Είναι μια επίσημη μέρα της ζωής του και γι' αυτήν ετοιμάζεται ένα επίσημο πρόγραμμα για μια επίσημη υποδοχή. Οι Άγιοι του ουρανού υποδέχοντας τους νεοαφυκνουμένους Αγίους. Στην περίπτωση της Θεοτόκου, ο ίδιος ο Χριστός υποδέχτηκε την ψυχή της μητέρας του, όπως πολύ ωραία το παριστάνει η Ορθόδοξη Αγιογραφική Τέχνη στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η μέρα του θανάτου ενός Αγίου είναι σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και για τον κόσμο του Θεού. Γι' αυτό τιμάται από τους ανθρώπους της γης και από τον κόσμο του ουρανού. Έκφραση των τιμών που αποδίδει η Εκκλησία είναι η πάνδημη κηδεία. Στην κηδεία της Θεοτόκου παρέστησαν οι Άγιοι Απόστολοι.
Ο Άγιος είναι ό,τι πιο πολύτιμο ευδοκιμεί στον κόσμο τούτο της εξορίας. Είναι ο μόνος τέλειος καρπός. Η Θεοτόκος ιδιαίτερα υπήρξε η μόνη καλή εν γυναιξή, το κρίνο των κοιλάδων, η τελεία περιστερά κατά το άσμασμάτων. Ο Άγιος επομένως είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Εκκλησία στο Θεό. Ο Άγιος είναι ευλογία όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για το σύνολο, τον κόσμο ολόκληρο. Ένας Άγιος που περνάει στον ουράνιο κόσμο είναι εγγύηση για τους ανθρώπους της γης. Ένας ακόμα Άγιος είναι ένα ακόμα άνθος, ένας ακόμα καρπός της έρημης, άβατης και άνυδρης γης μας. Όσα τέτοια άνθη και τέτοιους καρπούς παράγει η γη, τόσο παρατείνεται το έλεος και η μακροθυμία του Θεού για αυτή. Στην περίπτωση του Αγίου εφαρμόζεται ο παραβολικός λόγος του Χριστού. «Κύριε, άφες αυτήν», δηλαδή τη γη, «και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια. Κι αν με εμποιήσει καρπών, ιδεμήγε εις το μέλλον εκόψεις αυτήν».

καμιά άλλη προσωπικότητα, αγαπητοί ακροατές, κανένα Άγιο ή Μάρτυρα, κανένα πατέρα της Εκκλησίας ή αθλητή της πίστεως, δεν περιβάλλουν με τόσο σεβασμό οι χριστιανοί όσο την υπεραγία Θεοτόκου. Αυτή μετά το Θεό είναι η περισσότερο σεβάσμια μορφή για τον χριστιανικό κόσμο. Εμπνεόμενη από το Άγιο Πνεύμα, προανήγγειλε την πανανθρώπινη δόξα της, χωρίς να πάυσει ούτε για μια στιγμή να είναι βαθύτατα ταπεινόφρονη κόρη. «Από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναία», είπε στην Ελισάβετ. «Δεν είναι της δικής της γλώσσας τα προφητικά αυτά λόγια», γράφει ο Οργένης. «Είναι του Αγίου Πνεύματος προφητεία. Και βλέπουμε εμείς σήμερα την πραγματοποίηση του προφητικού αυτού λόγου, διότι ποια γενναία από την ημέρα εκείνη δεν μαγκαρίζει τη Θεοτόκου?» Το σπουδαίο και άξιο προσοχής είναι ότι την πανάχραντη Θεομήτωρα τη μακάρισαν και τη δόξασαν πριν ακόμα γεννηθεί. Προφητείες και προφητικά σύμβολα διάσπαρτα μέσα στα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης προαναγγέλουν και προκαταβολικά δοξάζουν την Αγία Παρθένου. Ο προφήτης Ισαΐας την προαναγγέλει ως την ευλογημένη Παρθένο, από την οποία με πρωτάκουστο και μοναδικό θαύμα του Θεού θα εγεννάται ο πολυπόφητος σωτήρας της ανθρωπότητας, ο Χριστός. Αυτή θα ήταν μέσα σε μια καταταλαιπωρημένη από την αμαρτία εποχή η ρίζα του Ιεσέ, από την οποία θα ευλάστανε ο Μεσσίας. Θα ήταν η ζωντανή ολόχρηση στάμνα, η οποία θα έφερε το ουράνιο μάνα για όλο τον κόσμο, την ανεκτίμητη πνευματική τροφή της ανθρωπότητας, τον ίδιο τον Χριστό. Αυτήν προεικόνιζε η ράβδος του Αρών που βλάστησε και καρποφόρησε, η κλίμακα του Ιακώβ που συνέδεσε τον ουρανό και τη γη, ο ποτισμένος με δρόσο πόκος του Γεδεών μέσα στην κατάξερη περιοχή, η κεκλεισμένη πύλη του Εζεκιήλ, από την οποία ένας και μόνος θα περνούσε, ο Μεσσίας, ο οποίος και θα την άφηνε κλεισμένη πάλι και σφραγισμένη. Αυτή θα ήταν η βασίλισσα των ουρανών, η οποία ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, εν κροσωτής χρυσής. Απαστράπτουσα δηλαδή από το απερίγραπτο κάλος των αρετών της, θα παρίστατο εκ δεξιών του Παμβασιλέως Θεού. Αυτήν ετοίμησε και μακάρισε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όταν κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού την ονόμασε εκ μέρους του Θεού, μόνη ευλογημένη εν γυναιξή και χαριτωμένη. Μακαρία την ονόμασε η Ελισάβετ, όταν το Πνεύμα το Άγιο της αποκάλυψε ότι η Παρθένους Μαρία θα γινόταν η μητέρα του Κυρίου και Θεού. Μακαρία και πανένδοξη την έβλεπαν μεταξύ τους οι Απόστολοι, οι άλλοι μαθητές του Κυρίου και οι πρώτοι χριστιανοί. Και από την εποχή εκείνη και πέρα, οι γενναίες των πιστών τη μακαρίζουν διαμέσου των αιώνων, την τιμούν και τη δοξάζουν ως πρώτη μετά το Χριστό. Σοφοί αρχιτέκτονες ανοικοδόμησαν προς τιμήν της αναρρύθμιτους ωραίους ναούς. Εμπνευσμένοι μελωδοί συνέδεσαν θαυμάσιους ύμνους προς αυτήν. Ονομαστοί πατέρες της Εκκλησίας και μεγάλη εκκλησιαστική συγγραφή έχουν γράψει βαθιστόχαστα έργα για να εξάρουν την προσωπικότητά της και να καταδείξουν τη συμβολή της στο έργο της λυτρώσεως των ανθρώπων. Οικουμενικές σύνοδοι, φωτιζόμενες από το Άγιο Πνεύμα, έχουν θεσπίσει με βάση την Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας θεόπνευστα διδάγματα και δόγματα για αυτήν. Ο χριστιανικός λαός, το πλήθος των πιστών, την έχουν πάντοτε στο στόμα τους. Κατακλείζουν τους ναούς της, την επικαλούνται σε όλες τις περιστάσεις της ζωής τους. Ένα δείγμα της απέραντης αυτής τιμής και δόξας που προσφέρουν προς την αξιομακάριστη Θεοτόκο είναι και το πλήθος των ευλαβών ονομάτων που της αποδίδουν. Σοφοί εκκλησιαστικοί άνδρες και απλοϊκοί πιστοί της έχουν δώσει τα πλέον εκφραστικά του μεγαλείου και της δόξης της ονόματα. Την έχουν ονομάσει Πανάχραντο, Αγνή, Αμόλυντο, Βασίλισσα των Αγγέλων, Γοργοϊπίκο, Ελεούσα, Χρυσοπλοκότατο Πύργο, Ηλιοστάλακτο Θρόνο, Οδηγήτρια, Παράκληση, Παρηγορήτρια, Παντάνασα, Πλατιτέρα των Ουρανών, Παμακάριστο, Ρόδον το Αμάραντον, Υπέρμαχο Στρατηγό, Τιμιωτέρα το Χερουβίμ και Ενδοξωτέραν το Σεραφείμ.
Ο ευσεβής λαός την ονομάζει θεομάνα, γαλακτοτροφούσα, βρεφοκρατούσα, γλυκοφιλούσα, γιάτρισα, μεγαλόχαρη, στρατιλάτισα. Της έχουν δώσει ονόματα που φανερώνουν τα θαύματά της και την προστασία που παρέχει στους πιστούς. Ταξιδιάρα, διότι βοηθάει τους ταξιδιώτες. Θαλασσίτρα, γιατί συμπαραστέκεται στους ναυτιλωμένους. Ρευματοκρατούσα, γιατί κρατά και εμποδίζει τα επικίνδυνα για τους θαλασσινούς ρεύματα των ανέμων και των θαλασσών. Πονολήτρα, γιατί απαλαίνει και θεραπεύει τους πόνους. Λευτερότρα, γιατί βοηθά τις εγγύους. Με όλα αυτά καταμαρτυρείται ο απέραντος σεβασμός τον οποίο ο χριστιανικός λαός τρέφει για την υπεραγία Θεοτόκο. Και κάθε ιστορικός είναι από τα πράγματα υποχρεωμένος να ομολογήσει ότι εξεπληρώθη και εκπληρώνεται στη γη και στον ουρανό η προφητεία της ταπεινής κόρης. Επίσης έμει μεγαλεί ο δυνατός. Από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε.

Για την Παναγία, αγαπητοί ακροατές, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο την κοίμησή της, τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν παρά μόνο λίγες φράσεις, όπως αυτές «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε» και «Μαστίου σε θύλα σας», «Ευτυχισμένη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Κι όμως για εκείνη μίλησαν οι προφήτες και κήρυξαν οι Απόστολοι, για εκείνη θεολόγησαν οι πατέρες της Εκκλησίας και δογμάτισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, εμπνεύστηκαν οι υμνοδοί και οι γεωγράφοι και μελέτησαν οι στοχαστές. Την Παναγία τιμά η Ορθόδοξη Ευσέβεια των Πιστών, αφού αυτή κατέχει κεντρικό και θεμελιώδη ρόλο στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το ιερό πρόσωπό της το ανακαλύπτουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό μόνο με την πίστη και την αγάπη μπορούμε να το πλησιάζουμε, γιατί μόνο η πίστη και η αγάπη μας φανερώνουν κρυμμένες αλήθειες που οι άλλοι δεν βλέπουν και δεν γνωρίζουν, επειδή δεν εμπιστεύονται και δεν αγαπούν. Τα Ευαγγέλια σκέπασαν με τη σιωπή τους όχι μόνο τη ζωή αλλά και το θάνατο της Παναγίας. Ό,τι γνωρίζουμε για το γεγονός του θανάτου της είναι διάφορες παραδόσεις της αρχαίγονης Εκκλησίας που διατηρήθηκαν ζωντανές στη χριστιανική πίστη και ευλάβεια. Αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, αφού έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η Παναγία, με την ταπεινή, σιωπηλή και αθόρυβη παρουσία της, έμεινε διακριτικά στο περιθώριο της δημόσιας δράσης του Χριστού. Εξαφάνισε την ατομικότητά της για να φανεί το φως του Χριστού. Έγινε ο προβολέας που φωτίζει το κέντρο της ζωής και της ύπαρξής μας, την αιτία και το μοναδικό σκοπό των πάντων. Κάθε λόγος για το πρόσωπό της είναι εγκομιαστικός και δοξολογικός, βαθύτατα θεολογικός, πυκνός και δισερμήνευτος. Η Παναγία διέσωσε την εικόνα του Θεού μέσα στην ανθρώπινη φύση, γι' αυτό και το πρόσωπό της είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Όταν επιχειρούμε να εμβαθύνουμε με φόβο Θεού, δέος και προσευχή στο μυστήριό της, επαληθεύουμε το λόγο του υμνοδού «Πάντα υπερένεια, πάντα υπερένδοξα». Ο θάνατός της υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε να μην μπορεί να ονομάζεται θάνατος, αλλά κοίμηση, μετάσταση, εκδημία ή ενδημία προς Κύριο. Αλλά κι αν ακόμα τον ονομάσουμε θάνατο, τότε είναι θάνατος ζωηφόρος, είναι αρχή μιας δεύτερης ύπαρξης της αιώνιας. Γιατί δεν μπορεί να ονομάζονται νεκροί Άγιοι, πόσο μάλλον η Παναγία, οι οποίοι Άγιοι αποτελούν τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, αφού η κεφαλή και η απαρχή τους, ο Χριστός, είναι όχι μόνο ζωντανός αλλά και ζωοδότης. Το βιολογικό τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας δεν είναι χωρισμός αλλά ένωση. Δεν προκαλεί οδύνη αλλά χαρά. Δεν είναι απελπιστική διάλυση αλλά ελπίδα και βεβαιότητα άφθαρτης ζωής. Γι' αυτό τα δάκρυα και ο δυνατός πόνος του προσωρινού χωρισμού του θανάτου, η πικρή αίσθηση της φυσικής απουσίας των ανθρώπων που αγαπάμε όταν φεύγουν από κοντά μας, στην περίπτωση του θανάτου της Παναγίας μεταβάλλονται στη μεγάλη χαρά της ζωντανής παρουσίας. Παρουσίας της Παναγίας ανάμεσά μας, αφού γνωρίζουμε ότι εντικοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπες Θεοτόκε. Στο πρόσωπο της Παναγίας οι μεγάλοι πατέρες, θεολόγοι και υμνοδοί της Εκκλησίας βλέπουν ό,τι πιο εκλεκτό, λαμπερό, καθαρό και όμορφο έχει να παρουσιάσει η ανθρώπινη φύση μπροστά στο Θεό. Όμως παρόλο το μεγαλείο της αγιότητας και της Θείας Χάριτος που ακτινοβολεί, δεν πάβει να είναι και εκείνη ένας άνθρωπος όπως εμείς. Όταν λοιπόν ατενίζουμε την εικόνα της, δεν ελπίζουμε μόνο στο Θεό αλλά και στον άνθρωπο, γιατί η μορφή της μας λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πτώσεις, πάθη, λάθη, ενοχές, αδιέξοδα και αμαρτίες. Είναι και πάλι για ανόρθωση και ανακαίνιση, προσπάθεια για κάθαρση και αρετή, αγώνας για διόρθωση και τελείωση, πείνα και δίψα για αλήθεια, αγάπη και ζωή. Γι' αυτό ας συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε ένα δαιμονικό ψέμα κάθε φορά που παραμορφώνουμε αυτό που είμαστε και ξεχνάμε αυτό που πρέπει να γίνουμε. Αγαπητοί ακροατές, η ύπαρξη και η ζωή της Παναγίας,
αποδεικνύει ότι στο σχέδιο της σωτηρίας ο Θεός θέλει και ο άνθρωπος μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Όταν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αγάπη του Θεού και απελευθερωθεί από τα βασανιστικά ερωτήματα για το πώς και το γιατί, πλησιάζει την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού.

Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στο κέντρο της ευσέβειας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ως συνέτειος του αγιασμού ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ήταν άνθρωπος η Παναγία, παρατηρεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και μέτοχος σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους. Δεν κληρονόμησε όμως την ίδια νοοτροπία, ούτε παρασύρθηκε από την τόσο μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή, αλλά νίκησε την αμαρτία και έδωσε τέλος την κακία, αφού αντιστάθηκε στη φθορά της φύσης μας. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή, σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο μόνο Θεό. Και έτσι, έχοντας ξεπεράσει όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, δεν σταμάτησε παρά αφού ενώθηκε με τον καθαρό Θεό η καθαρή. Ο δε Άγιος Ιουλιανός γράφει πως η Θεομήτωρ, αν και γεύθηκε μεγάλες θλίψεις, ποτέ δεν αμάρτησε ούτε καν με το λογισμό της. Η ζωή της Θεοτόκου ήταν άκρος αυξητική, αγγελική, ανώτερη των ειδονών, των αισθήσεων, από την υπιακή της ηλικία. Ήταν αληθινά η πρώτη ασκήτρια και ησυχάστρια, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και αγωνιζόταν με ληστείες και προσευχές και με κάθε είδους ασκήσεις, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μάλιστα, ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, μας πληροφορεί ότι φαίνονται ακόμα και σήμερα πάνω στα μάρμαρα της Αγίας Σιών, εκεί όπου βρισκόταν το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τα κυλώματα από τα γόνατά της, ως αποτυπώματα του πλήθους των γονικλησιών της, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη του Κυρίου, καθώς και το μέρος όπου κοιμόταν λίγο πάνω σε μια πέτρα. Τα ίδια αναφέρουν και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μοναχός Επιφάνιος το λόγο του, βίος της Θεοτόκου, ο οποίος και συμπληρώνει πως η άχραντος Παρθένος απελάμβανε πολύ τιμή εν ζωή ακόμα από όλους τους ανθρώπους και δεν τολμούσε κανένας άρχοντας των Ιουδαίων ή των ειδωλολατρών να πει κάτι κακό για αυτήν ή να πλησιάσει στο σπίτι όπου έμενε. Γιάτρευε δε πολλούς ασθενείς, ελευθέρωνε από ακάθαρτα πνεύματα πολλούς, έκανε ελεημοσύνες και φρόντισε τους φτωχούς και τις χείρες. Σώζεται και η περιγραφή της μορφής και του παραστήματος της Παναγίας μας, πολύτιμη για την απεικόνισή της στην ιερή τέχνη της αγιογραφίας, μια και οι πιστοί ζωγράφιζαν και τιμούσαν με εικόνες τη μητέρα του Θεού ήδη από τον 1ο και το 2ο αιώνα. Στο κείμενο του, Επιφάνιος ο Αγιορείτης μας λέει ότι το ήθος της Παναγίας μας ήταν πολύ σεμνό. Ήταν ολιγόλογη, ευπροσίγωρη, ταπεινή, απλή, τιμούσε κάθε άνθρωπο σε τρόπο ώστε όλοι να θαυμάζουν τα λόγια και τις πράξεις της. Είχε δε και υπερβάλλουσα ταπείνωση, γι' αυτό και επέβλεψε σε αυτήν ο Θεός, όπως και η ίδια μαρτύρησε μεγαλύνοντας τον Κύριο στη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Ο Άγιος Ιουλιανός ο Αθωνίτης, γνωστός για τη βαθιά ευλάβειά του προς τη Θεοτόκο, γράφει: «Καθώς απέραντος και ακατάληπτος υπήρξε η αγάπη της Παναγίας, έτσι απέραντος ήταν και ο πόνος της και ακατάληπτος μένει για μας, γιατί λίγη είναι η αγάπη μας για το Θεό και τους ανθρώπους». Όσο αγαπά η Παναγία όλους όσους φυλάγουν τις εντολές του Χριστού και πόσο λυπάται και θλίβεται για εκείνους που δεν μετανοούν. Στην Παναγία μας λοιπόν ας δώσουμε και εμείς τη χαρά της εν Χριστώ ζωής και μετανοίας μας. Ας γίνει η ζωή μας ταπεινός υμνητής των μεγαλείων της με τη χάρη του Υιού της. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είναι αδύνατο να ολοκληρώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις την υμνοδία, την ευχαριστία και τη δοξολογία που αξίζει στην πλατιτέρα των ουρανών. Και ας την παρακαλούμε να μην πάψει να πρεσβεύει για την πατρίδα μας και για όλους τους λαούς της γης, να γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίω τον μόνο αληθινό Θεό, τον οποίο εκείνη για την υπερβάλλουσα καθαρότητά της αξιώθηκε να περιβάλλει μέσα στα παρθενικά της πλάχνα. Ναι, ο γλυκητάτη και πράγμα και όνομα Μαριάμ. Αυτές είναι λέξεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, με τις οποίες, αγαπητοί ακροατές, κλείνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ας έχουμε τις πρεσβείες της Παναγίας μας.
Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά, αγαπητοί ακροατές, όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά μείνατε κοντά μας, μας ακούσατε και μας τηλεφωνήσατε. Να ανανεώσουμε και τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου, ιδούγαρα αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών.

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

0: διάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Μέσα στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, προσπαθούμε και αποτολμούμε ένα ταξίδι στα διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου υπάρχουν ιερά προσκυνήματα και θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μέρη, τόποι, χωρία, όπου η χάρις της Θεοτόκου είναι εμφανής, πασίδηλη, έκτυπη. Από τα βόρεια της Ελλάδος μέχρι τον νότο, παντού υπάρχουν τέτοιες νησίδες χάριτος και ευλογίας. Σε μία τέτοια νησίδα ή μάλλον σε ένα τέτοιο νησί ερχόμαστε για νοερό προσκύνημα σήμερα. Το νησί αυτό βρίσκεται νοτίως της Πελοποννήσου και δεν είναι άλλο από το χαριτόβρητο νησί των Κυθήρων. Εκεί στέκει ο θρόνος της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, η θαυματουργή εικόνα της, η οποία έγινε και θαυμαστός γνωστή. Σε έναν ερημότοπο του νησιού που ήταν σχεδόν δασωμένος από μυρτιές και βοσκότοπος για τα ζώα των χωρικών, πήγαινε συνήθως στο χώρο αυτό κάποιος ευλαβής βοσκός. Μια μέρα οδηγήθηκε στον τόπο από κάτι που είδε στον ύπνο του. Εκεί βρισκόμενος άκουσε μια ώρα τη φωνή η οποία του έλεγε τα εξής: «Αν με ζητήσεις, εδώ κοντά βρίσκεις και την εικόνα μου και είναι καιρός που βρίσκομαι εδώ για να δώσω βοήθεια σε τούτο τον τόπο». Συγκινημένος ο πιστός προσπάθησε να διαπιστώσει το ποιος του μίλησε και κάνοντας το σημείο του σταυρού είπε περίπου: «Κυρία και δέσποινα, μην αργήσεις να μου φανερώσεις αν είναι θέλημά σου την φωνή τούτη όπου ήκουσα το τι ακριβώς σημαίνει». Τότε κινήθηκε λίγο σαν να γύρευε το ποθούμενο δεξιά και αριστερά και αμέσως βλέπει εντός μυρτιάς εικόνα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο και με συγκίνηση, χαρά και ευχαριστία προσκύνησε την ιερή εικόνα. Στη συνέχεια ευπρέπησε τον τόπο και με όποια μέσα διέθετε έκτισε μικρό και απέριτο ναίσκο και τοποθέτησε εντός την εικόνα την οποία ο ίδιος ονόμασε Μυρτιδιώτισσα επειδή την βρήκε ανάμεσα στις μυρτιές. Ποια είναι όμως η προϊστορία της εικόνος που βρήκε ο ευλαβής βοσκός? Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι στον χώρο αυτό υπήρχε παλαιότερα ναός. Ήταν λοιπόν ένας χώρος ιερός, αλλά ανθρωπίνος είχαν χαθεί τα ιστορικά ίχνη του. Όχι όμως και από την Παναγία που υπέρκειται του κόσμου, που υπέρκειται της ιστορίας, η οποία γνωρίζει όλο το παρελθόν και ενεργεί με πρόγραμμα, φρόνηση και σύνεση υπέρ της Εκκλησίας, του Υιού της και των πιστών. Ο τρόπος ευρέσεως μιας τέτοιας εικόνος προδηλώνει και την δική της θέληση για την δημιουργία πνευματικού φάρου στα Κύθυρα. Ο άνθρωπος αυτός, ο βοσκός, ο ευλαβής, συνδέθηκε πλέον με τον χώρο και την Παναγία. Φυσικά το γεγονός αυτό το έμαθαν και άλλοι, και μάλιστα ότι ένας βοσκός, ένας συντοπίτης, είχε εγκαταλείψει τις βιωτικές μέρημνες, τις καθημερινές του ασχολίες, και είχε προσέλθει για να φροντίζει αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ο χωρικός έκτισε κελί και κατοίκησε στον χώρο. Σιγά σιγά η φήμη της ευρέσεως πήρε μεγάλες διαστάσεις και έρχονταν πιστοί, και συνδέθηκε ο τόπος αυτός, όπως ήταν φυσικό, με πλήθος ιάσεων και άλλων ευεργεσιών. Παράλληλα, οι όποιες προσφορές χρησίμευσαν στο να διευρυνθεί ο ναίσκος, αφού και η φήμη της εικόνος και των θαυμάτων ξεπέρασαν το νησί των Κυθήρων, και πλέον από άλλα σημεία έφθαναν άνθρωποι για να προσκυνήσουν την θαυματουργικά ευρεθήσα εικόνα. Τα της ευρέσεως που περιγράψαμε συνέβησαν τον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα ευρέσεως αλλά και πανηγύρεως για την ιερά εικόνα. Στην συνέχεια, στα μετέπειτα χρόνια, ένας ευλαβής μοναχός, ο Λεόντιος, αφιερώθηκε και αυτός στον συγκεκριμένο και ευλογημένο τόπο. Μεγέθυνε κατά πολύ τον ναό, έκτισε πολλά κελιά και έτσι δημιουργήθηκε η Ιερά Μονή. Εκείνο όμως που στη συνέχεια κατέστησε την Παναγία Μυρτιδιώτισσα των Κυθήρων προσκύνημα πανελλαδικό, και όχι μόνο, ήταν η θεραπεία ενός παραλίτου. Ο ευλαβής χωρικός Θεόδωρος Κουμπιανός είχε μια μεγάλη ευλάβεια προς την Παναγία. Είχε ιερή συνήθεια 40 ημέρες μετά την κίνηση της Θεοτόκου, η μέρα που είναι 24 Σεπτεμβρίου, η μέρα ευρέσεως της εικόνος, να πηγαίνει με οικείους συγγενείς και φίλους στην Ιερά Μονή, στο προσκύνημα δηλαδή, και να πανηγυρίζει το γεγονός της ευρέσεως. Ένα 40 ημέρο μετά την κίνηση της Θεοτόκου. Φαίνεται ότι αυτός κατεξοχήν θέσπισε την μεγάλη αυτή πανηγυρική εκδήλωση. Μετά από κάποια χρόνια, ο χωρικός αυτός, ο Θεόδωρος Κουμπιανός, αρρώστησε και έμεινε παράλυτος στο κρεβάτι. Με την προτροπή του, οι δικοί του συνέχισαν να πηγαίνουν στην ετήσια πλέον πανήγυρη. Κάποια χρονιά, μέσα στα χρόνια της παραλυσίας του, του γεννήθηκε η επιθυμία να πάει έστω και ως ασθενής, και παρακάλεσε να τον πάρουν σηκωτό με το κρεβάτι για να δει την ιερή εικόνα και να ζήσει προσευχόμενος την πανήγυρη για μια φορά ακόμα, ίσως την τελευταία της ζωής του. Παρά τις όποιες δυσκολίες, οι συγγενείς δεν θέλησαν να τον δυσαρεστήσουν. 4 εναλλάξ τον μετέφεραν από το χωριό στο ναό της Μυρτιδιωτίσσης. Εκεί, εμπρός στην εικόνα, συγκινημένος, ζήτησε έλεος και χάρη από αυτήν προς την οποία είχε άπειρη την αγάπη, και η οποία είχε άπειρη την χάρη και την δύναμη για να τον γιατρεύσει. «Μη μου παραβλέψεις», είπε ο Θεόδωρος, «τους στεναγμούς και το βάρος της μακράς μου ασθενίας και τους ανυπομόνητους πόνους». Καθώς προσευχόταν εν μέσω κατανήξεως και πόνων. Ενώ ετελεί το Αγρυπνία με πολλούς ιερείς και ψαλτάδες, Και ενώ ψαλόταν η ακολουθία και ο λαός συμμετείχε, συνέβη ένα όντως πρωτοφανές γεγονός. Κάποιος πιστός εξήλθε για λίγο από τον ναό, όταν επέστρεψε ανήσυχος και μετά βίας, διότι φώναζε με φοβισμένο ύφος προς το εκκλησίασμα. «Αδελφοί, παρέξω μου φάνηκε πως άκουσα θόρυβο από το μέρος της θαλάσσης, σαν να έρχονται προς τα εδώ». Το προσκύνημα είναι πλησίον της θαλάσσης και κατά περιόδους ήρχονταν κουρσάροι πειρατές. Αμέσως εξήλθαν και κάποιοι άλλοι προς εξακρίβωση των λεγόμενων του πιστού. Με ταραχή γύρισαν και είπαν ότι μάλλον ναι, υπάρχει επιδρομή σαρακινών βαρβάρων. Όπως ήταν φυσικό, πάρα αυτά άφησαν την ακολουθία και ξεχύθηκαν προς τους γύρω λόφους για να προφυλαχθούν, ενώ εντός του ναού παρέμεινε κρεβατωμένος ο παράλυτος Θεόδωρος, χωρίς να γνωρίζει τι συνέβαινε ακριβώς μέσα στην σύγχυση και τον πανικό που ακολούθησε. Κατανοητό ότι έφυγαν και οι ιερείς και τα παιδιά του. Προβάλλει λοιπόν εδώ το ερώτημα: άφησαν τα παιδιά τον πατέρα σε τέτοια δύσκολη στιγμή? Φαίνεται όμως ότι πράγματι προέχει το αίσθημα της επιβιώσεως και της αυτοσυντηρήσεως περισσότερο από την αγάπη και από τον σεβασμό προς τον πατέρα. Εκείνη τη στιγμή, σαν απελπισμένος ο Θεόδωρος και εγκαταλελειμμένος από ανθρώπινη βοήθεια, προσευχήθηκε αναλυμμένος σε δάκρυα προς την δέσποινα του κόσμου, και αφού πλέον είχε συνειδητοποιήσει περί τίνος επρόκειτο, ζήτησε απεγνωσμένα να μην πέσει στα χέρια αθέων βαρβάρων τώρα στο τέλος της ζωής του. Τότε ξαφνικά του φάνηκε σαν κάποιος να του είπε: «Σήκω και εσύ και φύγε». Και ό του θαύματος, ως αν να μην ήταν παράλυτος, σάλεψε από το κρεβάτι, σηκώθηκε και εξερχόμενος από το ναό άρχισε σιγά σιγά να τρέχει, και μένοντας εκστατικός νόμιζε ότι έβλεπε όνειρο. Αφού συνειδητοποίησε ο πρώην παράλυτος το τι είχε συμβεί και ότι τώρα πλέον είναι υγιής από την επέμβαση της Θεοτόκου, την ευχαρίστησε και άρχισε να φωνάζει τα παιδιά, τους συγγενείς και τους φίλους να επιστρέψουν ξανά στο ναό, ότι δεν έρχονται πειρατές και ότι το έλεος της Κυρίας των Αγγέλων τον θεράπευσε. Αρχικά, ενώ φώναζε, καμιά απάντηση. Επικρατούσε παντού απόλυτη σιγή. Πράγματι, με ό,τι άκουγαν όσοι ήσαν πλησιέστερα, θα τα είχαν επίσης χαμένα. Στο μεταξύ, οι έντονες φωνές του πρώην παραλίτου έγιναν από κάποιους δεκτές και δειλά-δειλά επέστρεψαν από τους γύρω λόφους, και φυσικά δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η όλη ταραχή της νύχτας μπρος στο εξαίσιο θαύμα υποχώρησε και μεταβλήθηκε σε χαρά και δοξολογία προς τον Θεό και ευχαριστία προς την αϊπάρθενο δέσποινα. Έτσι συνέχισαν την ακολουθία με ανίποτη ευφροσύνη και αγαλίωση. Εξυπακούεται ότι με αυτόν τον τρόπο θέλησε η Παναγία, για την τόση ευλάβεια και προσήλωση που είχε προς το πρόσωπό της επί τόσα χρόνια ο παράλυτος, να του χαρίσει επιτέλους την ποθητή υγεία.

περιδιαβαίνοντας νοερά, αγαπητοί μου αδελφοί, τους τόπους και τα προσκυνήματα όπου με τη χάρη της έχει επισφραγίσει η Θεοτόκος, βρισκόμαστε στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο νησί των Κυθήρων. Εκεί όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης. Μία εικόνα που είναι κατά πρώτον θαυματουργή, διότι ίασε τον Θεόδωρο Κουμπιανό, έναν αφιερωμένο στη χάρη της, αλλά παράλυτο επί πολλά έτη. Μία εικόνα επίσης θαυματουργική, διότι βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο. Αυτή η εικόνα, ή μάλλον η χάρη της Παναγίας, μέσω της εικόνας θεράπευσε τον παράλυτο Θεόδωρο, ο οποίος την διακονούσε και την υπηρετούσε επί πολλά έτη, μέχρι που τον κατέβαλε και τον απέθεσε κλινήρι στο κρεβάτι του πόνου. Η Παναγιά όμως θεράπευσε τον πιστό της δούλο, και εκείνος γεμάτος ευγνωμοσύνη προς εκείνη στεκόταν ακίνητος φρουρός στο προσκύνημά της, στο ναό της, στην εικόνα της στα Κύθυρα. Ο θεραπευτής Θεόδωρος ευγνωμονούσε ισόβια την Παντάνασα και κατέτος στην Πανήγυρη 24 Σεπτεμβρίου διακονούσε την χάρη της και πρωτοστατούσε. Το θαύμα της θεραπείας του ως εκ της φύσεώς του και του τρόπου που συνέβη πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ταυτίστηκε με την εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης και έτσι το προσκύνημα στα Κύθυρα έγινε πανελλαδικός γνωστό και έλκυσε πολλούς προσκυνητές εντός και εκτός Ελλάδος. Το πόσοι ψυχικά αφυπνίστηκαν, εξομολογήθηκαν και ανακλήθηκαν στην ηθική τάξη της ζωής είναι πραγματικά ασύλληπτο. Μέχρι σήμερα, όπου ακούγεται γραπτά ή προφορικά το θαύμα αυτό, κατασυγκινεί, προβληματίζει, ενισχύει την πίστη και οδηγεί στην Εκκλησία του Χριστού. Πολύ αργότερα, ο ναός του προσκυνήματος στο νησί κτίστηκε μεγαλοπρεπέστερος, εντυπωσιακός, σε αρχιτεκτονικό ρυθμό βασιλικής. Το υψηλό κοδωνοστάσιο προσδίδει στο όλο οικοδόμημα ιδιαίτερη ξεχωριστή λαμπρότητα. Η χαριτόβρητη και πάνσεμνη εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, το ανεκτίμητο και πολύτιμο κοιμήλιο και κάφημα των Κυθυρίων περιβάλλεται με χρυσή επένδυση, ή αλλιώς όπως λέγεται με χρυσό πουκάμισο, το οποίο κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε το έτος 1837 με ποικίλες παραστάσεις και κείμενα από την γραφή και την υμνολογία της Εκκλησίας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου παραμένουν στα εκεί προσκτήσματα ντόπιοι αλλά και προσκυνητές από άλλα μέρη. Την παραμονή αυτή την ονομάζουν δεκαπεντισμόν και η Παγκυθυριακή Πανήγυρη προς τιμήν της Ευρέσεως στις 24 Σεπτεμβρίου τελείται με αμύωτο πνευματικό ενδιαφέρον. Ως γνωστόν, η εικόνα της Μυρτιδιωτήσης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι ιδιαιτέρως γνωστή και ευλαβείται από πολλούς. Η τοπική μας εκκλησία, η Εκκλησία του Πειραιά, σεμνύνεται και καυχιέται ότι έχει ναό στη χάρη της και προς τιμήν της
στην είσοδο του μικρολίμανου.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, κάνοντας αυτό το νοερό προσκύνημα, αυτό το πνευματικό ταξίδι σε μέρη και τόπους της Ελλάδος, εντός και εκτός, όπου υπάρχουν αυτά τα περίπιστα κοιμήλια, οι ζωντανές, οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Νιώθουμε την πίστη μας όχι ιστορική, αλλά ζωντανή. Μία πίστη όχι παρελθοντική, αλλά πίστη εδώ και τώρα. Ζωντανή και καύχημα όλων μας. Στη χάρη λοιπόν της Παναγιάς, που κρατά αυτή την πίστη άσβεστη μέσα στην καρδιά μας, σας αφήνουμε, ή μάλλον σας εμπιστευόμαστε, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Κρυάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Βρισκόμαστε στον μήνα της Παναγίας. Και η Παναγία είναι πραγματικά ένα ποτάμι μέσα στην έρημό μας. Είναι η δροσιά μέσα στην πνευματική, την εσωτερική ξηρασία μας. Είναι εκείνη που φροντίζει την σωτηρία του καθενός από εμάς. Και γι' αυτό δεν θα μπορούσε η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και επικοινωνία να μην είναι αφιερωμένη σε εκείνην. Ό,τι και να πει ο καθένας από εμάς για την Παναγία είναι ελάχιστο, είναι πολύ λίγο. Και αυτό που μας έδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν αυτό το οποίο βίωναν, αυτό το οποίο ένιωθαν. Και πολλές φορές αυτό που βιώνεις, αυτό που νιώθεις, δεν έχεις λόγια για να μπορέσεις να το περιγράψεις, για να μπορέσεις να το εκφράσεις. Θα δούμε όμως τι πραγματικά είναι η Παναγία μέσα από αυτό που μας δίνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μέσα στο Ευαγγέλιο. Θα δούμε τι πραγματικά είναι η Παναγία για τον καθένα από εμάς, από αυτό το οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας ως εμπειρία τους καταθέτουν. Έχει γίνει το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο καθορίζει την πορεία της ανθρωπότητος, καθορίζει την σωτηρία του καθενός από εμάς. Έγραφε κάποιος ότι τη στιγμή του Ευαγγελισμού τα πάντα σιώπησαν περιμένοντας να ακούσουν την απάντηση της Παναγίας. Τα πάντα σιώπησαν, γιατί η ανθρωπότητα, η κτήση δεν περίμενε τίποτε άλλο παρά αυτή την απάντηση αυτού του νεαρού κοριτσιού. Εκείνη τη στιγμή του Ευαγγελισμού ένιωθες ότι η Παναγία είχε στεκόταν ενώπιον του Θεού και ενώπιον όλης της ανθρωπότητας. Μεγάλη ευθύνη, βαρύτατος ο Σταυρός. Από ποια θέση μίλησε η Παναγία? Από ποια θέση άκουσε τη φωνή του Θεού? Σε ποια θέση δέχτηκε τη συνεργασία του Θεού? Από τη θέση της καθαρότητάς της, από τη θέση της παρθενίας της, από τη θέση της πίστεως, από την θέση της προσευχής, από την θέση της βαθιάς ταπεινώσεως. Αυτή είναι η θέση από την οποία ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει τον Θεό και να υπακούσει σε Αυτόν. Αυτή είναι η θέση. Πολλές φορές λένε πού, στο σπίτι. Η παράδοση μας λέει ότι στην πηγή της περιοχής συναντά η Παναγία τον Άγιο Άγγελο. Αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία όσο η θέση, η κατάσταση της ψυχής της Παναγίας μας. Λέμε πολλές φορές δεν τον ακούω τον Θεό. Μα πώς να τον ακούσεις τον Θεό όταν δεν είσαι στην ταπείνωση, από τη στιγμή που διαρκώς σαν σιρήνα ο εγωισμός σου ουρλιάζει? Πώς να ακούσεις τον Θεό όταν δεν είσαι στη θέση της πίστεως? Πώς να τον ακούσεις τον Θεό όταν δεν έχεις ασκηθεί και δεν έχεις καλλιεργηθεί στην πορεία της προσευχής? Εκεί που του μιλάς και σου μιλάει. Εκεί που σε ακούει και τον ακούς. Πώς είναι δυνατόν να τον ακούσεις τον Θεό? Δεν τον έχω δει τον Θεό, μα πώς να τον δεις τον Θεό? Η πίστη, η ταπείνωση, η προσευχή είναι η όραση που μπορεί ο άνθρωπος να δει τον Θεό. Η Παναγία μας λοιπόν από αυτή την θέση ακούει τον Θεό και με αυτή την κατάσταση δέχεται να συνεργαστεί με εκείνον για την σωτηρία του ανθρώπου. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει, κινούμενος από την χάρη του Θεού, αυτά τα οποία μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο για τη Θεοτόκο, για την Παναγία μας, είναι ελάχιστα, αλλά αρκούν. Γιατί πραγματικά δεν φτάνει πορεία μιας ζωής για να σπουδάσεις, για να μελετήσεις, για να εμβαθύνεις σε μία και μόνο λέξη του Ιερού Ευαγγελίου. Σε μία και μόνο λέξη. Μέσα στη λέξη κρύβεται αυτή η απεραντοσύνη του Πνεύματος. Και γι' αυτό, ενώ λίγα λέγονται, πολλά φαίνονται. Λέει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ότι η Παναγία φεύγει, λέει, φεύγει για να πορευθεί στην ορεινή Ιουδαία. Να πορευθεί στην ορεινή Ιουδαία, να πάει να συναντήσει την Ελισάβετ. Και επορεύθη εις την ορεινή με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα. Δηλαδή μας δείχνει ότι η Παναγία μας άρχισε να ορειβατεί, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. Και πραγματικά ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος συλλαμβάνει με την ψυχή του τον Χριστό, από εκείνη ακριβώς τη στιγμή της σύλληψης αρχίζει η σταυρική ορειβασία του και η αναστάσιμη περπατησιά του. Αρχίζει να ανεβαίνει. Όταν συναντήσεις τον Θεό αρχίζεις να ανεβαίνεις, να σκαρφαλώνεις, να ορειβατείς. Ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό πέφτει. Ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό βυθίζεται. Ο άνθρωπος με τον Θεό ανεβαίνει. Ο άνθρωπος με τον Θεό ανυψώνεται. Και όταν έφτασε στο σπιτικό του Αγίου Ζαχαρίου και της Αγίας Ελισάβετ, πήγε μέσα στο σπίτι και την αγκάλιασε την Ελισάβετ. Και τότε, όταν δέχτηκε τον χαιρετισμό της Παναγίας, η Ελισάβετ σκύρτησε, λέει, το βρέφος στην κοιλιά της και γέμισε με πνεύμα Άγιον η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Ο χαιρετισμός της Παναγίας. Η φωνή της Παναγίας είναι εκείνη που κάνει την ψυχή να σκυρτήσει, είναι εκείνη η οποία κάνει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει. Ας θυμηθούμε ένα γεγονός από την ζωή ενός Αγίου μας που αξίζει πραγματικά να μελετήσουμε τον βίο του και να σπουδάσουμε τα κείμενα, ιδίως τα προσευχητικά, τα οποία μας άφησε ως κληρονομιά πνευματική του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Βλέπεις μέσα από την προσευχή του αυτή την τόσο λεπτή, την τόσο τρυφερή, την τόσο φωτεινή, την τόσο δυνατή σχέση που είχε με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους. Ο Άγιος Σιλουανός ήταν ένα δύσκολο παιδί και ένας σκληρός έφηβος. Σκληρός έφηβος, πόση σκληρότητα και αγριότητα μπορεί να βγει μέσα από τον άνθρωπο την περίοδο της εφηβείας, όταν είναι αδιαχείριστες οι εσωτερικές του καταστάσεις. πώς να κρατήσεις έναν χήμαρο, πώς να κλείσεις ένα ηφαίστειο μέσα στο οποίο κοχλάζει η λάβα της εφηβείας, η λάβα της ζωής. Σκληρός, έπεφτε σε καταστάσεις πολλές. Είχε έναν πατέρα Άγιο που προσευχόταν και τον στήριζε. Και κάποια στιγμή είδε ότι από το στόμα του βγήκε ένα φίδι και ανατρίχιασε το παιδί. Και ένιωσε ακριβώς πάνω του μια γυναικεία μορφή, η οποία του είπε: «Ανατρίχιασες παιδί μου?» «Πώς να μην ανατριχιάσω?» απάντησε. Και τότε ακούει: «Κι εγώ έτσι νιώθω με τον τρόπο της δικής σου ζωής». Και τότε κατάλαβε ότι αυτή που είδε ήταν η Παναγία. Το νιώσε. Σκύρτησε με τη φωνή της Παναγίας η καρδιά του. Ανακατεύτηκε το είναι του. Συνειδητοποίησε την κατάστασή του. Και από εκεί, από τη φωνή της Παναγίας, ξεκινά, γίνεται η έναρξη, η αφετηρία της μετάνοιάς του. Της μετάβασής του από την αγριότητα στην αγιότητα. Η φωνή της Παναγίας. Πόσο μπορεί πραγματικά να αλλάξει ριζικά τον άνθρωπο, να αλλάξει τα πάντα μέσα στον άνθρωπο. Όσοι άκουσαν τη φωνή της, εκείνη τη στιγμή ένιωσαν ότι ό,τι μέχρι τότε είχαν ζήσει ακυρώνεται και ισοπεδώνεται, ό,τι αμαρτητικό είχαν ζήσει, και ένιωσαν με την φωνή της Παναγίας την προσωπική τους, την πνευματική τους αναγέννηση. Σκύρτησε το βρέφος στην κοιλιά της Ελισάβετ, σκυρτά η ψυχή, η συνείδηση του ανθρώπου από την παρουσία και από τον λόγο της Παναγίας. Είναι γεγονός ότι η Παναγία έχει έρθει και έχει στην ζωή μας και έχει μιλήσει στην ψυχή μας. Κάποιοι ένιωσαν, κάποιοι κατάλαβαν, κάποιοι κατανόησαν, κάποιοι συναισθάνθηκαν, αρκετοί μετανόησαν, κάποιοι άλλοι δεν έδωσαν σημασία, κάποιοι άλλοι θέλησαν να προσπεράσουν. Το βέβαιο όμως είναι ότι η δική της η αγάπη μας επισκέπτεται, ότι η δική της η αγωνία για τη σωτηρία μας μας μιλά. Αυτό είναι το βέβαιο. Σκύρτησε το βρέφος στην κοιλιά της Ελισάβετ, όπως σκυρτά και η ψυχή που νιώθει και που ακούει, που νιώθει την παρουσία και ακούει το λόγο της. Και η Ελισάβετ εκείνη τη στιγμή προφητεύει: «Ευλογημένη είναι η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Δεν είχε ξαναδεί την Θεοτόκο, συγγενής ήταν. Όμως εκείνη τη στιγμή δεν μιλά η ίδια. Μιλά ο ίδιος ο Θεός. Μιλά ο Θεός. Τι σπουδαίο, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να κατοικήσει ο Θεός μες στον άνθρωπο. Και να αρχίσει να μιλά ο Θεός μέσα από σένα. Δεν το ζήσε αυτό ο Ζαχαρίας όταν έμαθε για την σύλληψη και για την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου? Δεν προφήτευσε ο Ζαχαρίας? Τι σπουδαία ζευγάρια είναι αυτά, Ιωακήμ και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Σπουδαία ζευγάρια. Ο ένας μετέδιδε στον άλλον όχι το πάθος του, όχι την αρρώστια του, όχι την γκρίνια του, όχι την ιδιοτροπία του, αλλά τη χάρη του Θεού. Μίλησε ο Θεός μέσα από τον Ζαχαρία, προφητεύοντας το ποια θα είναι η πορεία του Τιμίου Προδρόμου. Μιλά ο Θεός μέσα από την Αγία Ελισάβετ, δείχνοντας ποια είναι η μητέρα του Θεού. και βλέπουμε ότι λέει τη βαθιά ταπείνωση που είχε και η Ελισάβετ, λέει «και πόθεν μη τούτο, ή να έλθει η μήτηρ του Κυρίου μου πρόσμε, ως εγένειο τη φωνή του ασπασμού εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσεν την κοιλία μου». Πώς είναι δυνατόν να έρθει η μητέρα του Κυρίου σε μένα? Δεν έβλεπε εκείνη τη στιγμή τη συγγένεια. Δεν έβλεπε εκείνη τη στιγμή το γνωστό πρόσωπο της Μαριάμ. Με τη χάρη του Θεού, με το πνεύμα, με τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, δεν βλέπεις το πρόσωπο του ανθρώπου. Δεν βλέπεις την επιφάνεια, αλλά βλέπεις άλλα πράγματα. Όταν σε φωτίζει ο Θεός, άλλα πράγματα βλέπεις. Ας θυμηθούμε τους Αγίους, τους γεροντάδες, που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίσαμε, είδαμε και ακούσαμε. Όταν πήγαινες, δεν σου έλεγαν ποτέ κάτι για το πρόσωπό σου. Αν σε γνώριζαν, αν σε θυμήθηκαν, αν σε είχαν ξαναδεί. Αλλά σου έλεγαν αυτά τα βαθιά, τα κρυφά. Αυτά που πολλές φορές και εσύ ο ίδιος δεν ήθελες να κοιτάξεις, δεν τολμούσες κατάματα να τα δεις. Η χάρις του Θεού πληροφορεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος βλέπει πλέον το βάθος. Βλέπει πλέον αυτό που δεν φαίνεται και αντιλαμβάνεται αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό. Εκείνη τη στιγμή η Ελισάβετ δεν έβλεπε το γνωστό πρόσωπο της εξαδέλφης της, αλλά εκείνη τη στιγμή έβλεπε τη μητέρα του Θεού. Με τη χάρη του Θεού άλλα πράγματα βλέπεις. Έβλεπε τη μητέρα του Θεού και σκύρτησαν τα πάντα μέσα της και λέει, διευκρινίζει, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Όταν μιλά ο Θεός, όταν μιλάει η Παναγία, τότε τα σκυρτήματα είναι σκυρτήματα ειρήνης και αγαλίασης, γιατί υπάρχουν και άλλα σκυρτήματα μέσα στον άνθρωπο, μέσα στον καθένα από εμάς. Είναι σκυρτήματα ταραχής, είναι σκυρτήματα σκότους, είναι επαναστάσεις αρρωστημένες. Όμως τα σκυρτήματα τα οποία προκαλεί η γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού, η τρυφερότητα της φωνής της Παναγίας, είναι σκυρτήματα αγαλίασης και ειρήνης. Είναι αυτά τα σκυρτήματα της αγαλίασης και της ειρήνης που μπορούν να θεραπεύσουν τις επαναστάσεις της ταραχής και του σκότους και της έντασης. Αυτά είναι τα σκυρτήματα. Έτσι σκυρτά, αγάλεται, ειρηνεύει, χαίρεται, πανηγυρίζει η ψυχή του ανθρώπου με την παρουσία του Θεού. Η παρουσία του διαβόλου άλλες καταστάσεις δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο. Η παρουσία του Θεού ανοίγει τον άνθρωπο, φωτίζει τον άνθρωπο, ειρηνεύει τον άνθρωπο. Η παρουσία του διαβόλου κλείνει τον άνθρωπο, σκοτίζει τον άνθρωπο, ταράζει τον άνθρωπο. Και όταν ακούει όλα αυτά η Παναγία μας από την Ελισάβετ, εκεί σε άλλο μήκος κύματος υψηλότερο, πνευματικότερο επικοινωνούσε. Δες την επικοινωνία αυτή. Είναι ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο πολύ τακτικά το ακούμε. Οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουμε απ' έξω. Στις θεομητεωρικές εορτές το ακούμε, στις παρακλήσεις, στο μικρό παρακλητικό κανόνα το ακούμε και θεωρούμε ότι είναι απλά μια συνάντηση και μια επικοινωνία των δύο αυτών Αγίων γυναικών, της Αγίας Ελισάβετ και της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου. Όμως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι μια επικοινωνία σε ένα άλλο επίπεδο. Τώρα εδώ, μέσα από τον άνθρωπο, μιλά ο Θεός. Ο Θεός μιλά μέσα από τον άνθρωπο. Και βλέπουμε ότι η Παναγία πώς απαντά. Πώς απαντά η Παναγία στην Ελισάβετ. Εδώ έχουμε ένα ξέσπασμα, ένα ξεχύλισμα ευχαριστίας και δοξολογία στο Θεό. Όταν συναντιούνται δύο άνθρωποι, λέει ο ένας στον άλλον, τι κάνεις, πώς είσαι, τι έγινε, ποια είναι τα νέα σου. Εδώ βλέπουμε την Ελισάβετ να σκυρτά από αγαλίαση, από ειρήνη, και αυτό το σκύρτημα και αυτές οι λέξεις να είναι υποδοχή στη μητέρα του Κυρίου. Υποδοχή είναι. Και βλέπουμε και την Παναγία να ξεσπά σε μία προσευχητική, σε μία δοξολογική οικεσία. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Τι λέει η Παναγία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου. Άλλη αγαλίαση. Αγαλίαση νιώθει η Ελισάβετ μέσα της, αγαλίαση νιώθει η Παναγία. Γιατί έχουν τον Θεό, γιατί έχουν αναπαυθεί στον Θεό. Έχουν αναπαυθεί στον Θεό. Και συνειδητοποιούμε ότι όταν ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο, τότε πραγματικά ο άνθρωπος βιώνει τον παράδεισο. Όλα τα παραδείσια χαρακτηριστικά έχει ο άνθρωπος. Έχει χαρά, έχει δοξολογία, έχει ευχαριστία. Έχει αγαλίαση, έχει ειρήνη. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίασε το πνεύμα μου, γαλίασε, αναπαύθηκε, ειρήνευσε στον Θεό, στο Σωτήρα, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Τι εκφράζει τώρα. Πάντοτε η προσευχή της Παναγίας που τώρα ακούμε των Αγίων είναι ζυμωμένη με την ταπείνωση. Ζυμωμένη με την ταπείνωση. Το αλεύρι, για να φτιάξεις ψωμί, δεν μπορείς να το ζυμώσεις με το πετρέλαιο, αλλά μόνο με το νεράκι. Την προσευχή δεν μπορείς να την ζυμώσεις με τον εγωισμό, παρά μόνο με την ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση τώρα ανοίγει η καρδιά της Παναγίας. Έχουμε ένα άνοιγμα του ψυχικού της κόσμου. Ο Θεός φωτίζει τον Ευαγγελιστή Λουκά και μας αποκαλύπτει τον ψυχικό της κόσμο. Ανοίγεται ο ψυχικός της κόσμος ενώπιόν μας. Τι άλλο θέλουμε να μάθουμε? Τι άλλο θέλουμε? Ανοίγεται μέσα σε μερικές προτάσεις, ανοίγεται μέσα σε μερικές λέξεις το ψυχικό μεγαλείο, ο εσωτερικός κόσμος της Παναγίας. Φαίνεται η δοξολογία, η αγαλίαση, η ειρήνη και η βαθιά ταπείνωση. Αυτό μας αποκαλύπτεται. Αυτό μας αποκαλύπτεται. Και βλέπουμε ότι η Παναγία απαντά ταπεινά στην προσφώνηση της Αγίας Ελισάβετ. Η ταπείνωση είναι η απάντηση των Αγίων. Η ταπείνωση. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Της δούλης του. Τίποτα δεν είμαι. Τίποτα δεν έχω. Ο Θεός επέβλεψεν. Ο Θεός. Και τι κάνει η Παναγία? Μειώνεται. Κάνει μία σμίκρινση στην ύπαρξή της για να μεγαλυνθεί μέσα από εκείνην, για να δοξολογηθεί ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός. Η δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάσε γενναιέ. Προφητεία. Όντως, όσο υπάρχει κόσμος, όσο πορεύεται η ανθρωπότητα, δεν πρόκειται να σταματήσει η ευχαριστία και η τιμή στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Μα πώς το λέει αυτό, θα πει κάποιος, δεν είναι εγωισμός? Όχι. Εδώ μιλά ο Θεός. Εδώ μιλά ο Θεός. Η ίδια πιστεύει ότι θα την θυμούνται και θα τη μακαρίζουν, όχι για αυτό που είναι, αλλά γιατί γέννησε το Χριστό. Γέννησε το Χριστό. Ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Εκείνος είναι το μεγαλείο. Εκείνος είναι το θαύμα. Εμείς τι είμαστε? Αμαρτωλοί και ταπεινοί άνθρωποι, αλλά επέβλεψεν επί την ταπείνωση. Έσκυψε ο Θεός, σκύβει ο Θεός. Μας αποκαλύπτονται τα σκυρτήματα της ψυχής της Παναγίας και οι κινήσεις του Θεού. Πότε σκύβει ο Θεός? Όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Έμεινε δε Μαριά μου συναυτίωση μήνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Έμεινε τρεις μήνες κοντά στην Αγία Ελισάβετ. Γιατί έμεινε τρεις μήνες? Γιατί η Αγία Ελισάβετ ήταν έξι μηνών. Οπότε έμεινε άλλους τρεις μήνες για να την βοηθήσει στον τοκετό. Δεν μπορούσε να την αφήσει την Ελισάβετ μόνη της. Και εδώ διαπιστώνεις την αγάπη και το ενδιαφέρον της Παναγίας και για τον άνθρωπο. Και για τον άνθρωπο. Μπορεί να σταθεί σε κάθε περίπτωση. Στη δυσκολία η Παναγία. Στην γέννηση η Παναγία. Στο πένθος η Παναγία. Στη χαρά η Παναγία. Τι άλλο θέλουμε να μας πει το Ιερό Ευαγγέλιο για το Αγιότατον και Φωτεινότατο και Άγιο και Πανάγιον πρόσωπό της? Τι άλλο θέλουμε? Στη γέννηση του προδρόμου, στο γάμο της Κανά, στο πένθος του Σταυρού, παντού, παντού η Παναγία. Όπως τότε, έτσι και τώρα, στη ζωή του καθενός από εμάς. Ας δούμε όμως και κάτι άλλο. Θα μπορούσε ο Κύριος να λείπει από την γέννηση του προδρόμου του? Θα μπορούσε ο Θεός, ο ταπεινός Θεός, να λείπει από την γέννηση του Αγίου Ιωάννου? Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη συνάντηση αποκαλύπτεται η ταπείνωση του Θεού

0: Λαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας.

0: Του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθω. Σήμερα Τρίτη θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πειραιός. Αύριο Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιός και την 5η 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτρουγο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πειραιός, Χατζικυριακίου και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Ο παρακλητικός κανόνας και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστούν στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Κήπου Πόλος σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 10 στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος. Οι Ιερές Αγρυπνείς θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας και στους Ιερούς Ναούς Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής και Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας και Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Οι Ιερές Αγρυπνείς με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν την 5η 13 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου Πειραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης Χωροστατούντος Αρχιερέως, Αγίου Χριστοφορού Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού και Τιμίου Σταυρού Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 13 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρα στην Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυερχαιρετικό συλλήτουργο προεξάρχοντο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του ΜΕΓΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Θεία Λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το ΜΕΓΚΑ News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την Ιερά Λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χερού κ. Νίφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου Πειραιός την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Οι Ιερές Αγρυπνείες θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ επί τη ορθή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, όπου θα ψαλούν και τα εγκόμια Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος, Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, με τα εγκόμια Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Ιωάννης, όπου το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η Παράκληση και τα Εγκόμια της Θεοτόκου. Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, όπου το απόγευμα θα ψαλεί η Παράκληση της Παναγίας Γιάτρησας. Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστέρη, όπου το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αγίας Φιλοθέης Αττικής, όπου την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα Εγκόμια. Κοιμήσεις Θεοτόκου Βούλας και Κοιμήσεις Θεοτόκου Ταύρου, όπου των Ιερών Ακολουθιών θα προστεί Αρχιερέας. Θα τελεστούν Ιερές Ακολουθίες 14 και 15 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πύρεως το Σάββατο 15 Αυγούστου το πανηγυρική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου του Θεοτόκου και θα ψαλούν τα Εγκόμια. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Φιλοθέη Αγία των Αθηνών» της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ανήμερα της εορτής της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 παρα 10 από το Mega News. Στο βαθύ παρελθόν του αγώνα για ισότητα όλων των ανθρώπων ξεχωρίζει μία μορφή που έζησε και έδρασε στην Αθήνα, μία μορφή που ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε, η Αγία Φιλοθέη Αθηναία. Το Σάββατο λοιπόν άλλη μία προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ. Από το Mega News. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανιατική, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 έως 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφή καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλη τη Ήλη. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική τη συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλή ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην παρέα σας και σήμερα. φωτίζει ο Άγγελος Παπάς. Στα τηλέφωνα είναι η Φίδη Κωνσταντέλου. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Για την Παναγία μας θα μιλήσουμε σήμερα, διαβάζοντας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, είχε εκδοθεί προφανώς στο παρελθόν, αφού μιλάμε για τον πατέρα Μιχαήλ Καρδαμάκη, που εδώ και κάποια χρόνια δεν βρίσκεται κοντά μας. Έχουμε όμως τα βιβλία του και το πνεύμα του είναι ζωντανό μέσα σε αυτά. Εισαγωγή Πατρίς Σπυρίδων Βασιλάκος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας λοιπόν.

Νίκος, η πρώτη Εύα, ζωή εκλήθη. Είναι σημάνει την Δευτέραν. Του τέστη την Αγίαν Μαρίαν την γεννήσασαν την ζωήν των ανθρώπων, Χριστόν τον Κύριον της δόξης. Αυτιγάρ, αληθώς μήτυρ δείκνητε, πάντων τον Ευαγγελικός ζώντων και μη αποθνισκόντων τας ψυχάς δια της απιστίας. Η Θεοτόκος, τυλικά αυτήν σοφίαν επεδείξατο και ποικιλτικήν επιστήμην, ώστε εκ των αιρίων του εξ αυτής γεννηθέντος αρνίου, ενδύσε τους πιστούς άπαντας τα ενδύματα της αυθαρσίας και της αοράτου ελευθερώσε γυμνώσεως, όσιος νήλος ο ασκητής.

χριστιανοί φίλοι ακροατές, δεν έχουμε πρώτα απ' όλα ή πάνω απ' όλα μία θεωρία, μία θεολογία, αλλά έχουμε γεγονότα, το κυριότερο των οποίων είναι το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και για να γίνει άνθρωπος ο Θεός χρειαζόταν οπωσδήποτε και η Μαρία, η Παναγία μας. Από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα βέβαια. Και εκεί έρχεται και βρίσκει τη θέση της η θεολογία και όλα όσα κάνουμε. Αυτά τα οποία κάνουμε πάντως και ζούμε μέσα στην Εκκλησία έχουν αρχή και τέλος στην ενανθρώπιση του Θεού. Για να δούμε τώρα τι λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, ο φίλος και αγαπητός πατήρ Σπυρίδων, στην εισαγωγή σε αυτή τη νέα έκδοση του βιβλίου του πατρός Μιχαήλ Καραθαμάκη. Όταν ανοίγεις ένα βιβλίο, προσπαθείς να αφουγκραστείς τη φωνή του. Όταν αγγίζεις την άκρη της σελίδας, να νιώσεις το σφιγμό του. Σώμα είναι το βιβλίο. Σώμα ζωντανό ή νεκρό. Το νεκρό ενταφιάζεται σύντομα στο ράφι της βιβλιοθήκης. Έγιναν και οι βιβλιοθήκες κημητήρια νεκρών λόγων και διακοσμητικών τόμων. Το ζωντανό βιβλίο, αν είσαι ζωντανός, σμίγει δυναμικά με τη ζωή σου. Ακόμη και όταν το κλείσεις, σου μιλά και απαντάς. Γίνεται δρόμος και περπατάς. Σου θυμίζει και πονάς. Είναι πραγματικά και δυναμικά επικίνδυνο. Μπορεί να σου αλλάξει τρόπο, δρόμο, γνώμη, βηματισμό, ρυθμό, πεποίθηση, τα πάντα. Μπορεί να νεκρώσει και να αναστήσει. Μπορεί να διώξει και να προσκαλέσει. Μπορεί να ισοπεδώσει και να οικοδομήσει. Μπορεί να ταράξει και να γαλινέψει. Είναι μια απίστευτη περιπέτεια το ζωντανό βιβλίο. Μια τολμηρή αναρρίχηση. Μια βαθιά κατάθυση σε κόσμους που πολλοί δεν τους αντέχουν. Αυτός ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Να μη ζήσεις τη ζωή που σου προσφέρει. Να μην περπατήσεις το δρόμο που σου ανήκει. Να μην πιάσεις το σφιγμό. Να μην νιώσεις τον παλμό. Να μην ακούσεις τον ήχο. Εκείνο να γίνεται για εσένα ταξίδι και εσύ να έχεις βολευτεί αναπαυτικά στο ράφι της καθημερινότητας. Τα ράφια, βλέπεις, δεν είναι μόνο για τα νεκρά βιβλία, αλλά και για τους παραιτημένους ανθρώπους.

Παναγιά είναι ένα βιβλίο που δεν μπαίνει στο ράφι, αλλά ούτε σε αφήνει στο δικό σου. Κάθε λέξη του βιβλίου αποκαλυπτικά σου προσφέρει τη θέση του συγγραφέα. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν γράφει σκυφτός πάνω από το γραφείο του, αλλά ηκετεύει γονατιστός μπροστά στο ιερό εικόνισμα της υπεραγίας Θεοτόκου, εκστατικός μπροστά στο μυστήριο της μητέρας του Θεού. Μυστήριο που λειτουργείται και προσκυνείται, που προσεγγίζεται και οικειοποιείται στην Εκκλησία και στη λατρεία της Εκκλησίας, λέει. Στη θέση της τιμής, στη στάση της προσκύνησης, στην κατάσταση της προσευχής, νιώθει μια άπειρη οικειότητα, μια απίθμενη τρυφερότητα μαζί της. Έτσι ξεκινάει ένα προσευχητικό ταξίδι, μια πορεία οικεσίας, ένα δρόμο παρακλήσεως. Συναντά, συνδιαλέγεται, διαπιστώνει, πονά και με ελπίδα καταθέτει σε εκείνη τους πάντες και τα πάντα, με την πεποίθηση ότι εκείνη προσφέρει ό,τι της προσφέρεται στο Χριστό. Έχει διαρκώς ενώπιόν του τη μορφή της δεωμένης Παναγίας, όρθια με υψωμένα τα χέρια, σε στάση δεήσεως, στραμμένη προς τον Κύριο. Σε αυτά τα χέρια εναποθέτει με εμπιστοσύνη τη θλίψη και τη χαρά, τον πόνο και την πτώση, την ψυχή και τη ζωή, τη θεραπεία και τη σωτηρία του λαού του Θεού. Η πίστη μας, σημειώνει ο συγγραφέας, που είναι ο διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ενανθρωπίσας Κύριος, απαιτεί να παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα του κόσμου, το πλήθος των προβλημάτων του, τη σύγχυση των καταστάσεών του, το μέγεθος των αναγκών του, το απίθμενο των οδυνών του. Αυτό που προσευχητικά καταθέτει και οικετευτικά προσφέρει δεν είναι απλά η γνώση της κατάστασης. Είναι κάτι δυνατότερο και σαφώς οδυνηρότερο, συσταύρωση με τους οποιουσδήποτε αδελφούς μας. Δάκρυα πολλά για το παράλογο της αυτοκαταστροφής τους. Ο πατήρ Μιχαήλ κάνει τον πόνο τους δικό του και τον πόνο του αιματηρεί επώδυνη δέηση στη δεόμενη Παναγία. Άλλωστε, έτσι μόνο συμμετέχουμε στην ελπίδα της ελευθερίας και της χαράς που προορίζεται για τα πλάσματα του Θεού, στην προσδοκία της οριστικής Αναστάσεως όλων των δημιουργημένων οντών. Ζει ο ίδιος, όπως γράφει, σε μια εποχή θορυβώδη και ταραχώδη, όπου οι άνθρωποι, για να νικήσουν το θόρυβο και την ταραχή, γίνηκαν φλίαροι και ανήσυχοι. Εκείνος, μέσα στην κατάσταση αυτή, επιλέγει την ειρήνη και την ησυχία της προσευχής. Δίνει τον πόνο των σταυρωμένων και λαμβάνει τη χαρά των αναστημένων. Στον προσευχητικό, ψυχικό και σταυρικά επώδυνο βηματισμό ξεδιπλώνεται η ψυχή του πατρός Μιχαήλ και αποκαλύπτεται ο ποιμένας, ο λειτουργός, ο μεσίτης, ο πατέρας. Το εκκλησιαστικό φρόνημα συντροφεύει πιστά την οικεσία. Η αλήθεια δεν επιτρέπει στην ωραιοποίηση και τους τήρους τύπους και λόγους να διεισδύσουν στις προσευχείς τη διαδρομή. Ο αέρας του ρεαλισμού είναι τόσο ζεστός, τόσο λεπτός, τόσο διακριτικός, που δεν προσβάλλει τις δέησεις στην ατμόσφαιρα. Ξεκινά πάντα από την Εκκλησία. Δεν ήξερε να περπατήσει, δεν ήθελε να αναπνεύσει έξω από αυτήν. Όλα έξω από την Εκκλησία είναι γι' αυτόν μακριά από το Θεό και ξένα για τον άνθρωπο. Είναι η αφιλόξενη, μακρινή, ξένη γη, όπου ο άνθρωπος πεινά, διψά, πονά, στενάζει και υποφέρει. Η Εκκλησία δεν είναι δύναμη, εξουσία, διοίκηση, οργανισμός, αλλά η αλήθεια που ελευθερώνει, η αγάπη που θεραπεύει, ο Χριστός που λυτρώνει. Σώμα αναστημένο και ένδοξο, η Εκκλησία του ταπεινοθέντος και ταπεινούμενου Θεού. Δεν μπορεί να τη συλλάβει η ιστορία. Διωγμένη θριαμβεύει, υποτιμημένη δοξάζεται, σταυρωμένη ανασταίνεται. Αφανής στους επιφανείς και δυνατούς, εμφανής στους αφανείς και αδυνάτους.
πατήρ Μιχαήλ προσφέρει στον ασάλευτο πύργο της Εκκλησίας, στη Θεοτόκο, αυτό που δεν είναι εκκλησία για να γίνει και αυτό που είναι για να διατηρηθεί. Γονατιστός ο συγγραφέας στο έδαφος της Εκκλησίας και με τη χάρη της προσευχής προσφέρει λόγους στο Θεό για να τους ακούει ο άνθρωπος και στον άνθρωπο για να τους ακούει ο Θεός. Ο προσευχόμενος προσπαθεί να πάει, να αγγίξει, να νιώσει το Θεό και ο Θεός τον κρατά και τον πάει να νιώσει τον άνθρωπο. Έτσι και ο πατήρ Μιχαήλ από το ακροτήρι της Οικεσίας βουτά άφοβα μέσα στον ωκεανό του λαού του Θεού. Σε αυτό το λαό τον θεοφόρο και ταπεινό, τον προδομένο και πληγωμένο από τη μανιώδη φιλοδοξία των δημαγωγών και την παραφροσύνη των τυραννίσκων. Αυτός ο λαός που προσπαθούν να τον κάνουν όχλο, μάζα και αγέλη, θα συνεχίζει δυναμικά να είναι το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό η σωτηρία από το λαό θα αναθύλει, όχι από τους ψευδοσωτήρες που σύντομα δίουν και χάνονται. Μέσα στον ωκεανό του λαού του Θεού, ο πατήρ Μιχαήλ θα σταθεί με σεβασμό στη γυναίκα και ζητά συγγνώμη από αυτήν, γιατί αγνοώντας το Ευαγγέλιο την υποβιβάσαμε, την υποτιμήσαμε και επιτρέψαμε σε έναν απολύτιστο πολιτισμό να τη διασύρει, να την κακοποιήσει, να την ευτελήσει, να τη γελιοποιήσει. Θα σταθεί με θαυμασμό μπροστά στη μοναδική δύναμη, την ανεξάντλητη αγάπη, την ανήσυχη καρδιά, τη σταυρική υπομονή της μητέρας. Θα υποκληθεί στο δάσκαλο που είναι η ψυχή της παιδείας, τον πνευματικό άνθρωπο που επιμένει σε όνειρα και οράματα και αντιστέκεται σε αριθμούς και προγράμματα. Θα μνημονεύει τον γιατρό που συμμετέχει στον πόνο και τον πολιτικό που απέχει από την εξουσία και επιδιώκει τη διακονία. Ο λόγος και ο πόνος για τους ποιμένες της Εκκλησίας, για τους διακόνους της σωτηρίας του λαού του Θεού, είναι βαθύτατα ψυχικός. Απουσιάζει η διάθεση κατάκρισης και ελέγχου. Επισημαίνεται ο κίνδυνος μιας μοντέρνας, ανταγωνιστικής τις περισσότερες φορές ποιμαντικής, που προκαλεί τον εντυπωσιασμό και δεν προσκαλεί την ψυχή. Ο πατέρας, ο ποιμένας, δεν κυβερνά, δεν επιβάλλει, δεν εξουσιάζει, αλλά σταυρώνεται κατέχοντας την τέχνη της αγάπης και διακονεί με την προσευχή και τη λειτουργία με τα οποία αρπάζει τον άνθρωπο από τον κόσμο του παραλόγου και τον επιστρέφει στον Θεό Λόγο. Ιδιαίτερα δυνατός και προφητικός είναι ο λόγος για τους Έλληνες. Κυριαρχεί η αυτογνωσία και η αλήθεια και απουσιάζει η ακρότητα και η υπερβολή. Προβάλλει το ζωντανό άνθρωπο που η ζωή του είναι κλίση, προφητεία και αποστολή και όχι επιβίωση ατομική και πλεισμονή σαρκική. Κέντρο του πολιτισμού το χρηματιστήριο και όχι ο άνθρωπος. Η καρδιά χτυπά στις Βρυξέλλες και όχι στο στήθος μας. Και ενώ ο πατήρ Μιχαήλ είναι στραμμένος προς την Παναγία μας, βλέπει στη δική της αγκαλιά και μας παρακαλεί να χτυπήσει η καρδιά στο στήθος μας, να σταματήσουμε να λιθοβολούμε τον τόπο μας με τις πέτρες τις εισαγόμενες που μας προμηθεύουν οι μη έχοντες ψυχή, να επιστρέψουμε στον εαυτό μας που θα μας επιστρέψει στον τόπο μας και στον πραγματικό έρωτα για αυτόν. Ο Ευρωπαίος, ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι αυτός που με αδιανά χέρια στέκεται κάτω από έναν αδιανό ουρανό. Ο πατήρ Μιχαήλ, καταλήγει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, στέκεται με τα χέρια της Οικεσίας γεμάτα κάτω από τον πολύφωτο της Εκκλησίας ουρανό και μας προσφέρει στην πλατιτέρα του Δεσπότη Χριστού, τη μητέρα.

δούμε όμως τι λέει και στον πρόλογο του σε αυτό το πολύ μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ο ίδιος ο συγγραφέας, ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης. Η Θεοτόκος είναι μυστήριο κρυμμένο στο μυστήριο του Χριστού. Μυστήριο που λειτουργείται και προσκυνείται, που προσεγγίζεται και οικειοποιείται στην Εκκλησία και τη λατρεία της Εκκλησίας. Η Θεοτόκος, όπως υπόθηκε, είναι μυστήριο λειτουργικό. Αν η Θεοτόκος είναι σκάνδαλο για τη δυτικίζουσα ή προτεσταντίζουσα θεολογία μας, είναι γιατί δεν μπόρεσε να ταπεινώσει ή να σταυρώσει την ανθρώπινη διάνοια οικετευτικός ή λατρευτικός ενώπιον του μυστηρίου της Χάριτος. Και η Θεοτόκος είναι όλη, δια της ταπεινώσεως ή της ελευθερίας, δοχείο του πληρώματος της Χάριτος. Εκάστο των εκλεκτών διδάσκει ο ιερός Ιερώνυμος. Η Χάρις κατά μέρος εδόθη. Τη δε Μαρία όλων το της Χάριτος πλήρωμα. Για τούτο και κατέχει μια τόσο δεσπόζουσα θέση στην όλη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χωρίς εκείνες τις δυτικές υπερβολές που καταστρέφουν το θεομητορικό θαύμα. Για τούτο και σκελετώνει τη λειτουργική ευσέβεια και τη ζωή των προσευχών των Ορθοδόξων πιστών, γεγονότα όπου καρποφορεί η Χάρις. Όπως η Θεοτόκος ίσταται με απορία ενώπιον του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Θεού και Λόγου, υπομένει με σιωπή το μυστήριο του πάθους του Υιού και Θεού της, έτσι κι εμείς δεν μπορούμε παρά να αρνηθούμε κάθε περιέργεια διανοητική και ερμηνεία ιστορική που επιχειρεί να εξηγήσει και να κατανοήσει το δικό της μυστήριο, μυστήριο ταπεινώσεως μέσα στην όλη οικονομία του Θεού για την ανθρωπότητά του. Αλλά ο Θεός μας ευλόγησε με μια άπειρη οικειότητα, με μια απίθμενη τρυφερότητα μαζί της. Η μακράν είναι τόσο εγγύς μας, είναι η ευσπλαχνιζομένη, η πάσχουσα, η συμπαθούσα, η ελεούσα, η σκέπουσα, η προστατεύουσα, η παραμυθούσα, η ελευθερώνουσα, η σώζουσα, η γαλινεύουσα, η στηρίζουσα, η οδηγούσα, η παιδαγωγούσα, η χαροποιούσα, η ειρηνεύουσα, η ιατρεύουσα, η δυσοπούσα, η πρεσβυτεύουσα, η δεωμένη, η προσευχομένη, η μεσητεύουσα, η θαυματουργούσα. Ούκα εστιν αριθμίσαστε δυνατόν μεγαλεία τα σάθεων ύμφευτε και των βυθών των ανεξερεύνητων εξυπήν των υπερνών θαυμάτων σου, των τετελεσμένων διηνεκός, της πόθος ετοιμώσει και πίστη προσκυνούσιν ως αληθή θεουλοχεύτριαν, μέγας παρακλητικός κανόν. Για μας τους σημερινούς ανθρώπους που ταρασόμαστε από τα αυξανόμενα πάθη μας και κλειδωνιζόμαστε στην ταραγμένη θάλασσα του βίου μας, που βρισκόμαστε σε απορία και απόγνωση εξαιτίας της συγχύσεως και της παραφροσύνης, της αντιφάσεως και της διαψεύσεως, της αδιαφορίας και της σκληρότητας του πολιτισμού μας, η Θεοτόκος παραμένει το αιώνιο θαύμα, η μόνη καταφυγή και ελπίδα μας. Προς τι να καταφύγω άλλη να αγνή? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι? Πού πορευθώ? Ποιαν δε εξεύρω καταφυγήν? Ποιαν θερμήν αντίληψην? Ποιαν εν τες θλίψεις βοηθών? Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επισέ θαρών κατέφυγων. Όλες οι παρακλήσεις μας στην Παναγίαν άχραντον, υπερευλογημένην, ένδοξον, δέσποιναν Θεοτόκον και αϊπάρθενον Μαρίαν, βρίσκουν την ανακεφαλαίωσή τους στον ύμνο της Εκκλησίας μας. Την δέησήν μου δέξε την πενιχράν και κλαφθμόν μη παρήδης και δάκρυα και στεναγμών. Αλλά αντιλαβού μου ως αγαθή και τας αιτήσεις πλήρωσον. Δύνασε γαρ πάντα ως πανσθενούς δεσπότου Θεουμήτυρ. Η νεύσης έτοιμόνων προς την εμήνη κτράν ταπείνωσιν. Ο πόσο μεγάλη είναι η ευλογία
όταν οι ταπεινοί δέονται προς την ταπεινή. Η ταπείνωση είναι η καρδιά της αγιότητας και η παντοδυναμία των Αγίων. Επιθυμώ να ζητήσω τη συμπάθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, της θεομεγαλύντου και θεοχρηματίστου Παρθένου, επειδή τολμώ αυτή τη δέησή μου, εγώ ο πρώτος των αμαρτωλών και ακάθαρτων, σύμφωνα με τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ταύτην γάρ ούκ ανθρώπων γλώτα, ούκ αγγέλων νους υπερκοσμίων, καταξίαν εφημίσε δύνατε. Διείς ημίν δέδοτε την δόξαν Κυρίου τη λαυγός ενοπτρίζεστε. Αλλά αν εγώ τόσο αναξίως εύλογο, σε αξίως πάσε εγενέ μακαρίζουσιν, ως επίλεκτον δόξαν της ανθρωπότητος. Ο ιερέων καύχημα, χριστιανών ελπής, παρθενίας πολυφόρου φύτευμα.

δέσποινα του κόσμου αγαθή, εσύ γνωρίζεις ότι δεν έχουμε παρησία ή αμαρτωλή εμπρός στο Θεό που γέννησες, αλλά με το δικό σου θάρρος η δούλη σου πέφτομαι στα πόδια του Κυρίου με τη μεσητεία σου, επειδή έχεις παρησία προς τον Υιό σου και Θεό μας. Σε αυτόν λοιπόν πιστεύοντας κι εγώ ο ανάξιος, σε παρακαλώ δέσποινα, να μου χαρίσει ο Κύριος την αίσθηση των χαρισμάτων των δικών σου και των λοιπόν Αγίων και πώς παρουσιάσατε τόσες αρετές. Εσένα βέβαια, και μόνο το ότι ο Υιός του Θεού γεννήθηκε από σένα, σε μαρτύρησε ότι είσαι ανώτερη από όλα τα όντα, γιατί εσένα βρήκε κατάλημα άξιο να κατοικήσει εκείνος που γνωρίζει τα πάντα και πριν να γίνουν.

ποιητής όλων και κανείς δεν μπορεί να εξετάζει όσα αφορούν σε σένα, επειδή υπερβαίνουν τη φύση, το νου και τη σκέψη. Σε ομολογούμε Θεοτόκο στην κυριολεξία. Αγνή Παρθένε, εμείς που μέσω σου βρήκαμε τη σωτηρία και σε δοξολογούμε μαζί με τις χωρίες των αγγέλων. Γιατί, ενώ είναι αδύνατο στους ανθρώπους να δουν το Θεό, τον οποίο δεν τολμούν να ατενίσουν ούτε τα τάγματα των αγγέλων, εν τούτης Πάναγνη, μέσω σου παρουσιάστηκε στους ανθρώπους ο Λόγος σαρκωμένος. Δοξολογώντας Αυτόν, σε μακαρίζουμε μαζί με τις ουράνιες στρατιές. Σε οικετεύομαι, ένδοξη, πρέσβευε μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, ώστε να ελεηθούν οι ψυχές μας, που ορθόδοξα σε ομολογούμε Θεοτόκο και σε μακαρίζουμε, εσένα την αημακάριστη, όπως προείπες, Δέσποινα. Πράγματι, όλες οι γενναιέστα σε μακαρίζουμε, τιμώνει Θεοτόκο, που είσαι τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

προσευχή του Οσίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Η Εκκλησία, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, είναι η ευλογημένη γη μας, η χριστιανική μητέρα μας. Και όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, εκείνος δεν μπορεί να έχει το Θεό πατέρα. Πόσο οφείλουμε να παρακαλέσουμε την Παναγία μητέρα του Κυρίου μας, να διηθούμε πενιχρός προς αυτήν. Η Εκκλησία μας, στην ενωριακή της ενσάρκωση, να μείνει ακριβώς αυτό που είναι, το σώμα του Χριστού, όπου φυτεύεται και τρέφεται ο κενός άνθρωπος. Φυτεύεται στο νέο παράδεισο της χάριτος και τρέφεται με τον καρπό του δέντρου της αθάνατης ζωής. Ένα έργο που ο Θεός περιποιήθηκε με τα δύο του χέρια, τον Υιόν και το Πνεύμα του. Η Χριστιανική Εκκλησία δεν είναι ένα νομικό καθεστώς, ένας ιστορικός θεσμός, μια πολιτισμική αξία, μια ιδεολογική κάστα, μια θρησκευτική οργάνωση. Είναι στον κόσμο, αλλά δεν είναι από τον κόσμο. Είναι η ζωή του ανθρώπου και του κόσμου, μέσα στην παρατηνόμενη πραγματικότητα της ματαιότητος και της φθοράς, της αλογίας και του θανάτου. Είναι ο οίκος, η κτιστή εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου ο κόσμος και ο άνθρωπος μπορούν εν ελευθερία να βρίσκουν τον εαυτό τους, να πραγματοποιούν την πιο βαθιά ζωή τους. Είναι η έσχατη καταφυγή μας, η καταφυγή όλων εκείνων που οι άλλοι, οι ιδέες, οι ιδεολογίες, τα καθεστώτα και τα συστήματα διαγράφουν, διασύρουν, βασανίζουν, διώκουν. Το κριτήριο της αληθινής εκκλησίας διαμορφώνεται στην κενωτική στάση της απέναντι στον κόσμο και για τον κόσμο. Η απέτησή της δεν είναι να την κατανοεί ο κόσμος, αλλά εκείνη να κατανοεί τον κόσμο. Σημαντικό είναι να αισθάνεται ότι όχι μόνο ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Εκκλησία, αλλά ότι και η ίδια η Εκκλησία, φίλοι ακροατές, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον κόσμο. Το παν είναι η Εκκλησία μέσα στους ιστορικούς ή δαιμονικούς πειρασμούς να παραμείνει σπόρος φωτιάς εισίτου, μυστική δύναμη μετασχηματισμού και μεταμορφώσεως, ακριβώς το μυστήριο του Θεανθρώπου Χριστού, του Σταυρού και της Αναστάσεώς του, που λειτουργείται ως η ζωή του κόσμου στο μυστήριο της ευχαριστίας του Θεού. Μόνο όπου τελείται η λειτουργία είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι λειτουργική κοινότητα, ευχαριστιακή σύναξη. Αυτό να το θυμόμαστε, φίλοι ακρότες. Η Εκκλησία είναι κοινότητα, όπως λέει εδώ ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, και σύναξη. Δεν είναι μια ιδιωτική σχέση που έχουμε δηλαδή με το Θεό, αλλά η Εκκλησία είναι ότι είναι επειδή είμαστε όλοι εκεί, στο μυστήριο προφανώς πάνω απ' όλα της Θείας Λειτουργίας. Διακονεί τον κόσμο κυρίως με τη λειτουργική προσευχή και τη λειτουργία της ευχαριστίας. Το κρίσιμο για την Εκκλησία είναι να μην μεταβληθεί σε ένα ίδρυμα ή σε ένα δεσμό του κόσμου τούτου και του πολιτισμού του, σε μια πραγματικότητα στατική ή σε μια κατάσταση απειρχαιωμένη. Η Εκκλησία είναι μια εσχατολογική παρουσία στο παρόν, μια παρουσία ανοιχτή προς την τελειότητα των εσχάτων. Υμνούσα πορεύεται. Είναι πορευωμένη και οδεύουσα με τον Κύριό της προς τον Κύριό της. Δεόμενη και προσευχόμενη, ως κατέχουσα το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου και το μυστικό της διακονίας του κόσμου. Η δέησή μας προς τον Κύριο της Εκκλησίας, δια της Παναγίας Μητέρας Του, δεν είναι να πάψει να συκοφαντείται και να διώκεται η Εκκλησία μας, επειδή τότε αρνούμαστε τη δόξα της ή αγνοούμε τον εσχατολογικό της χαρακτήρα. Η παράκλησή μας προς τον Κύριό μας, δια της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι η Εκκλησία να παραμείνει νύμφη Χριστού, τετρωμένη αγάπης, πραγματικά ελεύθερη στην Οδύνη και το Σταυρό της. Άλλωστε η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να υποφέρει και να σταυρώνεται. Και για τον κόσμο που δεν θέλει πια να ακούσει τη φωνή του Χριστού ή πως ως ύψιστη ελευθερία του εκλαμβάνει τη δολοφονία του Θεού. Δεν είναι ο άνθρωπος που υπερασπίζεται το Θεό και την Εκκλησία του, αλλά είναι ο Θεός και η Εκκλησία του που υπερασπίζονται τον άνθρωπο. Στις ημέρες μας, η Εκκλησία μέσα από όλη τη μυστηριακή και ασκητική πράξη της καλείται να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε μια βαθύτερη κατανόηση, αίσθηση του Θεού,
δια μιας πλήρους κατανοήσεως του ανθρώπου. Στη θέση ενός Θεού που εξορίζεται στους ουρανούς, του Θεού της μεταφυσικής, του Θεού της θρησκείας, οφείλουμε να επαναφέρουμε το Θεό της συνανθρωπίσεως, το Θεό της Εκκλησίας, το Θεό των ζώντων. Να τονίσουμε δηλαδή την ανθρωπινότητα του Θεού για να μας αποκαλυφθεί το θεοειδές του ανθρώπου. Την κένωση του Θεού στον άνθρωπο και τη θέωση του ανθρώπου στο Θεό. Είναι το μυστήριο της θεανθρωπινότητας για το οποίο κτίστηκαν τα πάντα. Η Εκκλησία δεν είναι δύναμη ή εξουσία, αλλά αλήθεια που ελευθερώνει και διακονία αυτής της αλήθειας που ελευθερώνει. Η Εκκλησία αληθεύει στην αγάπη, γιατί με αυτήν ελευθερωνόμαστε ή σωζόμαστε. Αυτή είναι η παντοδυναμία που στο Σταυρό της αλλάζει τη φύση των κολλασμένων πραγμάτων. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι η πιο αυθεντική ζωή των ανθρώπων, που είναι η αγάπη, η ισχυρή ως θάνατος και η νικήτρια του θανάτου. Η χαρά του κόσμου μπορεί να ανθίσει μέσα στις καταστάσεις της βίας και την αλογία των εγκλημάτων, στην αποθέωση της σκληρότητας και της βαρβαρότητας, όταν η Εκκλησία παραμένει και μαρτυρείται ως μυστήριο της Θείας Φιλανθρωπίας και Ελεημοσύνης, μιας αγιότητας, ευαισθησίας και τρυφερότητας για όλα τα πρόσωπα, όλα τα πλάσματα του Θεού, όλη τη δημιουργία και κάθε ελάχιστο δημιούργημα του Θεού. Η Εκκλησία είναι το αναστημένο και ένδοξο σώμα του ταπεινοθέντος και ταπεινούμενου Θεού. Στην πραγματικότητα, παραμένει ακατανόητη και σχεδόν αόρατη στην ιστορία. Η αστραπιβόλος παρουσία της είναι άγνωστη στην απατηλή επιφάνεια των ιστορικών πραγμάτων και καταστάσεων και γίνεται παντελώς αγνώριστη όταν ασκεί πολιτική ή διπλωματία και επιζητεί την εγκόσμια καταξίωση ή αναγνώρισή της. Στη σχέση της με την ιστορία είναι κόκκος συνάπεως που γίνεται δέντρο ή μετακινεί όρη. Διωγμένη από τη γη, θριαμβεύει κάτω από τη γη. Αποστρέφεται τους ψευδοπαράδεισους και κατέρχεται στον άδειο των ανθρώπων. Αν την αγνοούν ή την περιφρονούν οι απελευθερωμένοι και οι δυνατοί, την αναζητούν και τη διψούν οι μωροί και οι περιφρονημένοι του κόσμου τούτου, που συμπαθεί και προστατεύει ιδιαίτερα η Παναγία Θεοτόκος. Η Παναγία είναι αδιάρρηκτα ενωμένη με την Εκκλησία και η Εκκλησία με την Παναγία. Υπάρχει μια θαυμαστή αναλογία ανάμεσα στην Εύα Παναγία και την Εκκλησία, όπως επισημαίνεται από την Ορθόδοξη Θεολογία. Η Παναγία, ενωμένη οντολογικά με το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, αποκαλύπτεται ως η ζωοποιός παρηγοριά. Είναι η νέα Εύα ζωή που ασφαλίζει και προστατεύει κάθε δημιούργημα και γίνεται έτσι η εικόνα της Εκκλησίας στη μητρική προστασία της. Η Παναγία εκφράζει τη Θεία Φιλανθρωπία και Ευσπλαχνία και το όνομά της, Μητέρα του Θεού, περιέχει όλο το μυστήριο της οικονομίας της σωτηρίας μας. Το μυστήριο της Εκκλησίας εκφράζεται στη Θεία Τελειότητα του Χριστού και στην ανθρώπινη τελειότητα της Παναγίας Μητέρας Του. Όταν λοιπόν υπάρχουν, έσωθεν και έξωθεν, αμέτρητοι πειρασμοί για την Εκκλησία, όταν για να μείνει ελεύθερη οφείλει να ακολουθήσει την οδό της διακινδυνεύσεως και της σταυρώσεως, όταν έχει κληθεί να ακολουθεί γυμνή το γυμνό Κύριό της σε μια πορεία που μόνο ο Θεός γνωρίζει το τέλος της, τότε δεν μένει παρά η προσευχή για αυτή την Εκκλησία, την κυβωτό της πίστεως και της σωτηρίας μας, της ομορφιάς της δημιουργίας και της αδιάπτωτης ανθρωπιάς. Τότε δεν μένει παρά η δέηση και η παράκλησή μας προς την Παναγία για να δεηθεί και να παρακαλέσει εκείνη τον Κύριό της και Κύριό μας, τον Κύριο της Εκκλησίας για την Εκκλησία, εκείνον που την περιποιήθηκε με το τίμιο αίμα του. «Νίστητη Κύριε της Εκκλησίας σου», διαβάζουμε στη διδαχή των Αποστόλων, «τουρίσαστε αυτήν από παντός πονηρού και τελειώσε αυτήν εν τη αγάπη σου και σύναξον αυτήν από των τεσσάρων ανέμων, την αγιαστήσαν εις την σύν βασιλείαν, ειν η τίμα σας αυτή. Ελθέτω χάρις και παρελθέτω ο κόσμος ούτος. Κύριε, ο κόσμος τούτος σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν να μεταμορφωθεί σε Εκκλησία. Πρισβείες της Παναγίας Μητέρας σου και Μητέρας μας, της Μητρός κατά τον Άγιο Δαμασκηνό, τον Αναπάσαν την Οικουμένη Εκκλησιών, της Ακροπόλεως των Εκκλησιών. Χαίρε,
Διήσιμοι σεισμοί αναγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν επολιτογραφήθημεν. Χαίρε της εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος.

το λαό του Θεού επιγράφεται ένα δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη στην Παναγία. Οι ιερείς της Εκκλησίας, γράφει, δεν ζουν για τον εαυτό τους. Δεν έχουν δική τους ζωή. Ζουν για τους άλλους, ή η ζωή τους είναι η διακονία του λαού του Θεού, για τον οποίο απευθύνουμε την απόψινή δέησή μας προς την υπεραγία Θεοτόκου. Η καθημερινή δέηση των ιερέων είναι για τα δικά τους αμαρτήματα και για τα αγνοήματα του λαού του Θεού. Υπεύθυνοι για την πορεία του λαού αυτού προς τη Βασιλεία, μένουν νύφοντες και γρηγορούντες, αγωνιώντες και προσευχόμενοι για τη διάσωση αυτής της πορείας από τις παρεκκλήσεις της, ελόμενοι συγκακουχίστε το λαό του Θεού ή έχει πρόσκαιρον αμαρτίας απόλαυση. Δεν ζουν καλύτερα από τους άλλους, όπως οι άρχοντες, αλλά ξέρουν να υποφέρουν για τους άλλους ως ποιμένες. Ο λαός δεν είναι λαός τους, αλλά ο λαός του Θεού, αυτός που ο Κύριος ευσπλαχνίστηκε γιατί ήταν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας λαός άγιος ή περιούσιος που πραγματοποιεί την κλίση του στην ιστορία, αλλά που δεν προέρχεται ή δεν εγκαθίσταται στην ιστορία. Δεν είναι ένα κατασκεύασμα ιδεολογικό ή πολιτικό, πολιτισμικό ή εθνικιστικό. Ο λαός, αυτή την απλή ονομασία του, αποτελεί ένα σημαντικό και δυναμικό παράγοντα για το νόημα και το σκοπό της ιστορίας. Και χρειάζεται αυτή την ονομασία να την προφυλάξουμε από την έννοια κάποιας αφηρημένης ή γενικής αρχής. Με άλλα λόγια, ο λαός, και μάλιστα ως λαός του Θεού, δεν είναι ο συγκεχημένος όχλος με την έννοια της απρόσωπης ή άβουλης ή χυδαίας ή κατευθυνόμενης μάζας. Ο λαός δεν είναι ο μαζάνθρωπος ή ο ανώνυμος ή ο ποταπός όχλος, τον οποίο μπορούμε εύκολα να εχμαλωτίζουμε στην απάτη των τάχα μεγάλων ιδεών μας ή των υψηλών σκοπών μας ή των ψευδεπίγραφων μεσιανισμών μας. Ο λαός δεν είναι το επινόημα ή η μαριονέτα των αρχόντων ή των πολιτικών ή των εθνοσωτήρων που τον θεωρούν κτήμα τους ή τον αρκώνουν με τις υποσχέσεις τους ή τον θυμούνται μόνο στην άσκηση της εξουσίας τους. Τότε ο λαός γίνεται το θύμα των ιδεολογιών, των σχεδιασμών και των προγραμματισμών τους. Οι κάθε λογής άρχοντες που ερωτοτροπούν με την εξουσία στην πραγματικότητα αγνοούν το λαό για να έρθει η ώρα όταν και ο λαός θα αγνοεί τους άρχοντες. Ο λαός και ο δικός μας λαός έχει την ευγένεια και την ευλογία του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Είναι λαός εις περιποίηση, βασίλειον ιεράτευμα, λαός των υποσχέσεων και των διαθηκών του Θεού. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που υπόθηκε, ότι δηλαδή ο λαός κρατά το μυστικό της σωτηρίας του ή ότι ο λαός πιστεύει με το δικό του τρόπο, τον πηγαίο και χαρισματικό, και αγνοεί κάθε πίστη που του επιβάλλεται ή κατευθύνεται πολιτικά ή ιδεολογικά. Έτσι ένας άθεος ηγέτης δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα στο λαό, έστω και αν έχει ειλικρινή καρδιά και σπουδαίο μυαλό. Ο λαός θα αντιμετωπίσει τον αθεϊστή και θα τον νικήσει. Για μας ο λαός, και ο δικός μας λαός, εκφράζει μια θεολογική, εκκλησιολογική πραγματικότητα. Είναι ακριβώς ο λαός του Θεού, σε μια σχέση απολύτως ελεύθερη και αγαπητική. Η νέα ανθρωπότητά του, με ένα λόγο η Εκκλησία του, όπου διασώζεται εν ελευθερία και αγάπη η αλήθεια του προσώπου στην μυριοπρόσωπη κοινωνία του. Ο λαός του Θεού είναι λαός επώνυμος ή λαός επωνύμων, αφού για τον καθένα από το λαό του και για όλο το λαό του ο Θεός σταύρωσε την αγάπη του, τον Υιό του. Για τούτο, όποιος δεν πιστεύει στο Θεό δεν πιστεύει και στο λαό του. Στο λαό του Θεού δηλαδή. Και ο λαός θα χαθεί όχι όταν του λείψουν οι ιδεολογίες, γιατί αυτές αυτοαναιρούνται και αλληλοκαταργούνται, αλλά όταν του λείψει ο λόγος του Θεού, γιατί η ψυχή του διψάει τη διδαχή και τον ωραίο ενστερνισμό της. Θα χαθεί όταν αποθεολόγος λαός

0: γιατί ακόμη και στην ασχήμια της αμαρτίας πιστεύει στην ομορφιά της αλήθειας. Διψά για το Θεό και κλαίει για τα κρίματά του. Αυτό ανήκει στην άβυσο της ορθόδοξης καρδιάς ή στην ιδιαιτερότητα του ορθόδοξου ήθους. Αυτά συμβαίνουν βέβαια όταν ο λαός του Θεού είναι πραγματικά λαός του Θεού, διότι διαφορετικά θα είχαμε και εδώ ένα θρησκευτικό λαϊκισμό, φίλοι ακροτές, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολύ συχνά οι χριστιανοί δεν είμαστε στο ύψος του θεοφόρου λαού του Θεού. Γιατί αυτό δεν επιτυγχάνεται με μαγικό τρόπο, αλλά και με τη συνέργεια τη δική μας, η οποία κατά κάποιο τρόπο δέχεται αυτό που ο Θεός δίνει, τη χάρη του. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνέργεια, η χάρη του Θεού απλά δεν προσλαμβάνεται. Και δεν είμαστε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Πατήρ Μιχαλή Καρδαμάκη, στην Παναγία, το βιβλίο της εκδόσης Ακρίτες Μουσιτρόφες σήμερα και τις επόμενες μέρες θα ρω. Να είστε καλά, φίλοι ακροτές, καλώς απόγευμα.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσές Ζωής Αέρα, Φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσές Ζωής Αέρα, Φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για τη οριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις.

0: άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσητεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος. Παναγία η Εκατονταπηλιανή. Η Εκατονταπηλιανή της Πάρου συνδέεται άρρηκτα με τρία σημαντικά πρόσωπα της εκκλησιαστικής και της θύραθεν ιστορίας: την Αγία Ελένη, τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο και τον επίσης μεγάλο Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Και οι τρεις αυτοί θεωρούνται κτήτορες και ανακαινιστές του πρώτου ιερού ναού του παλαιοχριστιανικού τούτου προσκυνήματος της Παναγίας, το οποίο συν το χρόνο απέκτησε πανορθόδοξη και πανχριστιανική φήμη. Είναι γνωστό ότι η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού γαλούχησε το γιο της με τα ανάματά της, μέχρι της τότε διοκόμενης αλλά δυναμικής και αναγεννητικής χριστιανικής πίστεως, όταν εκείνος έγινε αυτοκράτορας και ιδρυτής της Κωνσταντινούπολεως και του Ανατολικού Ρωμαϊκού, μετέπειτα Βυζαντινού κράτους, αυτή, υψωμένη στην τιμή της Αυγούστας, άρχισε να εκδηλώνει τη βαθιά της ευσέβεια με πολλές αγαθοεργίες και κυρίως με την ανέγερση χριστιανικών ναών. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται η Βασιλική του Τιμίου Σταυρού στη Ρώμη, η Βασιλική των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το γιο της, γεννήσεως στη Βιθλέμ, η Βασιλική στο Όρος των Ελαιών του Παναγίου Τάφου της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, αλλά και της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο. Αυτός ο ναός στην Πάρο συνδέεται με την Αγία Ελένη ως εξής. Σύμφωνα με τη σύντομη αναφορά στο συναξάρι της 21ης Μαΐου του Μηναίου, ο Κωνσταντίνος, θέλοντας να βρεθεί ο Τίμιος Σταυρός πάνω στον οποίο καρφώθηκε ο Χριστός, έστειλε τη μητέρα του Ελένη στα Ιεροσόλυμα. Μεταβαίνοντας εκείνη από την Κωνσταντινούπολη στους Αγίους Τόπους, λόγω θαλασσοταραχής αναγκάστηκε το πλοίο της να προσορμιστεί στην Πάρο. Εκεί η Αγία Ελένη βρήκε μια ταπεινή εκκλησία που αρχικά ετοιμάτω στο όνομα της Παναγίας. Πρόκειται για τη σημερινή βασιλική του Αγίου Νικολάου. Προσευχόμενη, η Αγία Ελένη ζήτησε θερμά τη βοήθεια της Θεοτόκου και έκανε το τάμα, εφόσον βρει στα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό, να ανεγείρει στη χάρη της μεγαλοπρεπή ναό. Όταν η αποστολή της ολοκληρώθηκε με επιτυχία και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, ο Μέγας Κωνσταντίνος εκπλήρωσε το τάμα της μητέρας του. Σε επαφή με τον υπάρχοντα Ναΐσκο, ανήγειρε μεγαλοπρεπή ξυλόστεγη βασιλική που την αφιέρωσε στη χάρη της Παναγίας. Και επειδή οι φήμοι διαρκώς διερευνούνταν μεταξύ των χριστιανών της Ανατολής δύο περίπου αιώνες αργότερα, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός όχι μόνο ανακαίνισε τον Ιερό Ναό, αλλά του προσέδωσε και τη σημερινή μορφή, προσθέτοντας και Τρούλο. Έτσι λοιπόν, η Παναγία Εκατονταπηλιανή συνδέεται άρρηκτα και με τα τρία αυτά πρόσωπα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του αυτοκράτορα Ιουστινιανού.

από τις σημαντικότερες έρευνες και δημοσιευμένες μελέτες του Παριανού θεολόγου, φιλολόγου και καθηγητού της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλιπράντη, αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες βασισμένες τόσο στις προφορικές παραδόσεις όσο και στα ευρήματα και τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών, οι οποίες υπήρξαν μακρόχρονες, είχαν δέως αποτέλεσμα την αναστήλωση και αποκατάσταση του μνημείου στην αρχιτεκτονική μορφή της εποχής του Ιουστινιανού. Από τις προφορικές παραδόσεις, η μία έχει σχέση με την Αγία Ελένη, όπως εκτέθηκε λίγο πιο πάνω. Η άλλη συνδέει την ανέγερση του ναού με τον τεχνίτη Ιγνάτιο, μαθητή του πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας. Ο Ιγνάτιος, όταν ολοκλήρωσε την ανέγερση της Εκατονταπηλιανής, κάλεσε τον πρωτομάστορα να επιθεωρήσει το έργο του. Εκείνος θαύμασε το μεγαλόπρεπο δημιούργημα, αλλά κινούμενος από φθόνο για το επίτευγμα, είπε στο μαθητή του να ανέβουν στη στέγη πάνω από την είσοδο του Νάρθηκα, με πρόσχημα να του επισημάνει κάποια δίθεν ατέλεια. Όταν ο Ιγνάτιος έσκυψε να δει την ατέλεια, ο πρωτομάστορας τον έσπρωξε δυνατά. Ο μαθητής πρόλαβε να κρατηθεί από το δάσκαλό του, με αποτέλεσμα όμως να πέσουν και οι δυο, βρίσκοντας τραγικό θάνατο στην είσοδο του Νάρθηκα. Το περιστατικό έχει λαξευθεί σε δύο ανάγλυφες παραστάσεις στη βάση των κυώνων του θυρώματος. Τα κτίσματα της Εκατονταπηλιανής απαρτίζουν ένα εντυπωσιακό συγκρότημα, πραγματικό κόσμημα όχι μόνο της Πάρου, αλλά και της νησιωτικής Ελλάδος. Δικαιολογημένα άλλωστε, αφού σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο είναι πράγματι η ωραιότερη αλλά και μοναδική εκκλησία που διατηρήθηκε σχεδόν ακέραια από την εποχή της τελικής διαμορφώσεώς της, τον 6ο αιώνα, ενώ παραμένει το σπουδαιότερο παλαιοχριστιανικό μνημείο ως προς το μέγεθός του μετά τον Άγιο Δημήτριο και την αχυροποίητο Θεσσαλονίκης. Επίσης, αποτελεί ένα ζωντανό τεκμήριο της Βυζαντινής παράδοσης, συνδέοντας με αριστοτεχνικό τρόπο την αρχαία με την νεότερη ιστορία του ελληνισμού. Η σημερινή μορφή του μεγάλου προσκυνήματος οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες του ακαδημαϊκού Αναστασίου Ορλάνδου, που διεύθυνε τις εργασίες αναπαλαίωσης και αποκατάστασης όχι μόνο των κτισμάτων, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. Οι σχετικές προς το προσκύνημα προφορικές παραδόσεις επιβεβαιώθηκαν εν πολλής και από τις αρχαιολογικές έρευνες, παρόλο ότι δεν έχει βρεθεί κτητορική επιγραφή με αναφορά του έτους ανέγερσης ή των κτητόρων. Οι ειδικοί εκφράζουν την άποψη ότι τα μονογράμματα Ιλασίου Επισκόπου ή Βλασίου Επισκόπου, που είναι χαραγμένα στα τύμπανα των τόξων του Μεσαίου Κλήτους και πάνω σε ανάγλυφο σταυρό κυονοκράνων, κάποιων κυώνων, μπορεί να σχετίζονται με τη χρονολόγηση ανέγερσης. Αλλά το όνομα Ιλάσιος ή Βλάσιος Επίσκοπος δεν αναφέρεται σε κάποια γνωστή ιστορική πηγή ώστε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εν τούτης, από το πλήθος των άλλων ευρημάτων μπορεί να συντεθεί η ενδιαφέρουσα ιστορία του προσκυνήματος κατά προσέγγιση ως εξής. Πρώτο κτίσμα στο συγκεκριμένο χώρο ήταν αυτό της μικρής εκκλησίας της Παναγίας, σήμερα προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, το οποίο ήταν προσκολλημένο στη βορειοανατολική πλευρά του Μεγάλου Ναού, με το οποίο επικοινωνεί μέσω τριών θυρών. Σε αυτήν την εκκλησία προσευχήθηκε και έκανε το τάμα της η Αγία Ελένη. Το πιο πιθανό μάλιστα είναι πως η εκκλησία αυτή οικοδομήθηκε μετά την έκδοση του διατάγματος των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, οπότε οι χριστιανοί είχαν την ελευθερία τους είτε να ανεγείρουν νέους ναούς είτε να μετατρέπουν ταχαίως σε χριστιανικούς, ως τότε ειδωλολατρικούς ναούς, λόγω του μεγάλου ενθουσιασμού των αυτοκρατόρων και των κατατόπους επισκόπων, χρησιμοποιώντας βέβαια έτοιμο και άφθονο οικοδομικό υλικό. Τούτο γίνεται αμέσως αντιληπτό στην περίπτωση του ναού της Παναγίας Νίνα Αγίου Νικολάου, αφού πολλά αρχιτεκτονικά του μέλη είναι ανομοιόμορφα. Κύονες, βάσεις και κυονόκρανα δεν έχουν μεταξύ τους αντιστοιχεία. Ελείπουν ανάγλυφα χριστιανικά σύμβολα και διακοσμήσεις. Επομένως το υλικό αυτό ανήκε προηγουμένως σε ειδωλολατρικό κτίριο. Εκπληρώνοντας το τάμα της μητέρας του Αγίας Ελένης, 328, ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε τη μεγάλη σταυρική τρίκλητη βασιλική, το Μέγα Βαπτιστήριο, τον Άρθικα του σημερινού ναού, το Έθριο, σώζονται λείψανά του πρώτης εισόδου του ναού, την Αγία Τράπεζα και άλλα. Όταν αργότερα, άγνωστο πότε ακριβώς, η ξύλινη στέγη του ναού καταστράφηκε από φωτιά, ο ναός στεγάστηκε με βάση το παλαιό σχέδιο, αλλά με θόλο και τρούλο από πορόλιθους.
Τη δεύτερη αυτή οικοδομική φάση ακολούθησε και τρίτη επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού. Οπότε τα παλαιά κτίσματα έλαβαν την τελική μορφή τους όπως είναι σήμερα, μετά την επιχειρημένη αναστήλωσή τους. Τότε το βαπτιστήριο μετατράπηκε σε στεγασμένο ναό με θόλους και τρούλο και καταργήθηκε το αίθριο. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας έγιναν ορισμένες μετατροπές και προσθήκες χωρίς να επηρεάσουν την αρχιτεκτονική των κτισμάτων του περίλαμπρου αυτού παλαιοχριστιανικού μνημείου.

Ψυχογνωμία επικρατεί μεταξύ των κατά καιρούς ερευνητών και ιστορικών ως προς τη δυτή ονομασία του λαμπρού αυτού προσκυνήματος της Παναγίας. Άλλοι υποστηρίζουν την άποψη ότι ορθή είναι η ονομασία Καταπολιανή, ενώ έτερη η ονομασία Εκατονταπηλιανή, που είναι και η επίσημα καθιερωμένη. Ας εκθέσουμε με συντομία τα εκατέρωθεν επιχειρήματα. Η ονομασία Καταπολιανή σχετίζεται μάλλον με το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ναός, δηλαδή κατά την πόλη, προς το μέρος της αρχαίας πόλης. Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι εδώ βρισκόταν αυτή, αφού κάτω από το δάπεδο του κυρίως ναού ανασκάφθηκαν ψηφιδωτές παραστάσεις με τους άθλους του Ηρακλή που εκτίθενται τώρα στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου του νησιού. Οι ειδικοί λένε ότι στο σημείο όπου βρίσκεται τώρα ο ναός υπήρχε μεγάλο κτίσμα που λειτουργούσε ως γυμναστήριο των εφήβων της Πάρου, εξού και οι παραστάσεις με τους άθλους του Ηρακλή. Η ονομασία Καταπολιανή αναφέρεται επίσημα το έτος 1562 σε υπόμνημα για την Άξο και την Πάρο από το δούκα του αρχιπελάγους Ιωάννη τον Τέταρτο, ενώ με την ίδια ονομασία υπάρχουν και άλλοι ναοί της Παναγίας στα γειτονικά νησιά της Αμοργού, της Νάξου, Απείρανθο και της Τίνου, ίσως εξαιτίας της μεγάλης φήμης του προσκυνήματος της Πάρου, αφού το αντίστοιχο της Παναγίας Τίνου άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό μετά την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Η ονομασία Εκατονταπηλιανή συμβαδίζει διαμέσου των τεσσάρων από τις τουρκοκρατίας εις την ίσον πάρων αιώνων και δεν αποτελεί δημιούργημα των λογίων του 18ου αιώνα, όπως έγραφε ο Ηλίας Βενέτσης. Η πρώτη γραπτή αναφορά της ονομασίας Εκατονταπηλιανή ανάγεται στο έτος 1586 σε έγγραφο του Θεόληπτου Δευτέρου, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Η πλέον λογικοφανής εξήγηση της ονομασίας έχει να κάνει με το εντυπωσιακό μέγεθος του κτηριακού συγκροτήματος. Η παράδοση εξάλλου εύκολα έπαιξε και στην προκειμένη περίπτωση το ρόλο της. Όπως για την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκε ο θρύλος πως έχει 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, δεκάδες ιερέων και διακόνων και 100 πύλες, έτσι και για την Εκατονταπηλιανή, που κατά την παράδοση συνδεόταν λόγω Ιγνατίου με τον πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας. Και είχε επίσης εντυπωσιακό μέγεθος, δημιουργήθηκε ο θρύλος πως έχει 99 φανερές πόρτες. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί η πόρτα αυτή και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη. Ενώ λοιπόν περισσότερο ορθή πρέπει να θεωρείται η ονομασία Καταπολιανή από το σημείο της αρχαίας πόλης όπου είχε ιδρυθεί, εν τούτες η επίσημη σημερινή ονομασία Εκατονταπηλιανή όχι μόνο πρέπει να θεωρείται και αυτή ορθή, αλλά και περισσότερον σεβαστή από ιστορικής πλευράς, αφού συνδέθηκε με τις παραδόσεις του ελληνικού γένους, ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προσκυνήματος και παραπέμπει τη σκέψη μας στους Αγίους Ελένη και Κωνσταντίνο, το μέγα αυτοκράτορα Ιουστινιανό, και στην προσδοκία ότι πάλι με χρόνους και καιρούς η πόλη θα ξαναγίνει δική μας. Θα αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και θα αποκαλυφθεί για να ανοίξει η εκατοστή πύλη.

παλαιοχριστιανικό προσκύνημα στην παρικιά της Πάρου είναι ένα αντιπροσωπευτικό οικοδόμημα που ανήκει στον τύπο της Σταυρικής Βασιλικής Μετρούλο. Ο τύπος αυτός είναι εξέλιξη των μονόκλητων σταυρόμορφων μαρτυρίων που κτίζονταν στους τάφους των Αγίων Μαρτύρων μετά τον 4ο αιώνα. Παρουσιάζει όμως εδώ και μια ιδιαιτερότητα, αφού στην ουσία πρόκειται για σύνθεση τεσσάρων βασιλικών που ενώνονται και σχηματίζουν σταυρό, αλλά ελεύθερο, με άνισα τα σκέλη του, ο ναός είναι μεγάλη βασιλική με μήκος 40 μέτρα και πλάτος 25. Κολόνες χωρίζουν κάθε σκέλος του σταυρού σε τρία τμήματα τα κλήτη. Το ανατολικό όμως είναι μονόκλητο και αποτελεί ενιαίο χώρο με την αψίδα του Ιερού Βήματος στην ανατολική πλευρά. Τρεις θόλοι με το μεσαίο υψηλότερο στεγάζουν κάθε κεραία του σταυρού. Πλάγιοι και χαμηλότεροι κυλινδρικοί θόλοι βρίσκονται και πάνω από το δάπεδο του γυναικονίτη στις τρεις πλην της ανατολικής πλευρές της εκκλησίας. Στο κέντρο της υψώνεται ο τρούλος που περιβάλλεται από σφαιρικά τρίγωνα και το τύμπανο με τα παράθυρα, στηριζόμενο σε τέσσερις κτιστούς πεσούς. Εσωτερικά ο τρούλος έχει ελλειψοειδέ σχήμα, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ναός του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν αρχικά σταυρική ξυλόστεγη βασιλική με θολωτό πύργο στη διασταύρωση των κεραιών του σταυρού. Μπροστά στη δυτική κεραία του σταυρού υπάρχει ο Νάρθικας και αναπαλαιωμένος σώζεται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού επί Ιουστινιανού μετατράπηκε σε βασιλική Μετρούλο, όπως σε ναούς Μετρούλο μετατράπηκε την ίδια εποχή τόσο το βαπτιστήριο όσο και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Σημαντικό ήταν και το αίθριο, η μεγάλη δηλαδή αυλή με τις στοές, συνδεδεμένο με τον κυρίως ναό που χρησιμεύε ως προθάλαμος του, με σκοπό να λειτουργεί για λόγους πρακτικούς, προστασία από τη βροχή ή τις υψηλές θερμοκρασίες, αισθητικούς, δημιουργία αγαθών εντυπώσεων στους προσκυνητές και λειτουργικούς, αφού στο αίθριο ψαλόταν ο όρθρος και εκεί όταν άρχιζε η λειτουργία στον κυρίως ναό παρέμεναν οι κατηχούμενοι. Στα νότια της ανατολικής κεραίας του σταυρού του κυρίους ναού υπάρχει το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων που χρησιμεύε ως διακονικό. Εκεί κατέθεταν τις προσφορές και φυλάσσονταν τα χρησιμοποιούμενα ιερά σκεύη και τα λειτουργικά βιβλία. Δίπλα στο παρεκκλήσιο αυτό υπάρχει και η μονόχωρη, θολοσκέπαστη, μικρή εκκλησία του Αγίου Φιλίππου.

ένα σημαντικότατο στοιχείο του παλαιοχριστιανικού αυτού προσκυνήματος της Παναγίας στην Πάρο είναι το μεγάλο βαπτιστήριο, διότι είναι το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα σε μορφή ναού του 6ου αιώνα, ενώ ανάγει την αρχή του ως σταυρική κολυμβήθρα στον 4ο αιώνα, όταν δηλαδή μετά το περί ανεξιθρησκείας διάταγμα των Μεδιολάνων έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα βαπτιστήρια δίπλα σε ανεγυρώμενους ναούς. Το βαπτιστήριο της Εκατονταπηλιανής σε σταυροειδέ σχήμα συμβολίζει την πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι αυτός που βαπτίζεται με την κατάδυσή του εντός του ύδατος, που είναι εικόνα και ομοίωμα του θανάτου και της ταφής του Χριστού, γίνεται μέτοχος του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Το βαπτιστήριο εδώ είναι από τον 6ο αιώνα μια τρίκλητη βασιλική μετρούλο πάνω από το φωτιστήριο και θόλου στα πλάγια Κλήτη και τον Άρθικα. Αλλά κατά τον 4ο και 5ο αιώνα, προτού δηλαδή καθιερωθεί οριστικά ο νηπίο βαπτισμός, εχρησιμοποιείται για την βάπτιση των ενηλίκων που κατέβαιναν τρία σκαλοπάτια από τα δυτικά, μετά δε την τέλεση του μυστηρίου ανέβαιναν τα άλλα τρία σκαλοπάτια και έβγαιναν από την ανατολική πλευρά του σταυρόσχημου βαπτιστηρίου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση δια των νοητών ήλιων της δικαιοσύνης Χριστών των Θεών ημών, επί της γης φανίνε εν τες μέρεση της ανατολής του αισθητού ηλίου. Και ως συνεκδεχομένη στην ανατολή της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας, όπως εξηγεί ο Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Το εντός του βαπτιστηρίου νότιο κλήτος ως παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στο Άγιο Μύρο, το δε βόρειο στο Άγιο Πνεύμα, αμφότερα σχηματιζόμενα με το μυστήριο του βαπτίσματος. Στη βορειοανατολική πλευρά του κυρίως ναού είναι το μεγάλο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, στο οποίο προσευχήθηκε και έκανε το τάμα της η Αγία Ελένη. Ανήκει στον τύπο που αρχιτεκτονικά συνδυάζει την δρομική βασιλική με το σταυροειδή Τρουλαίο. Αρχιτεκτονικά με το ναό αυτό μοιάζουν οι εκκλησίες του Μυστρά, Μητρόπολη Αγίου Δημητρίου, 13ου αιώνα, Παναγία Οδηγήτρια, Αρχών 14ου και Παντάνασα, 15ου αιώνα. Έτερο αξιοπαρατήρητο στοιχείο του προσκυνήματος της Εκατονταπηλιανής είναι το σύνθρονο, τόσο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όσο και στις Παναγίας. Η μορφή και των δύο θυμίζει αρχαίο θέατρο με 5 σειρές ημικυκλικών εδωλίων στον πρώτο και 7 στον δεύτερο. Ο θρόνος του Επισκόπου είναι τοποθετημένος στο κέντρο της πιο ψηλής σειράς εδωλίων. Η σημασία του συνθρόνου της Εκατονταπηλιανής έγκυται στο ότι μαζί με εκείνο του Ναού της Αγίας Ειρήνης Κωνσταντινούπολεως είναι το σημαντικότερο στην Ανατολική Εκκλησία. Είναι κτισμένο στην αψίδα του Ιερού Βήματος πίσω από την Αγία Τράπεζα. Κατά τοπιστική ερμηνεία της σημασίας του συνθρόνου δίνει ο Άγιος Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων 634-638 στο λόγο του που περιέχει την εκκλησιαστική άπασα ιστορίαν και λεπτομερή αφήγηση πάντων των εν τη Θεία Λειτουργία τελουμένων. Γράφει: «Το σύνθρονο είναι τύπος του θρόνου του Κυρίου, στον οποίο όταν ο Χριστός νίκησε τον κόσμο και αναλήφθηκε σωματικά, κάθισε. Λέγεται μάλιστα σύνθρονο και όχι θρόνος, επειδή ο Υιός κάθεται μαζί με τον Πατέρα. Οι υπόλοιπες θέσεις φανερώνουν την τιμή που αναμένεται να λάβουν οι δίκαιοι μετά την Ανάσταση, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση «Εγώ είπα, είστε Θεοί». Μαζί τους κάθονται και οι ιερείς, επειδή συσταυρώθηκαν με τον Χριστό μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες τους, ενώ δίπλα τους στέκονται οι διάκονοι συμβολίζοντας τους αγγέλους. Ακόμη και τα λοιπά καθίσματα φανερώνουν την τιμή την οποία θα απολαύσουν οι δίκαιοι μετά την Ανάσταση. Τέλος, άξιο προσοχής είναι και το κυβόριο που σκεπάζει την Αγία Τράπεζα. Πρόκειται για κουβούκλιο αποτελούμενο από 4 κίονες με κιονόκρανα και πάνω από αυτά υπάρχουν τοξωτά επιστήλια για να στηρίζουν τον ημισφαιρικό μονόλιθο θόλο. Πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος στον ανωτέρο λόγο του εξηγεί ότι το κυβόριο αποτελεί τύπον της κυβωτού. Τα δε παρακείωνα κατά μίμηση των 4 ζώων των οφθέντων το προφήτη. Παραλείποντας να αναφερθούμε και στον πλούσιο γλυπτό διάκοσμο της Εκατονταπηλιανής, αφού δεν εμπίπτει στο σκοπό της παρούσης σειράς, θα κάνουμε σύντομο λόγο για την εικονογράφηση του προσκυνήματος.

Παρόλο που και οι τρεις ναοί του προσκυνήματος με τα παρεκκλήσιά τους είχαν σε διάφορες εποχές αγιογραφηθεί εσωτερικά, σήμερα σώζονται μόνο τμήματα του άλλοτε πλούσιου εικονογραφικού διακόσμου που ήρθαν στο φως κατά τις αναστηλωτικές εργασίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Θεοτόκος στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, κρατώντας το Χριστό στο στήθος της σε μετάλλιο. Βρίσκεται στη δεξιά κόγχη του Νάρθικα του Μεγάλου Ναού. Η Παναγία στον τύπο της Οδηγήτριας στο βόρειο τοίχο του βόρειου σκέλους του Σταυρού. Εξαπτέρυγα, Σεραφείμ, αντί για τους Ευαγγελιστές όπως συνηθίζεται, είναι γεωγραφημένα στα δύο ανατολικά σφαιρικά τρίγωνα κάτω από τον Τρούλο. Το ότι αυτό παρατηρείται και στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως είναι μια επιπλέον απόδειξη της συνάφειας μεταξύ των δύο ναών από την εποχή του Ιουστινιανού. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοιχογραφίες που απεικόνιζαν τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου, από τους οποίους οι μεν πρώτοι βρίσκονταν στη νότια πλευρά του Ιερού Βήματος, οι δε υπόλοιποι στη βόρεια. Από αυτές διασώθηκαν 18 και η μισή του τρίτου οίκου. Δυστυχώς, οι ωραιότατες αυτές παραστάσεις, έργα του 17ου αιώνα, είχαν καλυφθεί με κονίαμα. Αργότερα, για να πετύχει η εργασία αυτή, η επιφάνειά τους είχε χτυπηθεί με αιχμηρό εργαλείο, όπως αποκαλύφθηκε κατά την ανεπαλαίωση. Αλλά και εξωτερικά, είχε επικονιαστεί το προσκύνημα, καλύπτοντας όλη την ωραιότητα και αρμονία της λιθοδομής. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής είναι στον τύπο της Οδηγητρίας Βερφοκρατούσας και καλύπτεται με επάργυρο πουκάμισο, κοσμημένο με μαργαριτάρια και πολύτιμες πέτρες. Ελεύθερα αφήνονται μόνο τα πρόσωπα του Κυρίου και της Θεοτόκου. Στις τέσσερις γωνίες είναι ανάγλυφα τα σύμβολα των τεσσάρων ιερών Ευαγγελιστών, ενώ στα περιθώρια των πλευρών έχουν φιλοτεχνηθεί 29 παραστάσεις θαυμάτων και σκηνών του ακαθίστου ύμνου. Στο κάτω μέρος των ενδυμάτων της Παναγίας είναι ένθετη η παράσταση της Ζωοδόχου Πηγής. Το επάργυρο αυτό κάλυμα, έργο του 1788, φέρει την επιγραφή «Μήτυρ Θεού», η Εκατονταπηλιανή και Ιησούς Χριστός. Αναφέρει δε και τα ονόματα των δωρητών συγκεκομένα, που σημαίνουν Ιωάννου, Νικολάου, Πέτρου, Μαυρογένους, Βοεβόδα, Μαρίας, Δόμνας και Τέκνων, 1788 Βουκουρέστη. Μνημονεύεται επίσης ότι η εικόνα εχρυσώθηκε κοσμήθη διαχειρός Δημητριάδου Κωνσταντινοπολίτου. Άλλη εικόνα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής που φυλάσσεται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο παρουσιάζει την ιδιοτυπία ότι χωρίζεται σε δύο ζώνες. Στα δύο τρίτα του άνω μέρους εικονίζεται η Θεοτόκος Οδηγήτρια, κρατώντας το αριστερό της χέρι αγκαλιά τον Ιησού Χριστό. Αμφότεροι φορούν στέμα το οποίο στην περίπτωση της Παναγίας κρατούν άγγελοι. Στο 1 τρίτο κάτω μέρος της ιερής εικόνας είναι ζωγραφισμένο ιστιοφόρο καράβι που ταξιδεύει σε ταραγμένη θάλασσα, ενώ δεξιά στέκεται απειλητικά άγριος κόπελος πάνω από τον οποίο η επιγραφή μας αποκαλύπτει ότι πρόκειται για τάμα. Δέησης του δούλου του Θεού Φραντζέσκου Νατάλι. Τόσο στους ναούς και τα παρεκκλήσια του προσκυνήματος, όσο και στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, εκτίθενται σε προσκύνηση οι φυλάσσονται και αρκετές άλλες φορητές εικόνες, μερικές από τις οποίες είναι αξιόλογες, όπως του Χριστού στο τέμπλο δεξιά της Ωραίας Πύλης, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Αγίας Τριάδος, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέως, της Παναγίας του Πάθους, της Αγίας Τριάδος, της Παναγίας Δεωμένης, της Αγίας Θεοκτίστης και άλλα. Η Παναγία Εκατονταπηλιανή αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα, ύστερα από πρόταση του Μητροπολίτου Παρονοξίας Αμβροσίου Στάμενα. Η προαγωγή του λειτουργικού, θεολογικού, φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας, η προβολή ανά το πανελλήνιο του μεγάλου και ιστορικού τούτου ιερού ναού και η απόδοση τιμής και σεβασμού προς την εαυτό από τη θησαυρισμένη θαυματουργό εικόνα της Θεομήτωρος. Λειτουργεί Βυζαντινό Μουσείο που στεγάζει τμήμα των κοιμηλίων του προσκυνήματος, καθώς και άλλα που συλλέχθηκαν από εκκλησίες της Παρικιάς ή δωρήθηκαν από διαφόρους. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το προσκύνημα λειτουργεί επίσης Σχολή Γονέων, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, Νεανικό Κέντρο, Εκκλησιαστικό Γυροκομείο. Εκδίδει περιοδικό, την Πνευματική Κιβωτό και διάφορα βιβλία. Οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις αλλά και συνέδρια προς ωφέλεια των πιστών.

χώρο του σύμπαντος, το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Στο χώρο της χριστιανικής πίστης όμως υπάρχει ένας ήλιος που δεν γνωρίζει έκλειψη εις τον αιώνα. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Μαζί του λάμπει στους αιώνες και ο ήλιος της Παναγίας Μητέρας του. Και δεν μπορεί να μην είναι ήλιος η Παναγία Μητέρα του Θεού ή μετά Θεών Θεός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, καθώς είναι εκείνη που δέχθηκε μέσα της, εκείησε, εγέννησε, γαλακτοτρόφησε και ανέθρεψε το νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Η Θεοτόκος είναι ήλιος αγνίας, παρθενίας, υπακοής, υπομονής, σιωπής, αγάπης, πίστης, σεμνότητας, καθαρότητας, διακριτικότητας, σωματικής και ψυχικής ωραιότητας. Ήλιος καλοκαιρινός, 15 Αυγουστιάτικος, που λαμπρύνει το στερέωμα του ουρανού και αποτελεί καύχημα και κόσμημα των χριστιανών.

Ας δούμε σύντομα τη μοναδική ζωή αυτής της μοναδικής γυναίκας. Κατά το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου του αδελφό Θεού, ο ιερέας Ματθάν, 23ος απόγονος του Δαβίδ κατά το γενεολογικό πίνακα του Ευαγγελιστή Ματθαίου, παντρεύτηκε τη Μαρία και μαζί απέκτησαν τον Ιακώβ, τον πατέρα του Ιωσήφ του Μνήστορος της Παναγίας, και τρεις κόρες. Τη Μαρία, η οποία γέννησε τη Σαλόμη Τιμαία, τη Σοβή, η οποία γέννησε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, και την Άννα, η οποία γέννησε τη Μαρία, τη μητέρα του Χριστού. Η Άννα, η μνήμη της θυμάται στις 25 Ιουλίου, παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών τον 30χρονο τότε Ιωακείμ, ο οποίος καταγόταν από την γενεά του Δαβίδ, όπως εκείνη. Όμως πέρασαν 40 χρόνια έγγαμου βίου και ο Ιωακείμ και η Άννα δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Η ατεκνία στην εποχή τους ήταν μεγάλη ντροπή. Αλλά αυτή την ντροπή την έφεραν πάνω τους και οι δύο τους αγόγγιστα και αδιαμαρτύρητα απέναντι στο Θεό. Υπέμειναν το θέλημά του, τον θερμοπαρακαλούσαν, πίστευαν με απλοϊκή και πηγαία πίστη στην παντοδυναμία του και περίμεναν. Απέναντι στην τόση πίστη, υπομονή και προσευχή, ο Θεός απάντησε με πολλαπλά μεγάλα θαύματα. Στέλνει τον άγγελό του και λύει την ατεκνία της Άννας. Και η γριά και στήρα Άννα, ως άλλη Σάρα, θα μείνει έγκυος στα 60 της χρόνια και θα γεννήσει, θα αποκτήσει κόρη. Και τι κόρη, τη Μαρία, τη μετέπειτα Παναγία Δέσποινα. Της έδωσαν το όνομα της γιαγιάς της, όμως το κάθε ένα από τα 5 γράμματα του ονόματός της παραπέμπει και σε ένα γυναικείο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο διακρίθηκε για μία τουλάχιστον αρετή. Η Μαριάμ για την αγνότητά της, η Αβιγαία που σημαίνει πηγή χαράς και την ταπείνωση και τη σοφροσύνη της, η Ραχήλ που σημαίνει αμνάδα για την ομορφιά της, η Ιουήθ για την αδριοφροσύνη και την πίστη της, η Άννα που σημαίνει θεία χάρη για την υπομονή της. Έτσι το όνομα Μαρία περιγράφει και τα χαρίσματα της Παναγίας. Στο δώρο αυτό του Θεού οι ευσεβείς γονείς της Μαρίας απαντούν με αντίδωρο. Προσφέρουν στο Θεό εκείνο που τους πρόσφερε. Φέρνουν στο ναό και αφιερώνουν στο Θεό την τρίχρονη κορούλα τους. Μεγάλη η καρδιά τους, μεγάλη η απόφασή τους, μεγάλη η πίστη τους. Ας τους θαυμάσουμε και ας τους μοιάσουμε.

Το τρίχρονο κοριτσάκι, τρέχοντας ανέβηκε τα σκαλοπάτια του ναού και έπεσε στην αγκαλιά του Αγίου Αρχιερέα Ζαχαρία. Εκείνος προφανώς, γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού για αυτό το παιδί, γεμάτος χαρά, αφού πρώτα πείθει τον λαό για το σωστό της παράδοξης απόφασής του, οδηγεί τη μικρή κόρη στα Άγια των Αγίων του ναού. Εκεί δηλαδή που μόνο ο αρχιερέας έμπαινε, και αυτός μια φορά το χρόνο. Εκεί φυλάζονταν από τους Ισραηλίτες τα ιερότερα των κοιμηλίων τους, η κυβωτό της Διαθήκης που περιέχει τις πλάκες με τις 10 εντολές, η ράβδος του Ααρών και το δοχείο με το μάνα. Εκεί θα παραμείνει επί 12 συναπτά έτη η πιο αγνή ψυχή από την αρχή του κόσμου, η μικρή Μαρία, ζώντας με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, υπακοή και τρεφόμενη από αγγελικά χέρια, καθώς εκείνη έμελε να αναδειχθεί μεγαλύτερη και από τα Άγια των Αγίων και να γίνει η νέα κυβωτός που μέσα της θα στέγαζε τον Λόγο του Θεού.

Στα 9 της χρόνια θα γνωρίσει την πίκρα της ορφάνιας, καθώς θα στερηθεί και τους δύο αγαπημένους γονείς της. Έτσι οι ιερείς του ναού και οι συγγενείς της, όταν πλέον ήρθε η ώρα, σε ηλικία 15 ετών, να αφήσει τον ναό και να βγει έξω στον κόσμο, αποφάσισαν να μην την αφήσουν μόνη, εκτεθειμένη στους κινδύνους της ζωής, αλλά να την προστατεύσουν. Την θέτουν υπό την προστασία του Ιωσήφ, ενός μακρινού συγγενή της, του οποίου η γυναίκα είχε πεθάνει και του είχε αφήσει ήδη 7 παιδιά, 4 αγόρια και 3 κορίτσια, τα οποία αργότερα θα θεωρηθούν από τον κόσμο και σύμφωνα με τον νόμο της εποχής ως αδέρφια του Ιησού Χριστού. Η απόφασή τους αυτή επικυρώθηκε με θαυμαστό τρόπο, καθώς κατά την εκλογή του Ιωσήφ ως μνηστήρα της Μαρίας, ένα περιστέρι βγήκε από τη ράβδο του και πέταξε πάνω από το κεφάλι του. Ο Ιωσήφ παρέλαβε τη 16χρονη Μαρία, παρά τους δισταγμούς που είχε επειδή ήταν χείρος με παιδιά και μεγάλωσε ηλικία.

Η Μαρία δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο στη νέα της ζωή και ένα ανοιξιάτικο κυριακάτικο απόγευμα της 25ης Μαρτίου, ενώ με το νου της και την καρδιά της ήταν προσιλωμένη στην οερά προσευχή, με τα χείλη σιγόψελνε ύμνους στο Θεό και με τα χέρια χρυσοκένταγε το νέο καταπέτασμα του ναού, άκουσε από τα αρχαγγελικά του Γαβρίλ τα χείλη την εκπλήρωση του Πρωτευαγγελίου. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να συμβεί το ποθούμενο, καθώς αγιωτέρα και καθαρωτέρα ψυχή δεν υπήρξε μέχρι τότε, ούτε θα υπάρξει σαν αυτή της Παναγίας. «Μη φοβάσαι, Μαρία, θα γεννήσεις το γιο του υψίστου. Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει». Και η απάντησή της που ακολούθησε τους πρώτους ανθρώπινους δισταγμούς της, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Η σωτήρη απάντηση που περίμενε όλος ο κόσμος δόθηκε. Η Μαρία έγκυος και μάλιστα χωρίς να την αγγίξει άνδρας. Δεν το χωράει ο νους του δικαίου Ιωσήφ. Όμως ο άγγελος Κυρίου θα τον ενημερώσει για τα συμβάντα και έτσι εκείνος μπροστά στα μάτια του κόσμου θα πάρει την ευθύνη και θα καλύψει την Παρθένο. Η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ θα γίνει μάνα όντας Παρθένος. Παρθένος πριν, κατά και μετά τον τόκο. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στις εικόνες της αγιογραφείται με τρία αστέρια, δύο στους ώμους και ένα στο μέτωπο, πάνω στην αισθήτα της και υμνολογείται ως νύμφη ανύμφευτη. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους όχι μόνο του Ιωσήφ, μα και κάθε ανθρώπου. Κι όμως η εξαδέλφη της Μαρίας, η Ελισάβετ, φωτιζόμενη από το Πνεύμα του Θεού, θα το πει. «Ήρθε σε μένα η μήτυρ του Κυρίου μου». Και το βρέφος που είχε στην κοιλιά της θα σκυρτήσει με την παρουσία της Παρθένου Μαρίας.

ακολουθεί το ταξίδι προς τη Βηθλεέμ, τη γενέτειρα του Ιωσήφ, για να απογραφούν εκεί ο ίδιος και η Μαρία, σύμφωνα με τη διαταγή του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. «Ετοιμάζου, Βηθλεέμ, ίνικτε πάσιν Εδέμ». Σε αυτό το άσημο χωριό, που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ, θα γεννήσει η Παρθένος ένα στάβλο και θα εναποθέσει σε ένα παχνί το κτίσατα του κόσμου όλων. Ο Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας», είναι εδώ και η μάνα του κρυφά τον καμαρώνει, καθώς απλοϊκά τζομπανόπουλα τον προσκυνούνε, άγγελοι τον ουμνούνε, άδολα ζώα τον ζεσταίνουν με τα χνότα τους, μάγοι σπουδαγμένοι.

ακολουθήσει η φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο, κατόπιν αγγελικής προτροπής για να γλιτώσει ο μικρός Ιησούς από το φωνικό μαχαίρι του Ηρώδη. Αγόγγιστα και με χαρά η Μαρία θα υποφέρει τον ξεριζωμό από το σπίτι και τον ξενιτωμό προς χάρη του παιδιού της. Δεν θα αργήσει όμως να έλθει και υποθητεί η μέρα της επιστροφής στην πατρίδα και η εγκατάσταση της ιερής οικογένειας στη Γαλιλαία. Την Παναγία θα την ξανασυναντήσουμε στα Ευαγγέλια. Θα ψάχνει ένα γονείο στο 12χρονο πια αγόρι της που το έχει χάσει κατά την επιστροφή της οικογένειας από το ναό των Ιεροσολύμων που είχαν πάει για την εορτή του Πάσχα. Άραγε, μέσα σε τι αγωνία θα ζούσε η Αγία της ψυχή εκείνες τις 3 ημέρες που πέρασαν προτού βρει τον Ιησού να διδάσκει στο σπίτι του πατέρα του τους σοφούς αρχιερείς του ναού. Τη λαχτάρα που της έδωσε τότε ο γιος της θα της την ξεπληρώσει όταν πια 30χρονος θα αρχίσει το δημόσιο έργο του. Για χάρη της μητέρας του τότε θα κάνει το πρώτο θαύμα του, αν και ήταν παράκαιρο όπως της είπε. Εν τούτης θα κάνει το νερό κρασί στον ανικανά γάμο για να συνεχιστεί το γλέντι και η χαρά των παρευρισκομένων σε αυτό το γιορτάσι, διότι εκείνη του το ζήτησε. Σε κάποια άλλη στιγμή όμως, όταν τον αναζήτησαν η μητέρα του και τα αδέλφια του, θα πει πως μητέρα μου και αδέλφια μου είναι εκείνοι που εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Οι καλοθελητές θα σχολιάσουν πως πλήγωσε με αυτά τα λόγια τη μητέρα του. Λέτε αλήθεια να αδιαφορούσε τόσο πολύ για εκείνη ο Κύριος? Ποιος? Εκείνος ο οποίος όταν ήταν καρφωμένος πάνω στο σταυρό και φρικτά υπέφερε, εντούτοις νοιάστηκε για εκείνη για να μην μείνει μόνη και απροστάτευτη μετά το θάνατό του και την έθεσε υπό την προστασία του αγαπημένου του μαθητή του Ιωάννη? Και εκείνη λέτε να μην γνώριζε τη σημασία των παραπάνω λόγων του παιδιού της όταν ήταν εκείνη που τον γέννησε και τον ανάθρεψε? Εκείνη που τον παράστηκε σε όλες τις περιοδίες του? Εκείνη που στο Γολγοθά επάνω και κάτω από το σταυρό του παιδιού της, ανήμπορη και μόνη, παρακολουθεί τα φρικτά γενόμενα που σαν κοφτερό λεπίδι σχίζουν τα σωθικά της? Σφαγήν σου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, όπως είχε προφητεύσει ο Άγιος Σημεών, όταν κατά την υπαπαντή του Κυρίου στο ναό είχε πει: «Και σου δε αυτή στην ψυχή διελεύσεται ρομφαία». Εκείνη που κατά την αποκαθήλωση έλουσε με τα δάκρυά της, μύρωσε και νεκροπρεπώς ενταφίεσε το πανάγιο σώμα του γιού της. Εκείνη που πρωτοτίμησε ο γιος της με την αναστάσιμη παρουσία του. Εκείνη που μπροστά στα μάτια της, ο γιος της και σωτήρας του κόσμου αναλήφθηκε στους ουρανούς. Εκείνη που κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ το Άγιο Πνεύμα μαζί με τους Αποστόλους. Εκείνη που ξεκίνησε μετά από τον κλήρο που της έλαχε να πάει να κηρύξει τον γιο της στην Ιβηρία. Αλλά τελικά το θέλημα του γιού της ήταν να βρεθεί στη Χερσόνησο του Άθωνα και αυτός ο ευλογημένος τόπος να της παραχωρηθεί από τον ίδιο τον Κύριο, από τότε και ως τα τέλη των αιώνων, ως περιβόλι δικό της.

Παναγία γνώριζε από την ώρα του Ευαγγελισμού της όλα τα μελούμενα, αλλά διατήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Μία συνεχή σιωπή, προσευχή, διακριτική υπομονή και ταπείνωση ήταν η ζωή της. Και έτσι συνέχισε να πολιτεύεται και μετά την ανάληψη του γιού της στους ουρανούς. Ξενυχτούσε στην προσευχή και δεν προσευχόταν όρθια ή γονατιστή. Χρωμάτιζε την προσευχή της με τις επίμονες γονικλησίες. Έκανε τόσες πολλές μετάνιες, ώστε στα άγια γόνατά της σχηματίστηκαν κόμποι. Το δε μάρμαρο που ακουμπούσαν τα γόνατά της βαθούλωσε. Μετά την ολονύκτια προσευχή της, ξάπλωνε για λίγο, έχοντας σαν στρώμα μία πέτρα. Η δε προσευχή της έκανε θαύματα. Θεράπευε αρρώστους, έβγαζε δαιμόνια. Όμως η φιλές πλάχνος Παρθένος δεν είχε περιοριστεί μόνο στην προσευχή, αλλά είχε ανοιχθεί και προς τον κόσμο. Δεν επικοινωνούσε μόνο με το Θεό, αλλά και με τον κόσμο. Τη νύχτα δηλαδή την είχε αφιερώσει στην επικοινωνία της με το Θεό και την ημέρα στην επικοινωνία της με τον συνάνθρωπο. Υποδεχόταν τους ξένους με πλατιά καρδιά και τους περιποιόταν. Έκανε ελεημοσύνες. Έτρεχε στα ορφανά, στις χείρες και τους καταπονημένους, στους θλιβωμένους. Η μεγάλη της εσπλαχνία ράγιζε και τις πέτρινες ψυχές.

που ήλθε η ώρα σε ηλικία άγνωστη σε εμάς, άλλοι λένε 59 ετών και άλλοι 74 και κάτι, που είναι ίσως και το πιθανότερο, να πάει να συμβασιλεύσει στους ουρανούς μαζί με τον γιο της, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη. Ο Άγγελος Γαβριήλ της φέρνει την είδηση της αναχώρησής της μέσα σε 3 ημέρες στους ουρανούς, προσφέροντάς της ένα κλαδί φίνικα που είναι σύμβολο Αθανασίας. Στο διάστημα των 3 ημερών έκανε όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες που επιβάλλεται να γίνουν για αυτό το ταξίδι. Προσευχήθηκε στο αγαπημένο της Όρος των Ελαιών και εκεί τα δέντρα έκλειναν τις κορφές τους για να την προσκυνήσουν, να την τιμήσουν, να την αποχαιρετήσουν. Μα τα θαυμάσια του Θεού δεν είχαν τελειωμό. Οι Απόστολοι είχαν διασκορπιστεί στα πέρατα της γης για να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου όμως, σύννεφα τους άρπαξαν και τους μετέφεραν Γεσθημανή το χωρίο, στο σπίτι της Παναγίας. Παρόντες εκεί και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και ο Ιερόθεος, πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Δεν μπορούσαν να αφήσουν μόνη της τη μητέρα του Θεού σε αυτές τις τελευταίες επίγειες στιγμές της. Και εκείνη τους μιλάει, τους νουθετεί, τους καθοδηγεί και τους παρηγορεί με την απαράμιλη γλυκύτητα που την διακρίνει πάντα. Και όταν ήλθε η ώρα, παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του ίδιου του γιού της, ο οποίος τότε εκπλήρωσε και την επιθυμία της να δει από κοντά τους τόπους όπου πήγε εκείνος για να ελευθερώσει τους προπάτορες, αλλά να δει και τους βασάνους των αμαρτωλών στην κόλαση.

Όταν λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε την ψυχή της στο χώρο εκείνο, τόσο συγκλονίστηκε η Θεοτόκο από το φοβερό θέαμα των βασανισμένων στην κόλαση, που παρακάλεσε τον γιο της για αυτούς τους δυστυχείς. Όταν η Παναγία άφησε την τελευταία γήινη πνοή της, ο Πέτρος πρώτος της ψάλλει επιτάφια εγκόμια και οι υπόλοιποι Απόστολοι σηκώνουν το νεκροκρέβατό της και προχωρούν προς το μνήμα για να ενταφιάσουν το Πανάγιο σκήνος της. Όμως οι πάγκακοι Ιουδαίοι δεν σέβονται ούτε αυτή την ιερή για κάθε άνθρωπο στιγμή. Ένας από αυτούς μάλιστα, ο Ιεφωνίας, έπιασε το νεκροκρέβατο της Παναγίας με σκοπό να το ανατρέψει. Παρευθείς του κόβονται από αόρατο σπαθί τα βέβυλα χέρια του. «Μητέρα του Κυρίου και Θεού μου, συγχώρα με», φωνάζει. Και αμέσως επανασυγκολούνται τα κομμένα μέλη του σώματός του. Άλλοι από τον Ιουδαϊκό όχλο που ακολουθούσε οργισμένος και με σκοπό να επιτεθεί στην νεκρική πομπή,

B. Τυφλώνονται. Όσοι από αυτούς πίστεψαν στο Χριστό και την μητέρα του, θα βρουν το φως τους όταν ο θεραπευμένος πλέον η Εφωνίας παίρνει από τα χέρια του Πέτρου το φίνικα που είχε δώσει ο Γαβρίλης στην Παναγία και τους ακουμπάει στα μάτια. Όμως και πάλι κατά θεία Ευδοκία, εις εκ των 12 ο Θωμάς απουσιάζει από τα γενόμενα. Αρπάζεται από σύννεφο μόλις την τρίτη μέρα από την κοίμησή της και μεταφέρεται στη Γεστημανή. Εκεί βλέπει την Παναγία να ανεβαίνει σύσσωμη στους ουρανούς και του δίνει ως ενθύμιό της την Αγία Ζώνη της, η οποία σήμερα φυλάσσεται ως θησαυρός πολύτιμος στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Συναντά λοιπόν ο Θωμάς τους υπόλοιπους Αποστόλους, οι οποίοι επί τρεις ημέρες δεν έφυγαν πάνω από τον τάφο της Παναγίας και τους θερμοπαρακαλεί να ανοίξουν τον τάφο της, να τη δει και να την αποχαιρετήσει κι αυτός. Και ότου παραδόξου θαύματος, όταν άνοιξαν τον τάφο, διαπίστωσαν ότι αυτός ήταν άδειος από το πανάχροντο σώμα της Θεοτόκου. Στον τάφο μέσα είχε μείνει μόνο το σεντόνι, με το οποίο τύλιξαν κατά τον ενταφιασμό της το νεκρό σώμα της. Η Παναγία μετέστη σωματικό στους ουρανούς. Δεν ανέστη απλώς εκ του τάφου, όπως ο Κύριος, αλλά και μετέβη ταυτόχρονα ολόσωμη στους ουρανούς, όπως την είδε ο Θωμάς. Έτσι θα την δούνε μετά από λίγες ημέρες όλοι οι μαθητές να τους χαιρετά και να τους διαβεβαιώνει. Χαίρετε ότι με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας. Και εκείνοι θα αναφωνούν. Παναγία Θεοτόκε, βοήθη ημίν.

Δεν έχουμε λοιπόν μόνο Ανάσταση, την πρώτη που ενεργεί ο Αναστημένος Χριστός και αυτή προς χάρη της μητέρας του, αλλά και ανάληψη συνάμα της Θεοτόκου στους ουρανούς. Γι' αυτό και εορτάζουμε το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, τον 15 Αύγουστο, όχι τον θάνατο, αλλά την κοίμηση της Θεοτόκου. Πάντα υπερένεια, πάντα υπερέδοξα τα σα Θεοτόκε μυστήρια. Έτσι τίμησε ο Χριστός τη μητέρα του. Η Αγία Ελένη, για να τιμήσει την υπερέδοξη Θεομήτωρα, έχτισε ναό που υπάρχει και σήμερα πάνω στον τάφο της. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, για να τιμήσει την πάναγνη μορφή της, ιστόρισε πάνω από 70 εικόνες της Παναγίας. Την πρώτη εικόνα της Παναγίας που έφτιαξε, την έφερε στην κυρία Θεοτόκο και εκείνη την ευλόγησε. Σύμφωνα με την παράδοση, εικόνες της Παναγίας που έχει φτιάξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η Μεγαλοσπηλιώτισσα στα Καλάβρητα, η Παναγία Σουμελά στη Βέρεια, η Κυκώτισσα στην Κύπρο, η Ελεούσα στη Βίρνα της Ρωσίας και η Προυσιώτισσα στην Ευρυτανία. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης πάλι, σύμφωνα με την παράδοση, όταν ακόμα ήταν εν ζωή η Υπεραγία Θεοτόκος, για να την τιμήσουν, έκτισαν στην περιοχή Λίδα της Παλαιστίνης την πρώτη εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στο όνομά της, την οποία μάλιστα η ίδια η Παναγία εγγενίασε με την παρουσία της. Οι χριστιανοί, για να τιμήσουν την Γεχαριτωμένη, την έχουν κοσμήσει με πάμπολα επίθετα και χαρακτηρισμούς και της έχουν δώσει πλήθος ονομάτων. Οι Έλληνες, για να τιμήσουν την μητέρα του Θεού, από τους 8.000 ενωριακούς ναούς της ελληνικής επικράτειας, έχουν αφιερώσει στην μνήμη της τους 2.000. Το ίδιο συμβαίνει και με τα περισσότερα μοναστήρια μας. Επίσης, το αγιασμένο όνομά της το έχουν δώσει σε αγαπημένα πρόσωπα, σε νησιά, όρη, χωριά.

Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε τη μάνα μας, γιατί είναι και δική μας μάνα, αφού ο Κύριος είναι αδελφός μας? Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε αυτό τον ατίμητο θησαυρό της πίστης μας, που αν και μετέστη εκ της γης, τον κόσμο ου κατέλειπε, και σκέπη και φρουρεί, πάντας όσους ευλαβώς προστρέχουν στη χάρη της? Η Παναγία δεν απαιτεί τίποτα, ενώ δέχεται τα πάντα. Δεν επιδιώκει τίποτε και κατέχει τα πάντα. Δεν ήρθε για να μας διδάξει, ούτε να αποδείξει τίποτα. Η παρουσία της όμως και μόνο, με το φως και την χαρά της, απομακρύνει το άγχος των φανταστικών μας προβλημάτων. Όταν ο Μέγας Ναπολέων μπήκε νικητής στο Λουξεμβούργο, οι κάτοικοι έτρεξαν να του παραδώσουν τα κλειδιά της πόλεως που τα είχαν φυλάξει στα χέρια ενός αγάλματος της Παναγίας. «Αφήστε τα στα χέρια της Παναγιάς», είπε εκείνος, «γιατί ό,τι φυλάει η Παναγία είναι καλά φυλαγμένο». Ο Μέγας Αλέξανδρος είπε κάποτε: «Ένα δάκρυ της μητέρας μου αθώωσε πολλούς». Πόσους έχουν αθώσει τα δάκρυα της και η μεσητεία της μεγάλης μάνας μας, της Παναγιάς?

0: Η αγιότητα σε μια ψυχή αυξάνει όσο πιο πολύ αυξάνει η ευλάβειά της προς την Παναγία. Αδύνατο να χάσει την ψυχή του εκείνος που τιμά την Παναγία.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Θείον έβρενε αυτού οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή, ουθείς ήταν νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμων βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν περίπωσης τους αιώνας των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτοπαρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τόπον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ονομαθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσε τους προσευχείς μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν θεσσαυλές σου περ χιλιάδας. Εξελεξάμην παρερυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείνη μεν σχηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρην και δόξαν δώσει. Κύριος που στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίνη διατενής νοργήν σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψας ρώσεις ημάς και ο λαός εφρανθίστε πισί. Δείξον ημίν, Κύριε, το λαό σου και τους σωτηριών σου δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση ενεμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη των λαών αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εγγύς των φοβμένων αυτών, των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσα δόξεν τη γη μον. Ότι έλεος και αλήθεια ασυνήτησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη από τον ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που πορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και ευάκου σόλ μου, ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσος ημί, σώσον το δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεση πανείς δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσά μου. Ούκ έστ νομιός εν θεείς, Κύριε, και ούκ έστ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήρθους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσου με, Κύριε, ο Θεός μου, όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με και ρίσουν ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέσαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε σύνσαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός με κτήριμον και λέιμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών με. Δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν σου παιδί και σου ποιήσουν με τεμού σημείων της αγαθών και ιδέτως αν μισούντες με και σχηνθήτως αν σύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσουν με τεμού σημείων της αγαθών και ιδέτως αν μισούντες με και σχηνθήτως αν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των όρων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των όρων αμήν. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στους μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο. Λάμψουν και ημίν της αμαρτωλής στο φως του αίδιον, πρεσβείες Θεοτόκου φωτοδότα δόξωση. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των όρων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς επ' Παρθένων και Σταύρωσιν, υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτω τον θάνατο σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδες σου έπλαση τη χειρή σου, δείξουν φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τη δεκούς σε Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη διπαραδοήσει βάση τέλους δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σαν ομοίας ημήν. Άγιε επίσκεψα και ίαστε ασθενείας ημών, ένε και ντροματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και όσοι εχώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο, ή να όταν σε είδωσε σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξω συνουσί υπάρχει σ' αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπλευνος, ως δικαίους αγαπώνης στους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητες εντεύξεις και ήθινον την ζωή μου προς αντολάσσου. Τα σπιχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσος λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθονον και ρίξε ημάς από πάσης λήψος, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολία αφαφρούμεν και οδηγούμεν καταντήσον με στενότητα της πίστεως και στην επίγνωση από σου δόξα και ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυκρή της Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας. Επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς. Ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ηλισθήτην εις των παράδεισων. Οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας. Η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν, και ούκες μεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις. Ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου, του Εναγίης Πατρός ημών, Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου Ζήνωνος Γαΐου, Μάρκου Μακαρίου και Γαϊανού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πασαρίωνος, των Αγίων Ενδόξονος Ιωμαρτύρων Θεοδόρου και Βασιλείου, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Αναστασίου και Δημητρίου των Εκλέσμου, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν, και του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, προστάτου εφόρου και πολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών, ούτω υπερφιές θαύμα εν Κερκύρα εορτάσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και

Δεύτερη προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο Θεό. Δεύτερη προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο Θεό. Δεύτερη προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγηση ψυχήν των Κύριων, Κύριο Θεό με μεγαλήν θησπόγρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβολόμενο φω ο σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ω θεγάζον η νίδα ει θεπερό αυτού. Πατηθεί νεύτην επίβαση με αυτό περιπατών επιπτερήγων ανέμο. Οποιών του αγγελού αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επ' την ασφάλεια να αυτή σου κληθεί στη στον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ω σημάτιο το περιβόλαιο αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσω όσο φεύξονται από φωνή σου ροντί σου δηλιά σου. Αναβαίνει σου νόρι και καταβαίνει σου παιδεία ει τον τόπο να θεμελίω σα αυτά. Όριον έθεου παρελέψονται δε επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξουν τον αγρι δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτό από καρπού των έργων σου χορταστή σε τη γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνη και χλωήν τη δουλεία των ανθρώπων το εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη. Κι ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, τη λανίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου την ταξίλε του πεδίου, η κέντρη του Λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρουθεί ο ενωσέψιο και του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρειται υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωγή. Επίση Ελλήνη ει καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου σκότο και γένε τον έξεν αυτή διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάντρα αυτών καταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτό έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία επίση ασυπληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο σε κέρπετάουν και στην αριθμό ζωάν κράντα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, τόσο νόηπλα σα εμπέζει να αυτή. Πάντα προ εμπροσδοκώ, ειδών ή την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντω αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και ει τον χουν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστηλεί το πνεύμα σου και εκτιστήσεται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα εφρανθίστε Κύριος επί της αιρής αυτού. Το επιβλέπουν επί την υγιή και ποιόν αυτήν τρέμουν απνόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριε τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και αν με στεμή υπάρχουν αυτούς ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση είναι αυτό έθνος κόντος και έγινε τον ήξη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια.

Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού, των δίκτων γενόμενων, ως ευδόκησεν άνθρωποι.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα τα αυτά, να ματί τους φιλαχθήνει ημάς. Ευλογητός και Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενητών και δοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθά, περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός και Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός και Δέσποτας, ενήτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός και Άγιε, φωτίσον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτόν υπέταξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος, και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα. Από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε εισάξον της προσευχής με ενώτησε την δεησύν με εν τη αληθείας εισάξον εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ο δικαιωθείστεν οποιόν σου βάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίωσεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν μη εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίνε μελέτησα εν πάση της έργης εν πείμας των εχειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χειρός με ψυχημός για ανιδρώση. Ταχύς άξον μου, Κύριε, εξέλιπ το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου από μη και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου ότι ποιήσει ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου προσιέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύθυνον. Δίδαξον μη του πίν το θέλημά σου, ψιο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσουμε εν γη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ηλέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ευλογήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήναν με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον μου. Όταν ανομίαν με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσουν το κρινές θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκεί σε με ημίτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν η γάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλώσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίας και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένους εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστηριών σου Μόσχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα.
1: Το Βασιλεί και Θεό ημών, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλή της φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδείς αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος τα γάσον είδες τα υπερό αυτού, ότι θείς να έφει την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων, οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός γλώγα, ο θεμελιών την γη, επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτων το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φέξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσε σε αυτά. Όριον να έθω παρελεύσοντο δε επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάνεσαι αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγριστήψεν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται εκεί. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίο και έδρυ του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύστορου δου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της ελαγωής, επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετο νύξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέξεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα, σοφία επίσας, επληρώθηκε σε όσου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράπων ούτως ον έπλεσε πέτην αυτή. Πάντα προς έπρους δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης ή το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομος θε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένετο νύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: ενώπιον αυτού την δέηση μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Εν το εκλείπει, να ξέρω το πνεύμα μου και εσύ έμαστα στρίβους.

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Φώτιος ο ένδοξος και ο Θεόφρον ανίκητος, ιδιάς υπανά.

0: μεγάλονται της πίστη τη δε την έδωσεν και ιεράν αυτών άθλησιν εορτάζου συνέμουσι φωτισμόν τε και έλεος.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσις και αυτός λύτρωσις.

Φως λαρών Αγίας δόξα θανάτου πατρός του Αγίου Αγίου Μάρτυρος Ιησού Χριστέ ερχόντες επί την ηλίου δύση ειδώντες φως σφαιρινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση και λύση μνήσεις φωνές εσύ και Θεού ζωήνον δεδούς

δεξιά σαν Κύριε τη εσπέρα τα άφηνα μάρτυ τους φυλάχτων ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στις όνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός αφ' ημάς καθά προελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποιτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, η παρήγη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ήθιο στο

λαό σου πάσων. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό, την τύχη μεταπείνωσε γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή, ίσω νεκρού σε όλου και εκεί διέστηνε με το πνεύμα μου, ανεβία τα ράχτη την καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαία να μελέτησε, πάστε σε λίγο βήμα σε χειρό σε μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα, ψυχή μου ω γη να μην δρώσει. Καχύ άκουσα ότι κύριε ξέρει τον πνεύμα.

0: Πνεύμα στο βαθμό τη γη με γη ευθύνη και το όνομα του όσου κυρίε ζήσει με. Έντι και όσοι γη σου εξάξε την ύψο στην ψυχή μου. Και το ελέγχο του κλωθρέφει του εχθρού μου και απολύει πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου. Ό,τι εγώ δούλο σου είμαι.
1: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένη.

Τόκο εκτενός νυν προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής δέσποινα βοήθησον εφημίν φλαχνιστήσα σπέψον απολύμεθα υποπλήσα.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθρο και τον εκτιμώ σε εξάκουσαν τον νοημά μου. Επιπλέον πείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσουν και η αμαρτία μου νοπιώνουν στην Κύριε Παντός. Σήμερα είμαι ότι το πόγερο νοπιώνουν σε ποιείς από σάντα και ότι είσαι της λόγιας σου και ελκύσαν το καμιά θέση. Η δουγάρα να μην συνέλεγε και να αμαρτίες εκείσαι σε με ημίτη μου. Η δουγάρα αλήθεια διγάψε τα άθρια και τα κρύφια της σοφίας του νοσάδου. Ράντης με ισόπο και καθαριστής ο βιονής με και επέρχε όταν εμφαντήσαμε. Ακουτής με αγαλίες και ευκλωσκήν αγαλιά στο στέχι τα πεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στις νομίες με εξάρτηξαν. Καρδιά καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένειες με τις εγκάτες μου. Μη απορρίψω από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντενέντες απ' εμού. Απόδρομαι την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό με. Διδάξω αν όμως θα σου δώσω και εσύ μη σε πισέλνεις τρέφεση. Ερίστε να ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναχειρεί την αίρεσή σου. Ό,τι θέλεις θα της ανέδω κάμπρο καυτό με το όπλο το εγγύσεις. Θυσέ το Θεό πνεύμα συνεδρυμένο, καρδία συνεδρυμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου το εξτενώσει. Αγάπη τον Κύριε δια το Αγίος θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη του Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σέντ και ο σύγκλης με αφορά και ορκαυτόματα. Τότε αγίσου συνέβη τον σέντ και ο σωμός.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τον λυπηρών επαγωγέ χυμάζωση την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουση καρδίαν Θεόν ύμφευτε αλήφωστε το Κία το θείον και προαιώνιον λάμψον μη το φως το χαρά.

συγκρατέαν και προς την συνσκέπη όλο ψύχος έδραμον και γόνι κλείνω δέσποινα και θρυνώ και δενάζω μη με παρήδεις των άθλιων

μάτι. Καταιγής με χυμάζει των συμφορών δεσποινά και των λυπηρών τριγυμίε καταποντίζουσιν. Αλλά προφθάσασα χειραμίδας βοηθείας η θερμή αντίληψης και

0: να μην, πως εξυπήν σου καταξίαν την ίσομε, τους αμέτρους ικτυρμούς οδέσποινα, τους την εμήν πάντοτε ψυχήν δεινός πυρωμένην, ως ίδωρ περίδρος ίσαντας, αλώθησης προνοίας και της ευεργεσίας, εις αυτόν ως αυτός παραπήλαυσα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ευχαρίστω

Επιζητούσι το πανάθλιον σώμα παράξε μου και καταβιβάσε προς γυναγνή επιζητούσιν αλέκτου των προφθάρων.

Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς παράκλησιν εν τες λήψες συνείδα και των νόσων ιατρών σε γινώσκω και παντελή συντριμών του θανάτου και ποταμών της ζωής ανεξάντλη.

Adult Pod.

των κατοικούν του και παρεπιδημούν του όνετη πολιτάφτη, ο μοναζωσόν η Αγία Μονιτάφτη και πάντων των ευλαβών προστηρητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονιστάφτη.

Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, φως είτε κούσα Θεότο και σκοτιστέ ενταμένη νυχτή αμαρτημάτων, φωταγώγησον σοι φωτός ους αδοχείων, το καθαρόν και άμωμον είναι απόθο.

0: σε τιμώσει και πίστη προσκυνούσει ως αληθεία Θεούλο χεύτρια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν ίμνης ευχαρίστη.

την πενίχραν και κλαυκών μη παρήδεις και δάκρυα και στεναγμών, αλλά δηλαβού μου ως αγαθή και τα σε τίσεις πλήρωσον δίνα σε γαρπάντα ως πανσθενούς. Δεσπότου Θεού μήτυρ,

Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των άνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε της χρόνας της ανομίας ημών, Άγιε επίσης ποιείας της ασθενείας ημών, ένα εκ του αιματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των άνων, αμήν. Πάτε ημών ο ετής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημείς ημέων και άφεσι ημί το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνουν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά δεις

την δόξαν σου καθώς η δυνατό. Λάμψον και ημί της αμαρτωλής, το φως σου το ίδιον, πρεσβείες

0: Θεραιώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Θεοτόκιος των Χεροφείμ και ένδοξου τέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων και
1: προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμων σωμάτων ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αγίου ενδόξουν ο μάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνης αθλίσσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων ενδόξων μυροφόρων γυναικών και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Φωτίου και Ιαννικήτου ον τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον ελέησε και σώ

0: ραδιοφωνικό σταθμό 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Ογδόη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μαρθαίου. Ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος μας είπε σήμερα. Για τους περισσότερους που δεν το άκουσαν το Ευαγγέλιο, αλλά και για αυτούς που το άκουσαν ακόμα, τους παρακαλώ και τους εγκαιδεύω να δεηθούν προς το Πνεύμα το Άγιο, να μπορέσουμε μαζί πραγματικά να συμβαδίσουμε ορατούς εκεί που βρισκόταν, σε έναν έρημο τόπο, σε έναν καθαρό τόπο, σε έναν ακριβώς τόπο, όχι ακριβώς σαν τους πρώμερ εμείς τους καταντήσαμε, αντί να μας βοηθήσουν ακριβώς τα θανατώσαμε. Είτε ακόμα, όχι μόνο με τις πυρκαγιές, αλλά με όλα τα απόβλητα δεξιά και αριστερά, τα οποία η υπερκατανάλωση όλα αυτά τα έχει, και τα κέρδη εκείνα τα οποία οι σκοτεινές δυνάμεις που τα κινούν, τα πάντα γίνονται πρώτοι εις βάρος μας. Γι' αυτό λοιπόν, σε μια πλαγιά, έτσι βλέπω τον Χριστό να κηρύττει. Ο κόσμος να είναι τόσο διψασμένος για λόγο Θεού, να είναι τόσο πραγματικά αφοσιωμένος σε αυτά που ακούει, ήταν κάτι που είχαν στερηθεί. Γιατί και σήμερα κι εμείς, δεν λέω ότι υπάρχει τόσο αυτή η στέρηση, αλλά υπάρχει μια στέρηση της ιδιορυθμίας σήμερα. Υπάρχει μια στέρηση την οποία ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι τι του Παύλου, του Κεφατού ή του Πολωλό, τι κάνετε οργανώσεις δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά είναι φατρίες. Όλες και η κάθε μία θέλει να δείξει τα δικά της και να καλλιεργήσει το εγώ. Και οπωσδήποτε πέφτουμε ύστερα και σε πλάνους δεξιά και αριστερά και φανατιζόμεθα, και όπου βρίσκουμε στηρίγματα, έστω ακόμα και από σκοτεινές δυνάμεις και από άλλες αιρέσεις, δεχόμαστε ακριβώς αυτά τα πράγματα και έχουμε γίνει πραγματικά κάτι, ενώ είμαστε κατά χάριν ο εκλεκτός λαός του Θεού, όλη η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και χρειάζεται να τιμήσουμε και να την εκτιμήσουμε, και ιδίως οπωσδήποτε πολύ περισσότερο σαν σημειοφόροι πρέπει να είμαστε, και σαν ακόμα τι χοσμικιάριδες θα πω, ή ακόμα τι να είμαστε, γιατί ούχι θα διακονηθήνε, αλλά διακονήσει σαν ιερείς, αλλά και σαν χριστιανοί που λέμε ότι είμαστε, ότι αγαπάμε τον πλησίον μας. Όχι όταν βοηθάω τον άνθρωπο, στέκομαι γορδωμένος και θέλω εκείνος να υποκλίνεται. Να νιώθω εγώ, γιατί εγώ κερδίζω αιώνιο. Αυτός κερδίζει πρόσκαιρο. Τα πράγματα πρέπει να το καταλάβουμε σωστά. Όχι όταν ακριβώς τι, είτε ακόμα προσφέρουμε κάτι με θυσία. Όλα γίνονται τι, άμα δεν γίνεται με απλότητα, άμα δεν γίνεται με αγάπη των πλησίων ως σε αυτόν, και γίνεται ακριβώς σε μια άλλη τάση, όποιος και να το κάνει, και ο ίδιος ο Πατριάρχης που να το κάνει, όποιος να το κάνει, και όποιος χριστιανός, να ξέρω ότι τι, εμείς χάνουμε, γιατί κερδίζουμε αιώνιο, άφθαρτο, και δίνουμε πρόσκαιρο και φθαρτό. Και ακριβώς ποιος είναι πιο υποχρεωμένος από τη λέξη απέναντι σε αυτό που θέλουμε αύριο να απολαύσουμε, δηλαδή τον Παράδεισο. Στην πλαγιά λοιπόν βρίσκεται ο λαός διψασμένος. Η μέρα αρχίζει να βασιλεύει ο ήλιος. Τι να κάνουμε, να πάει χαμηλά. Οι μαθητές ανησύχησαν. Αμόλυσε τώρα τον όφρο να φύγουνε, γιατί δεν ήταν λίγοι. Όταν είπαν 5.000 εκτός γενικών και παιδίων. Λαός και λαός ήταν. Πολύς. Πού να πάνε τέτοια ώρα. Μετά, άμα αργήσουμε, θα να βρουν να φάνε. Θα μας λιποθυμήσουνε, είπαν οι Απόστολοι. να τους δώσετε εσείς τους, είπε. Τι αυτά που έχουμε εμείς δεν φτάνουν ούτε από ένα τρίμα να πάρουν. Τι έχετε? 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πέτε τα εδώ. Βάλτε το λαό τώρα να καθίσει στην Πρασινάδα. Ομάδες, ομάδες. Τι όμως θα ήταν να με σκοβολάει ο τόπος γύρω γύρω και να κάθεσαι και παίρνεσαι. Λοιπόν, κάθεται κάτω και προσεύχεται και σαν θεάνθρωπος και σαν άνθρωπος να γίνει διάκονος και σαν Θεός κάνει το θαύμα, προσφέρει σε όλους οι μαθητές, αμέσως έγιναν σερβιτόροι και σέρβαν σε όλους και έφαγαν. Και όχι μόνο έφαγαν, εδώ λιγάκι και κάτι θα πω. Η πίστη μας την οικονομία την θέλει, την τσιγκονιά δεν θέλει. Την οικονομία οπωσδήποτε να μην σπαταλάμε. Για το Θεό είναι. Για πράγματα τα οποία κοσμικά. Για ένα σύννεφο που λέγεται μόδα. Για μια μπόρα που λέγεται πτάση τέτοια. Όπως έχουμε παραδείγματι τώρα. Όλο πανηγύρια είμαστε αυτές τις ημέρες. Όλο πανηγύρια. Ντομάτες, πατάτες, καβρατιού, του μην το ρωτάς όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό τι κάνουμε δηλαδή. Κάνουμε εκδηλώσεις είναι αυτές. Πού είναι εκεί η Σαρακοστή? Και πού είναι τα πράγματα τόσο πολλά περισσεύουν. Τότε γιατί να υπάρχει φτωχός? Και όχι μόνο αυτά. Αυτά μπροστά στα εκατομμύρια που ξοδεύουν ορισμένοι με τα κότερα και με διάφορες άλλες παραλίες εδώ και εκεί και σπαταλάνε εκατομμύρια που είναι εις βάρος των ανθρώπων. Τα πράγματα εκείνα είναι και χρειάζεται πραγματικά τι? Να κρατήσουμε πραγματικά την πίστη ζωντανή και να είμαστε να μάθουμε να είμαστε οι παπάδες και τις ποτάγιες τα πάντες να είμαστε διάφοροι των λόγων. Και όλα τα μαζεύουμε. Τα πράγματα καθαρίζουν. Αρκεί μόνο να το θέλουμε και αρκεί να έχουμε επίγνωση τι θέλουμε. Και έτσι περίσσευσαν 7 κοφίνια από περισσέματα, γιατί ακριβώς είπα μη πετάμε ψωμί. Και όχι μόνο γιατί έχω περνάσει, όχι γιατί έχω στηριχθεί χρόνια ολόκληρο ψωμί να πάω μια πέτα ψωμί, αλλά δεν μπορώ να το δω. Δεν μπορώ να το δω. Και πολλές φορές παρεξηγένουν. Ναι. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει αυτός, τι θα πει ψωμί πραγματικά. Που έχει όλα τα συστατικά μέσα του. Που κοιτάζουν που τα αφαιρέσαμε. Και βάλαμε μέχρι το 90%. Που εκεί και ξύνει και το 90%. Το υπόλοιπο τι έχει μέσα. Τι έχω. Μην τα ρωτάς. Τα πράγματα είναι, δηλαδή, φτάνουμε σε κάτι που είναι πάρα πολύ κοσμικό, πάρα πολύ πράγμα που είναι τι, τελείως φθαρτό, που μας κάνει οπωσδήποτε μεγάλη ζημιά. Την οικονομία τη θέλει να την κάνουμε. Την τσιγκουνιά απαγορεύει. Και όποιος είναι τσιγκούνης, για να θέλει να τα μάθει τον εαυτό του, φωτιές μαζεύει και όχι άβρα και όχι σκαλοπάτια να ανεβεί. Και αν το πάρουμε και λίγο έτσι, σαν παπάς, εγώ για τον εαυτό μου θα πω. Όπως είμαι, δεν μπορώ να ανοίγω στη σκάλα τώρα. Γιατί? Θα προδικούσα από τα ράσα. Άμα τα έχω χέρια γεμάτα. Πρέπει να τα αδειάσω τα χέρια. Δεν μην έχω στα χέρια τίποτα. Για να τα μάσω τα ράσα για να πάω πάνω. Αλλιώς δεν είναι. Άμα έχω πράγματα υλικά και τα έχω μεζημένα και τα έχω αποθηκευμένα, δείχνει για τα γεράματα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Και πού ξέρεις πότε θα ζήσεις. Όσο μπορούμε να είμαστε πραγματικά τι. Είπα, ο Χριστός ήρθε να διακονήσει τον άνθρωπο. Και όχι να τον διακονήσουμε. Εμείς θέλουμε να μας διακονήσουν οι άλλοι. Και όχι να διακονήσουμε εμείς τους άλλους. Μας χρειάζεται κάπου να μπούμε πραγματικά στο νόημα. Και αυτό που είπε για λίγα λόγια το Αποστόλο Παύλο που είπε ότι του Παύλου το πρώτο και το κεφά, αυτές οι φατρίες έχουν φέρει μεγάλη καταστροφή. Χειρότερη ακόμα από εκείνη που έκαναν τότε, στα πρώτα χρόνια, που τότε βρισκόταν τα

κερδίζεται. Ελάχιστο θα δώσει την αμοιβή του. Όποιος ποιήσει και διδάξει, μέγας κλειστής στη βασιλεία των ουρανών. Τα πράγματα έφερναν. Ακριβώς η γραφή δεν μας λέει κάτι παραπανήσιο. Δεν μας λέει και κάτι που δεν γίνεται. Μας τα λέει πάρα πολύ απλά. Ας λέμε ότι δεν τα καταλαβαίνουμε και ας λέμε τα πράγματα. Όλα αυτά για μένα τι. Μας χρειάζεται να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Να μην παρακλίνουμε τίποτα δογματικές ιδεολογίες και ψεύτικες ιδέες. Να μην έχουμε τίποτα μέσα τι. Δογματικά λάθη. Και τα οποία πολλές φορές θέλουμε την Εκκλησία να την έχουμε ρομπότ. Και θα πω, αν μπορώ να το συνδυάσω. Κάποτε τράβαγε το κάρο ένα άλογο. Προχωρούσε το άλογο καλά. Μόλις όμως μπήκε, έγινε και κοσμική υπόθεση, έβαλε ένα γάιδρο προς το άλογο. Πώς θα τρέξει ο γάιδρος? Έτσι είναι και η Εκκλησία όταν είναι δεμένη με διάφορα κοσμικά πράγματα. Δεν μας θέλουν ακριβώς γιατί να επικρατήσει η Ορθοδοξία. Μας θέλουν ακριβώς να χτυπήσουν και να πολεμήσουν. Τα πράγματα χρειάζεται να τα έχουμε πραγματικά τι. Να τα ζούμε και όχι τυποποιημένα πράγματα να έχουμε. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Το ψέμα είναι ψέμα. Η νύχτα είναι νύχτα, η μέρα είναι μέρα. Τα δογματικά πράγματα τα οποία θέλουν, που έχουν χωρίσει όλα ήταν τι, με μίσος ή πολλομίσος να μπορείς να διαστραβλώσουν την αλήθεια της πίστης προς το Θεό ζωοπλήρωμα. Και νομίζονται τι, συνεχίζουν και τώρα δρυμύτατα άλλα ύπολα και με διάφορους ομίλους, με διάφορα πράγματα τα οποία στείλουν για να μπορείς να κάνουν. Να διαφορήσουμε. Και δύο στόχος περισσότερος είναι τι, να μπορέσουν να απομονώσουν, να ξεριζώσουν και τα θρησκευτικά ακόμα από το σχολείο, να μην μάθει το παιδί αύριο, να μην έχει τίποτα από αυτά, να μην έχει άγνοια. Ούτε και υποχρεωτική είναι η πίστη, αλλά είναι απαραίτητη. Αλλά τώρα όμως τι θέλω να κάνω. Ρίζεις να ξεριζώσουν αμέσως. Να μάθει δύο ξένες γλώσσες και να μην κάνει θρησκευτικά σχολεία. Δηλαδή κατά την κρίση του πατέρα. Καλά, ποιος γιος συμφωνεί σήμερα με τις πατέρες λίγο αργότερα? Πώς τον παίρνει το λιμό του? Νομίζω ότι τι, εγωιστικά και πολιτικά κινούνται πίσω από αυτά τα πράγματα. Και ιδίως ψευτοειδεολογικά και σήματα από τους ψεύτικους συμμάχους. Θα το πω αυτό γιατί το έζησα. Έζησα με τον Εφίλη πολύ κοντά πράγματα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται μια ανανέωση να βρουθούμε. Τι θέλουμε? Μια ανανέωση μέσα μας πρώτα. Και να στήσουμε πραγματικά το στόχο ετήθε και δοθήσετε ο Χριστός. Κρούεται και θα ανοίξω. Γιατί? Όχι γιατί δεν μας τα δίνει και τώρα. Άμα δεν τα ζητάω δεν τα καταλαβαίνω. Και να πω κάτι άλλο απλό. Διάβασε μου λίγο, Πάτρε, το όνομά σου. Το διάβασε καμία αντίθεση. Αν δεν προσευχήθησε εσύ να εισακουστεί η προσευχή σου, πώς θα διαβάσω εγώ να μεταφέρω τη δική σου προσευχή? Και εσύ για μένα και εγώ για τον καθένα. Ναι, θα προσευχηθεί ο άλλος για τον άλλον, αλλά πρέπει και εκείνος να προσεύχεται. Όχι, εντάξει είμαι εγώ. Τα πράγματα λιγάκι θα πάρουν. Έτσι είναι και ο πίστης. Λέω ο Θεός, σ' αγαπάω. Αλλά πάω εσύ σε δεν ζητάς τίποτα το πνευματικό. Το πνευματικό δεν θέλει τα πράγματα έξω. Παντού θα ευλογήσει. Αλλά το πνευματικό άνθρωπο μέσα μας δεν θρέφεται ούτε με μακαρόνια, ούτε με ρύζια, ούτε με κρέατα, ούτε με ψάρια, ούτε με τίποτα. Θρέφεται μόνο τι. Με πίστη, με λόγο Θεού και έμπρεκτη αγάπη. Αυτή είναι η πνευματική τροφή. Γι' αυτό λοιπόν, λέτε αδέρφοι, μην πλανιόμαστε με τις ιδέες, μην παρασυρώμαστε με τις σύγχρονες εποχές. Γιατί δεν φτάνει ότι αλίμονό μας, αλλά παίρνουμε και τις νέες γενιές στο λιμό μας. Βεβαίως.

Εκείνος έχει τη φροντίδα του. Ξέρει τι θα γίνει ακόμα. Όχι γιατί τα θέλει να γίνει. Γνωρίζει. Δεν τιμωράει ο Θεός, το ξέρετε. Απείραστος ο Θεός προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι εκεί που μακρύνεται και το έχει προβλέψει και επειδή δεν είναι δικτάκτορας να πει εδώ. Ακριβώς τι είναι. Του κάνει και θαύματα πολλές φορές. Για ποια άλλα πράγματα εγώ θα πει ότι μένεις άφωνο και μένω άφωνος και πάλι με το ίδιο βιολάκι με εγώ να μάσω λεφτά, να κάνω διχόνια, να κατηγορώ, να κρίνω, να καταδικάσω και πόσα άλλα πράγματα θα πει. Ή ακόμα και να προκαλώ. Λες και είμαστε κινητά κρεοπολία. Φτάσου ρε αδερφέ. Καμία αντίρρηση. Εντάξει. Δικαιωμά σου είναι. Όλα εντάξει. Αλλά το κίνητρο θέλω εγώ πριν το δικό σου και το δικό μου. Το κίνητρο μου. Από τι κινούμαι. Πραγματικά. Γιατί θέλω πραγματικά τι. Να είναι ο εσωτερικός μου άνθρωπος καλά ή να δώσω τι είμαι εγώ εξωτερικά. Ας το σκεφτεί ο καθένας. Δεν θα κρίνω, δεν θα δικάσω εγώ. Εκείνος ξέρει. Και οπωσδήποτε και ο καθένας μας θα τη γνωρίζει αυτή την κάβα και θα πει ό,τι μαγείρεψα, τρώω. Ό,τι έκανα, αυτό βρίσκω. Και ό,τι άλλο επιθύμησα, αυτό το βρίσκω, αλλά δεν βρίσκω την πνευματική ζωή, το ουράνιο εκείνο φως, την αγγελική αυτή φωνή, την οποία πραγματικά τι... Εύχομαι όλοι μας πραγματικά να πάμε στο παράδεισο. Θα μας χωρέσουν οι πόρτες όμως. Ας ρωτήσω τον εαυτό και ρωτήσω τον εαυτό σου. Γιατί άμα έχουμε ξουγκώματα, είτε από χρήματα, είτε από μίσους, είτε από αντιπάθειες, από άλλα πράγματα τα οποία γίνονται, αυτά δεν μας χωράει πόρτα. Γι' αυτό λοιπόν διανέγουμε και παίρνουμε.

βαδίζοντας στα ίχνη του Αποστόλου Παύλου. Αυτή την σειρά τακτοποίησα, είπαμε, να ασχοληθούμε φέτος. Πρέπει να πούμε, αδελφοί μου, ότι όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας γυρίζουν από το Ικόνιο, τα Λύστρα και επιστρέφουν, ουσιαστικά ολοκληρώνουν την πρώτη αποστολική τους περιοδία. Παίρνουν μια μεγάλη ανάσα και ετοιμάζονται, προγραμματίζουν και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους. Έχουν πλέον εμπειρία αυτών των ιεραποστολικών δρόμων, γνωρίζουν πολύ καλά πώς και τι να κάνουν. Οι πρώτες τους προσπάθειες είχαν πολλές επιτυχίες, είχαν και πάρα πολλές αποτυχίες, είχαν και πάρα πολλούς διωγμούς, το γνωρίζουν. Όταν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία της ιεραποστολικής εμπειρίας, γνώριζαν πολύ καλά ότι πέφτουν στη φωτιά και ότι δεν ήξεραν τελικά πότε θα επιτρέψει ο Θεός αυτή η πορεία να σταματήσει. Γνώριζαν εκ των προτέρων ότι ο δρόμος τον οποίο αποφάσισαν να πάρουν ήταν δρόμος μαρτυρικός, δρόμος θυσίας, ο οποίος θα τελείωνε και θα ολοκλήρωνε την πορεία του με το τέλος το μαρτυρικό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα χρήσιμο να το καταλάβουμε ότι πολλές φορές έχουμε μέσα στο μυαλό μας αυτή την πνευματική πορεία, αυτή τη στίχηση δηλαδή στο δρόμο του Χριστού, την έχουμε στο μυαλό μας σαν να είμαστε ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη. Τι εννοώ? Η Παλαιά Διαθήκη έχει ένα χρώμα το οποίο λέει ότι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, που είναι κοντά στο Θεό, τον ευλογεί ο Θεός τόσο πολύ που όλα στη ζωή του βρίσκονται σε ευημερία και πρόοδο, ότι δεν υπάρχουν στεναχώρια στη ζωή του, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αν υπάρξουν προβλήματα και δυσκολίες, είναι γιατί ο άνθρωπος πληρώνει το τίμημα των αμαρτιών και των επιλογών του. Έτσι, αυτή η νοοτροπία, αυτή η σκέψη υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη όμως, ερχόμενος ο Χριστός εγγενιάζει έναν άλλον δρόμο όπου ακολουθούν οι Απόστολοι του, οι ακολουθοί του. Λέει δηλαδή στους ανθρώπους, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Δηλαδή αυτοί που θέλουν να ζήσουν με ποιότητα και με γνησιότητα τον πνευματικό δρόμο, πρέπει να γνωρίζουν ότι ετοιμάζονται για μαρτυρικό δρόμο, για θυσιαστικό δρόμο, για σταυρικό δρόμο. Αυτό, αν θέλετε, απαντά πολλές φορές στις δικές μας αντιρρήσεις, όπου ακόμα παρασυρμένοι από αυτές τις νοοτροπίες λέμε, μα αφού είμαστε καλοί άνθρωποι, μα αφού δεν έχουμε βλάψει ποτέ κανέναν. Πολλές φορές ακούμε στην εξομολόγηση διάφορα πράγματα και λέμε, μα δεν έχουμε βλάψει κανέναν. Γιατί τα πράγματα να μας έρχονται έτσι όπως μας έρχονται? Ενώ άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κάνει τόσα κακά στη ζωή τους, αυτόν η ζωή πάει καλύτερα, ή εν πάση περιπτώσει πάει καλύτερα από τη δική μας. Γιατί τάχα ο Θεός κάνει ένα τέτοιο άδικο χωρισμό? Γιατί διαχωρίζει έτσι τους ανθρώπους? Και έτσι συνεχίζουμε να το πιστεύουμε και να το εκφράζουμε με χίλιους τρόπους αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί κανένας από εκείνους που αγάπησαν και ακολούθησαν τον Χριστό δεν ήταν που να μπήκε από άλλη οδό στον Παράδεισο. Δηλαδή από ανώδυνο δρόμο, από δρόμο ο οποίος να μην ήταν επίπονος, μαρτυρικός, ματωμένος. Δεν υπήρξε κανένας. Αρχής γενομένης από τον Κύριό μας και από όλους τους Αγίους, μη δε ξερουμένης και της μητέρας του ακόμα. Και σας έχει κάνει εντύπωση, γιατί να αφήσει τη μητέρα του να πεθάνει μετά την σταύρωσή του? Δηλαδή, γιατί να δει η Παναγία μας τον γιο της πάνω στο σταυρό? Θα μπορούσε να φύγει νωρίτερα, να μην έχει αυτό το ποτήρι του πόνου και το πιο στο τέλος. Και αυτό γιατί? Γιατί από τότε που η Παναγία μας είδε το γιο της πάνω στο σταυρό και πόνεσε σαν άνθρωπος. Γιατί έχουμε καμιά φορά στο μυαλό μας ότι η Παναγία μπορεί να πόνισε το παιδί της σαν άνθρωπος, αλλά ήταν Παναγία. Τάχα δηλαδή πως είχε πιο ελαφρύ τρόπο που αντιμετώπιζε το δράμα της. Δεν είναι έτσι. Η Παναγία πόνεσε όπως θα πονούσε κάθε μητέρα που βλέπει το παιδί της να πεθαίνει, και να πεθαίνει με τέτοιο τρόπο μαρτυρικό. Δεν είναι δηλαδή η ματιά, ούτε σωστή η ερμηνεία που λέμε, α, η Παναγία, καλά, εκείνη ήταν η Παναγία. Ή για τον Χριστό, όταν λέμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω, ότι του τρύπησαν τα χέρια, τα καρφιά, λέμε, ναι, εκείνος ήταν Θεός. Όταν πόνεσε, πόνεσε σαν άνθρωπος, όπως κάθε άνθρωπος που θα καρφωνόταν στο ξύλο, έτσι πόνεσε και ο Κύριός μας.

ήπιε το ποτήρι του πόνου έως το τέλος. Και αν θυμηθείτε καλά, όταν του έδωσαν εκείνο εκεί το ναρκωτικό, σαν ναρκωτικό ήταν το τοξίδι με τη χολή εκεί το εμβαπτισμένο που του έδιναν, ήταν σαν ένα πράγμα το οποίο θα καταπράινε λίγο τους πόνους, θα τον ζάλιζε λίγο, θα τον έβαζε λίγο σε μια διαδικασία ενός παυσίπων. Αλλά ο Χριστός γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν. Δηλαδή το γεύθηκε και δεν το ήπιε και δεν το κατέλησε, γιατί ακριβώς ήθελε το ποτήρι του πόνου να το πιει ως το τέλος, χωρίς να δώσει στον εαυτό του καμία παρηγορία. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός για όλους μας, γιατί μας λένε ότι για μας, για όλους τους πόνους των ανθρώπων, τους σήκωσε στην πλάτη του ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας και να μην το αφήνουμε στιγμή από το μυαλό μας, ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο χάραξε ο Κύριος μας είναι πανανθρώπινη κληρονομιά, είναι κλήρος για όλο το ανθρώπινο γένος. Και αν τάχα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δίκαιοι στη ζωή τους, τους δίνει ο Θεός πολλά και ευκαιρίες πολλές και χρόνο και μακροζωία, γιατί τάχα το κάνει? Μήπως εδώ ο Θεός είναι άδικος? Όχι, δεν είναι άδικος ο Θεός. Αντίθετα, δίδοντας τους ανθρώπους αυτούς που οι ίδιοι δεν μπορούν ή δεν ξέρουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες, εξαντλεί από την πλευρά του ο Θεός όλο το χρόνο και τους λέει: του δίνω όλες τις ευκαιρίες να μετανοήσει, του δίνω όλες τις ευκαιρίες να καταλάβει το λάθος του και να επιστρέψει. Αν δεν το κάνει, τότε εκείνος χρεώνεται και τα λάθη και τις αμαρτίες και τους χρόνους. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας μας και εδώ οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι βαδίζουν αυτόν τον δρόμο τον οποίο αποφάσισαν να βαδίσουν. Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, την οποία πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας, ότι όποιος θέλει να βαδίσει το δρόμο του Χριστού, ουσιαστικά παίρνει το σταυρό του Χριστού στον ώμο και τον βαδίζει. Είναι δύσκολος ο δρόμος, δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος. Αλλά σε αυτή την ανηφόρα, σε αυτόν τον ανήφορο, πρέπει να καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνος του. Δεν τον βαδίζει μόνος του με το σταυρό. Δεν παίρνει το σταυρό και τον βαδίζει μόνος του. Και αν νιώθει ότι ο Θεός κάποτε τον εγκαταλείπει και νιώθει την απουσία του Θεού σε αυτή την οδύνη του δρόμου, δεν είναι γιατί ο Θεός τον εγκατέλειψε, αλλά γιατί καμιά φορά εμείς στη ζωή μας, φέρνοντας το παράπονο πολύ έντονα στην καθημερινότητά μας, νομίζουμε πως ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει και ότι είμαστε μόνοι μας με το σταυρό μας. Ποτέ ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Και ιδίως τις ώρες τις δύσκολες ο Θεός είναι ακόμα πιο κοντά μας, μόνο που ζητά από μας και είναι ζητούμενο από μας να ανακαλύψουμε αυτή την σχέση και την επικοινωνία με τον Θεό. Γνωρίζετε και εσείς και εμείς και όλοι ότι όταν ο άνθρωπος πονά, όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση οδύνης, τότε εκείνες οι στιγμές είναι οι πιο θερμές ώρες της προσευχής. Ο άνθρωπος όταν προσεύχεται, τις στιγμές που πονά, τη νιώθει την προσευχή του. Όταν είναι καλοζωισμένος, δεν την νιώθει την προσευχή του. Είναι διεκπεραιωτικός. Τα είπαμε, τελειώσαμε. Όταν όμως πονάει η ψυχή του, έχει προβλήματα, τότε ό,τι λέει λέξη-λέξη είναι σταγόνα που την καταλαβαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα οι Απόστολοι γνώριζαν την οδό και αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν αυτή την πορεία μαρτυρικά, πήραν την απόφαση να το συνεχίσουν. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Άγιοι Απόστολοι γνώρισαν τον Χριστό και τον είδαν αναστημένο είναι ότι αποφάσισαν να πεθάνουν για αυτόν. Γιατί έχουμε μαρτυρίες και δείγματα γραφής από το Ευαγγέλιο ότι οι Άγιοι Απόστολοι κάθε άλλο παρά λέοντες ήσαν. Ήταν πάρα πολύ τρομαγμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Όταν συνέλαβαν τον Χριστό, είπε ο Χριστός την προφητεία: θα πατάξω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και δεν πήρε καιρός, αμέσως έγινε. Μόλις τον πιάσαν τον Χριστό, φύγανε και τον εγκατέλειψαν μόνο, μονότατο. Και πήγαν και κλειδώθηκαν και τον θυρών και κλεισμένο. Πώς ήταν δυνατόν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που τώρα ήταν λαγοί, ήταν φοβισμένοι, ξαφνικά να αλλάξουν, να μεταμορφωθούν και να γίνουν λέοντες? Αυτό που τους άλλαξε ήταν ότι όντως είδαν τον ίδιο τον Χριστό, τον είδαν αναστημένο και τους πληροφόρησε για την γνησιότητα και την αλήθεια της πίστεως.
Ο Παύλος λοιπόν και ο Βαρνάβας έρχονται σε Φιλονικία και συζήτηση μεγάλη, επιστρέφοντας στην Αντιόχεια που ήταν η βάση ουσιαστικά της πρώτης αποστολικής περιοδίας, με τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς οι οποίοι είχαν κατέβει από την Ιουδαία στην Αντιόχεια. Τι ακριβώς γινόταν? Οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί ήσαν εκείνοι που ήσαν ακόμα προσκολλημένοι στο Μωσαϊκό νόμο. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που ήταν στο πρώτο κομμάτι της ζωής τους, στην προ-Χριστού ζωή, σαν να λέμε, ήταν οι Ιουδαίοι. Οι Ιουδαίοι στην καταγωγή και οι Ιουδαίοι και στο φρόνημα και στις εμπειρίες και στις εικόνες και σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κουβαλούσαν. Αυτό το πράγμα λοιπόν τους έφερε, η αλήθεια είναι, ευκολότερα μέσα στην χριστιανική ζωή. Η λατρεία την οποία είχαν ήταν πάρα πολύ πιο οικία με την Ιουδαϊκή. Οι ψαλμοί, τα κείμενα, όλα αυτά τέλος πάντων τα είχαν πολύ γνωστά, τα είχαν οικία. Άρα δεν ήταν για αυτούς ένα τεράστιο και πολύ μεγάλο ταξίδι. Βεβαίως ότι η καινούργια πίστη εγγενίαζε νέα ζωή και καινούργια πράγματα, αυτό ήταν το οποίο κάτι έπρεπε να δεχτούν και ουσιαστικά να το ακολουθήσουν. Οι χριστιανοί της Αντιόχειας όρισαν να πάνε ο Βαρνάβας και ο Παύλος, μεταξύ των οποίων και ο Τίτος, στα Ιεροσόλυμα, τη μητέρα των εκκλησιών, προς τους Αποστόλους και να συζητήσουν ένα ζήτημα το οποίο ανέκυψε. Η εκκλησία της Αντιόχειας προέπεμψε τους απεσταλμένους ένδειξη αγάπης και ενδιαφέροντος. Και εκείνοι, περνώντας από διάφορα μέρη, τη Φινίκη, τη Σαμάρια, διηγήθηκαν την επιστροφή των εθνών και προκαλούσαν χαρά μεγάλη σε όλους τους αδελφούς. Αυτό το ταξίδι και του Βαρνάβα και του Παύλου ήταν ένα ταξίδι στο οποίο κουβαλούσαν όλες τις εμπειρίες που είχαν μαζέψει και όλα αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία έζησαν. Οι κατατόπους αδελφοί έχαιραν ακούγοντας την επιστροφή όχι μόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι έγιναν χριστιανοί, Ιουδαίων ενώ κατά το θρήσκευμα τέλος πάντων, αλλά και των εθνικών, των ανθρώπων δηλαδή που ήσαν ειδωλολάτρες. Και γινόταν πραγματικά μια μεγάλη πνευματική πανήγυρις όταν καταλάβαιναν πια ότι όλοι ήταν κεκλειμένοι, προσκεκλειμένοι σε ένα μεγάλο δείπνο, σε ένα μεγάλο πνευματικό συμπόσιο.

Οι χριστιανοί λοιπόν της Φοινίκης και της Σαμάριας χάρηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή των εθνικών. Αλλά υπήρξαν και κάποιοι άλλοι χριστιανοί, Ιουδαίζοντες, οι οποίοι έδειξαν στην αρχή επιφύλαξη. Σηκώθηκαν και είπαν στους Αποστόλους ότι τελικά δεν είναι σωστή αυτή η είσοδος των εθνικών στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να γίνεται δηλαδή με τέτοιο τρόπο. Άντε ένας άνθρωπος ομολογεί ότι πραγματικά αναγνωρίζει τον Χριστό σαν σωτήρα του και να βαπτίζεται. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Και τι έπρεπε να γίνει, λένε οι Απόστολοι, θα έπρεπε να περιτμηθούν. Θα έπρεπε δηλαδή να υποστούν περιτομή. Αυτό το γεγονός ήταν κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο, παρότι θα μπορούσαν να οικονομηθούν μερικά πράγματα, δηλαδή οικονομηθούν εννοώ να πούνε εντάξει όσοι είναι της περιτομής οι Ιουδαίζοντες να είναι έτσι ας πούμε, αλλά οι εθνικοί τώρα πώς, γιατί είναι άλλη παράδοση, δεν είχαν την περιτομή στην παράδοσή τους, γιατί να τη δεχτούν. Και αρχίζει και δημιουργείται ένα πρόβλημα και αρχίζουν και αναστατώνονται οι άνθρωποι και αρχίζουν και φιλονικίες και τα λοιπά. Να πούμε δύο λόγια σας παρακαλώ για τις φιλονικίες και για τις αναστατώσεις. Πριν, όχι πολλά χρόνια πριν, θυμάστε πως ζήσαμε αυτή την περίοδο στην Εκκλησία μας και δεν θέλει, είμαστε και Έλληνες κιόλας και τσακωνόμαστε χωρίς λόγο και με λόγο και χωρίς λόγο. Δεν χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει λόγος. Ξέρετε στην κατασκήνωση πάνω στο μοναστήρι υπήρχε, τα παιδιά στην κατασκήνωση παίζανε ένα σκετσάκι το βράδυ στην ψυχαγωγία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, το οποίο όμως είναι ενδεικτικό αυτού του πράγματος που λέμε. Είναι λοιπόν ένας που τον πιάνουν κάποιοι και πάνε να τον χτυπήσουν και λέει, τους φοβάται και λέει, παιδιά μην με χτυπάτε. Και του λέει, του ρωτάει ένας επικεφαλής, για πες μου, του λέει, με εμάς ή με τους άλλους. Λέει αυτός, με εσάς, με εσάς. Και λέει αυτός, εμείς είμαστε οι άλλοι. Λοιπόν, ξέρετε αν στη ζωή είναι εύκολο να οριοθετείς και να λες εμείς και οι άλλοι. Εμείς που είμαστε έτσι, εσείς που είσαστε έτσι. Εμείς είμαστε οι από εδώ, εσείς είστε από εκεί. Αιτίες και λόγοι για διχοστασίες και φατρίες και κομμάτια κλπ. Και υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί λόγος και μπορεί να μην βρεθεί λόγος. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση πως η προσευχή, η περίφημη αρχιερατική προσευχή του Χριστού είναι για την ενότητα. Είναι οσιέν, να είναι ένα, όπως είναι ο Χριστός με τον Πατέρα του. Έχουμε θέμα με την ενότητα. Και ξέρετε γιατί έχουμε θέμα. Γιατί έχουμε θέμα με τον εγωισμό. Γιατί έχουμε θέμα με αυτό, με το θέλημα. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι καλύτερος και όχι μόνο να είσαι καλύτερος, αλλά οι άλλοι να είναι χειρότεροι. Κάποτε το γεροντικό έχει μια ωραία ιστοριούλα. Το γεροντικό λέει πολλές αλήθειες με απλό τρόπο. Ήταν κάποιοι λοιπόν που ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι μοναχοί. Πάρα πολύ αγαπημένοι. Δύο ψυχές ήταν έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά ο διάβολος τους μίσησε και έβαλε ανάμεσά τους κάτι έτσι να τους πειράξει. Μια μέρα λοιπόν εκεί που κάθονταν πέρασε ένας μήνος με πουλιά, το οποίο ήταν μαύρα αυτά τα πουλιά. Αλλά κάπως ήταν μια αντιλιά. Ο ήλιος ήταν έτσι και φέξανε στα μάτια του ενός και φανήκαν ότι ήταν άσπρα. Και στον άλλο φανήκαν όπως ήταν τα πουλιά. Και τότε όπως λέει, γυρίζει ο ένας μοναχός και λέει, τι ωραία που είναι αυτά τα μαύρα πουλιά, κοίταξε τα αυτά τα μαύρα πουλιά. Του λέει ο άλλος, ωραία είναι, πολύ όμορφα, αλλά δεν είναι μαύρα, είναι άσπρα. Του λέει, όχι δεν είναι άσπρα, είναι μαύρα. Μαύρα, άσπρα, μαύρα, άσπρα, χωρίσανε. Χωρίσανε και κάνανε δύο συνοδείες. Αυτή ήταν η μια στο βουνό που έλεγε τα μαύρα τα πουλιά και η άλλη στο άλλο βουνό που ήταν τα άσπρα τα πουλιά. Και πέρασαν τα χρόνια και πεθάνανε οι γεροντάδες και ήρθαν άλλοι καλόγεροι και δεν μιλιώσανται οι μεν με τους δε, γιατί οι παππούδες είχαν φορήσει για πολύ μεγάλο λόγο. Τι χρώμα είναι αυτά τα πουλιά που πετάξανε πάνω από τη σκήτη. Τέλος πάντων, περάσαν τα χρόνια, διαβήκανε τα νερά, περάσανε τα ποτάμια, τέλειωσε η ιστορία. Πάμε. Μακαρίσαν όλοι, πεθάναν. Μείνανε από την κάθε συνοδεία ένας καλόγερος. Ένας από εδώ, ένας από εδώ. Κάπως η μοίρα το έφερε, η μέρα το έφερε και ανταμώνουν στο ποτάμι και βλέπει ένας από τη μια συνοδεία, ένα μοναχό από την άλλη συνοδεία και κάπως σαν να ράγισε μέσα του από τόσα χρόνια, τέλος πάντων, τόσο πείσμα, γιατί το πείσμα είναι αυτό που κρατάει τους ανθρώπους. Και του βάζει μετάνιο ένας μοναχός του άλλου και του λέει, γέροντα, του λέει, έλα να συγχωρεθούμε. Τι κακό βρήκε αυτό τους γεροντάδες μας, λέει. Να χωρίσουν τόσα χρόνια, λέει, για να τίποτα. Ναι, του λέει ο άλλος, και αυτού νου την καρδιά κάτι μίλησε μέσα
και πέφτει κάτω και αυτός και ανταμών και φιλιώνουν και αγκαλιάζονται και τα λοιπά. Μα να μαλώσουν, ναι, του λέει γέροντα, μαλώσανε και αυτά, και λέει, μα να μαλώσουν για ένας μήνος από μαύρα πουλιά. Λέει, δεν ήταν μαύρα τα πουλιά, άσπρα ήταν τα πουλιά. Και ξανά, ντουκ παπά μου, και ξανά πάλι από την αρχή. Και η ιστορία ξεκίνησε ακριβώς εκεί που την είχαμε αφήσει. Έτσι μοιάζει η ζωή μας. Με τους από εδώ και τους από εκεί. Και το ξέρετε, το ζήσαμε την περίοδο και του κορονοϊού. Ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι καλύτεροι. Και όχι ποιοι είναι οι καλύτεροι, αλλά και ποιοι είναι οι χειρότεροι. Και εσείς και εμείς και... Ξέρετε όμως να σας πω κάτι. Έχω δει στην πράξη, πολύ έντονα στην πράξη κάτι, το οποίο θα ήθελα έτσι να σας το υπογραμμίσω. Όσες φορές κρατήσαμε με εγωιστικό τρόπο, προσπαθήσαμε να χειριστούμε τα πράγματα του Χριστού με εγωισμό, επέτρεψε ο Θεός και πήρε τη χάρη του από πάνω μας και γίναμε πολύ χειρότεροι από αυτούς που κρίναμε και κατακρίναμε, να το ξέρετε. Με κάποιο τρόπο τα κάνει έτσι, τα παντρεύει ο Θεός και τελικά αυτό που χρέωσες στους άλλους, τους από εδώ και τους από εκεί, τελικά με κάποιο τρόπο, το λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα το πληρώσεις. Ακριβώς για να γνωρίζεις τι έκανες και πόσο πόνεσες στους άλλους. Είναι ένας τρόπος, σας παρακαλώ, να το μαζέψουμε. Γιατί πολλές φορές το σκέφτομαι στη ζωή μου, όταν λέω κάτι για κάποιον, δεν είναι ότι πνευματικά, ας πούμε, κρατιέμαι, αλλά φοβάμαι, λέω, άσου να μην το πω καλύτερα, γιατί θα το πάθω αυτό το πράγμα. Καλύτερα να το μαζέψω αυτό το πράγμα. Να το ξέρετε, αν δεν μπορεί να λειτουργήσει το πνευματικό φιλότιμο, καλό είναι να υπάρχει και λίγος φόβος. Άσου μην το πάθω αυτό το πράγμα. Μη λέτε, δεν ξέρετε, ούτε εσείς ούτε εγώ. Γι' αυτό μη χωρίζετε τους ανθρώπους τους από εδώ και τους από εκεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους δεν γνωρίζουμε πόσο μπροστά πνευματικά είναι. Εμένα επιτρέψετε μου να σας πω από την εμπειρία μου στην εξομολόγηση ότι εκεί πάνω θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Πάρα πολλές εκπλήξεις. Και δύο εκπλήξεις μεγάλες που λένε και οι παππούλιδες θα δούμε. Ανθρώπους που περιμέναμε να δούμε στον παράδεισο δεν θα τους δούμε. Και το πιο φοβερό, ανθρώπους που δεν περιμέναμε στον παράδεισο θα τους δούμε. Και αυτούς που τους είχαμε αποκλείσει από τον παράδεισο, ξέρεις τι θα κάνεις. Άκου τώρα, εικόνα, κάνε το εικόνα και κάνε το και ντροπή. Θα χτυπήσει την πόρτα και θα σου ανοίξει αυτός.

και θα σου πει τι θέλετε και θα πεις εσύ θέλω να πω στον παράδειγμα. Θα πει λυπάμαι. Δεν θα σε βάλουμε μέσα. Και εσύ πεις μα εμένα. Είναι δυνατόν να με βάλετε εμένα στον παράδεισο? Αλλά έτσι πάει. Σημασία δεν έχει ποιος έχει γνώμη για κάποιον, αλλά τη γνώμη έχει για μας και τις ψυχές μας και τους άλλους ανθρώπους ο Θεός. Δεν ξέρετε, τίποτα δεν ξέρετε. Εγώ πολλές φορές βλέπω στις καρδιές των ανθρώπων που υπάρχει έτσι ένα αυτό, αυτό, αυτό και ο Θεός βλέπει άλλα πράγματα, διαβάζει άλλα πράγματα που εσείς και εγώ δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό κουβέντα, να το ξέρετε πολύ. Κλείνω την αναφορά για αυτή την φασαρία η οποία δημιουργήθηκε στην πρώτη εκκλησία και την αιτία της σύγκλησης της Αποστολικής Συνόδου. Γιατί συνεκλήθη η πρώτη Αποστολική Σύνοδος, γιατί έγινε, με τι θέμα και τι ακριβώς αντιμετώπισε.

την Εκκλησία μας καθιερώνεται ένας άλλος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων, αυτός που αργότερα δίνει τη σκητάλη του στις Οικουμενικές Συνόδους και αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα και φλέγοντα θέματα της Εκκλησίας και οριοθετεί την πίστη και λέει μέχρι εδώ η αλήθεια, από εδώ και πέρα η πλάνη. Όποιος ακολουθεί από εδώ και πέρα και πάει στην πλάνη, να ξέρετε ότι διακυβεύεται η σωτηρία του. Αυτός ο άνθρωπος πεθαίνει. Πεθαίνει πνευματικά, που είναι ο μεγαλύτερος δυνατός θάνατος. Δεν είναι ο βιολογικός θάνατος το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να βρει τον άνθρωπο, αλλά είναι ο πνευματικός θάνατος. Να νεκρωθεί δηλαδή η ψυχή του και να χάσει την πνευματική του τη σειρά. Για την πρώτη Αποστολική Σύνοδο όμως θα μιλήσουμε την επόμενη Πέμπτη και θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας μιλώντας για αυτή την πρώτη μεγάλη φασαρία, θα λέγαμε, εντός των τυχών πια της Εκκλησίας, το πώς οι πατέρες μας, πώς οι Άγιοι Απόστολοι διευθέτησαν το θέμα με την παρουσία και κυρίως την προσωπικότητα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του οποίου ο ρόλος ήταν καταλυτικός στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο.

0: 15 Αυγούστου στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων τη Εθνική Παλιγενεσία. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία τη Κοιμήσεω τη Θεοτόκου σε απευθεία μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι τη Παναγία τη Φανερωμένη στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ήδρα, Πετσών και Αιγίνη, Εφρέμ, και ο Ευγενό Προσκληθή Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιό Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
4: Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέντες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: αγγελών ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου, και νικήσει εν το κρίνε θέση. Ιδού γαρ εν ονομίε συνελήφθη, και εν αμαρτίε εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε, τα άδειλε και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενίσμε και υπερχιών ελευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλία και φροσύνη να αγαλιάσουν δεστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Ισιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και δραπήτως αν εισδούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες συζητούντες ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρας με ψυχή μου ως για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μου λάκων. Ακούστον πίσω το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουρο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασίς σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρώπινης λογισμής, χαίρε βάθος της θεότητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπενή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρμα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθεί είναι δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των Προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεγώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδίτου μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθη ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης σημείν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αυθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας, και να στάσεις τύπον εκλάμουσα, και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και ρε δέδρων αγλαόκραπων εκλουτρέφονται πιστοί, και ρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, και ρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, και ρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιώδης όφησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκήν ίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε, και επί μην υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιων καλέσα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες τους ηλιπτέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιπτέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταρκούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμω δάσαν προσφερομένς η βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύγω όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουν ποτίζου σάκρα αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σουφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμουσις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσω σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία του τον και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία του τον και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία του τον και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσου. Του Σύμπαντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχουσα τη βοτανική κυρία, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένο.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρίαν δια τη επαγγελία των μελώντων αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη τα συντέψει και ήθινον την ζωή ημών προ τα σεντολά σου, τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα συνεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρου φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεως τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να βιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλαθητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια από την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματο. Κράτσον τι αυτιέ και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με σοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
8: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μου, δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν ουρανίων ήλων δυνάμεων ασωμάτων, Και εσύ έστω τιμίω εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος ο Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί σου, χωρίς απελπιτών ο Θεός,
9: χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Είπαμε
5: και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Είστε ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γέννα, της οποίας το σώμα διαφυλάχτηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής σωτήρα Χριστό. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η σκέπη της Θεοτόκου. Η εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, 1η και αργότερα 28η Οκτωβρίου, αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του Οσίου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον Όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του Ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, όπου φυλάσσονταν η αισθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Άγιο Επιφάνιο. Ήταν η ώρα περίπου 10 το βράδυ, οπότε ο Όσιος βλέπει τη Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά. Όταν πλησίασαν στον Άμβωνα, είπε ο Όσιος Ανδρέας στον Επιφάνιο: «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Τίμιε Πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν. Όταν τελείωσε τη δέησή της, με μία κίνηση χαριτωμένη και σεμνή, έβγαλε από την άχραντη κεφαλή της το αστραφτερό μαφόριο και το άπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της πάνω στο εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί η Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μαφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε και εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται.

Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Από τη χωρία των Ρώσων Αγίων, ξεχωριστή αγάπη στην Παναγία έτρεφε Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Αλλά και η μητέρα του Θεού τον περιέβαλε με ιδιαίτερη εύνοια, όπως αποδεικνύουν οι πολλές της εμφανίσεις αυτών. Το ακόλουθο όραμα του Οσίου είναι το πιο εντυπωσιακό. Το διηγείται η μοναχή του Τιβέγιβο Ευπραξία, γιατί αξιώθηκε και αυτή να το απολαύσει μαζί με τον Άγιο. Νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου 1831 ακούστηκε μια δυνατή βοή και ακολούθησε ένας αρμονικός ύμνος. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε μόνη της και απλώθηκε παντού φως και ευωδία. Ο στάρε της Σεραφείμ ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα. Εγώ έτρεμα. Ξαφνικά σηκώνεται και μου λέει: «Μη φοβάσαι, παιδί μου. Να, η δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος, έρχεται κοντά μας». Πράγματι, μπροστά πήγαιναν δύο άγγελοι κρατώντας ανθισμένα κλαδιά. Ακολουθούσαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Άγιος Ιωάννης, ενώ πίσω τους έκανε την εμφάνισή της η Παναγία με 12 παρθενομάρτυρες. Η Θεοτόκος, φορώντας ένα λαμπρό μανδύα και ένα υπέροχο στέμα, με πλησίασε ενώ ήμουν πεσμένη κάτω. Με άγγιξε και ευδόκησε να μου πει: «Σήκω, αδελφή, και μη φοβάσαι. Μαζί μου έχουν έρθει παρθένες σαν και σένα». Δεν κατάλαβα πώς σηκώθηκα. Η βασίλισσα επανέλαβε: «Μη φοβάσαι, ήρθαμε να σας επισκεφθούμε». Ο πατήρ Σεραφείμ, όρθιος μπροστά στην Παναγία, μιλούσε μαζί της με πολλή οικειότητα. Η Θεοτόκος του είπε πολλά. Αν και συμμετείχα στο όραμα, δεν μπόρεσα να ακούσω τι έλεγαν. Άκουσα μόνο το εξής: «Μην αφήνεις τις παρθένες μου του Τιβέγεβο. Ω δέσποινα, τις συγκεντρώνω, αλλά δεν μπορώ να τις κατευθύνω μόνος μου. Θα σε βοηθήσω σε όλα εγώ. Θα τις διδάξεις την υπακοή. Αν την κρατήσουν, θα είναι μαζί σου και κοντά μου. Διαφορετικά, θα χάσουν τη θέση που τους ετοιμάζω ανάμεσα σε αυτές εδώ τις παρθένες. Ούτε τέτοια θέση, ούτε τέτοιο στεφάνι θα απολαύσουν. Οποιοσδήποτε τις προσβάλλει θα τιμωρηθεί από μένα. Και όποιος τις διακονήσει για την αγάπη του Χριστού, θα βρει έλεος ενώπιόν του». Κατόπιν η Παναγία στράφηκε σε μένα. «Κοίταξε», μου είπε, «αυτές τις παρθένες και τα στεφάνια τους. Μερικές άφησαν επίγεια βασίλεια και πλούτη για την ουράνια βασιλεία. Όλες αγάπησαν την εκούσια πτωχία, αγάπησαν μόνο τον Κύριο και γι' αυτό βλέπεις πόση δόξα και τιμή αξιώθηκαν. Όπως υπέφεραν οι αρχαίες μάρτυρες, έτσι υποφέρουν και οι σημερινές. Μόνο που εκείνες υπέφεραν φανερά, ενώ σήμερα υποφέρουν μυστικά, με θλίψη καρδίας. Ο μισθός τους όμως θα είναι ο ίδιος». Γυρίζοντας ύστερα η Θεοτόκος στον Στάρετς, τον ευλόγησε και του είπε: «Σύντομα, αγαπητέ μου, θα είσαι μαζί μας». Κατόπιν Όσιος αντάλλαξε μαζί της χαιρετισμό, καθώς και με όλους τους Αγίους. Κάποιος από όλους γύρισε και μου είπε: «Αξιώθηκες αυτό το όραμα χάρη στις προσευχές των πατέρων Σεραφείμ, Μάρκου, Ναζαρίου και Παχωμίου». Ξαφνικά όλα χάθηκαν. Το όραμα που είχε διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα τελείωσε. Ήταν το 12ο που αξιώθηκε να απολαύσει ο Όσιος Σεραφείμ στην επίγεια ζωή του.

Μοναστήρι του Αγίου Παύλου, δεσπόζει μεγαλόπρεπο και επιβλητικό στους πρόποδες του Άθωνα. Το έτος 1839 ήταν πολύ σημαντικό για τη Μονή. Έγινε η μετατροπή της από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή. Ακολούθησαν ταραχές και σκάνδαλα. Κάποιος μοναχός αμφέβαλε αν ήταν ευάρεστη στο Θεό μια τόσο απότομη μετατροπή. Επιπλέον δεν έβλεπε με καλό μάτι τους άλλους μοναχούς να ελεούν απλόχερα τους φτωχούς τη στιγμή που η Μονή είχε μεγάλες ανάγκες και πολλά χρέη. Η Παναγία όμως θέλησε να διαλύσει τις αμφιβολίες του και να τον πληροφορήσει ότι η κοινοβιοποίηση ήταν θέλημα Θεού και ότι για τις ανάγκες της Μονής και των μοναχών προνοεί η ίδια. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο αδελφός αυτός έπεσε άρρωστος στο κρεβάτι. Ήρθε τότε σε έκσταση και είδε τον Σατανά να μένεται και να τρίζει τα δόντια του. Αιτία ήταν η κοινοβιοποίηση της Μονής και ο φθόνος του για την ψυχική σωτηρία των μοναχών της. Έστεινε λοιπόν παγίδες και βρόχους, ετοίμαζε σκάνδαλα και ταραχές για να ταλαιπωρεί τον ηγούμενο και τους μοναχούς και να διαλύσει έτσι το κοινόβιο. Την 31η Δεκεμβρίου 1844, ημέρα των εγγενείων του καθολικού της Μονής, ο ίδιος μοναχός ήταν πάλι βαριά άρρωστος. Ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του, είδε σε έκσταση πως ήταν παρόν στην εορτή. Είδε όμως και κάτι συγκλονιστικό. Μία σεμνοπρεπέστατη παρθένο να κάθεται στο ιερό σύνθρονο μέσα στο Άγιο Βήμα. Κρατούσε στην αγκαλιά της ένα βρέφος που έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο και είχε στα χέρια του βασιλικό σκύπτρο. Ώρες-ώρες έβγαινε από το Άγιο Βήμα και στεκόταν πότε στον δεξιό και πότε στον αριστερό χορό για να ρυθμίζει τους ψάλτες και να ενισχύει τους διακονητές. Άλλοτε πάλι περιερχόταν το ναό, παρατηρούσε ευχαριστημένη τις κολόνες και τα βάθρα τους και ύστερα τα στερέωνε ώστε να μείνουν για πάντα σταθερά. Άλλοτε πάλι μέσα στο ιερό, ετοίμαζε και αυτή μαζί με τον επίσκοπο και τους ιερείς το μύρο και μείγματα των εγγενείων. Πρωτοστατούσε και διεύθυνε τα πάντα μέσα στον οίκο της. Ένα μήνα πριν από την πανήγυρη της Μονής, ο μοναχός που προαναφέραμε ήταν πάλι άρρωστος στο κελί του. Έρχεται τότε για τρίτη φορά σε έκσταση και βλέπει πως βρισκόταν στο ναό και παρακολουθούσε την αγρυπνία. Στην κόγχη του ιερού βήματος, στο σύνθρονο, καθόταν πάλι η Παρθένος με το θείο βρέφο στην αγκαλιά, στολισμένη με το πορφυρό της μαφόριο, όπως εικονίζεται στην αγιογραφία. Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έβγαλε το λαμπρό της μαφόριο, τάφησε πάνω στο ιερό σύνθρονο και αφού ευτρέπησε τα χέρια της για υπηρεσία, βγήκε στον κυρίως ναό. Εκεί άρχισε να ευλογεί τους ιερείς και τους διακόνους, να συντονίζει τους ψάλτες, τους κανονάρχες και τους εκκλησιαστικούς, να δίνει εντολές για το κάθε τι. Την ώρα της λιτανίας βγήκε έξω από τον ναό, προπορεύθηκε από όσους πήραν μέρος σε αυτήν, έψαλε και εφρενόταν μαζί τους. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, την περισσότερη ώρα βρισκόταν στο ιερό βήμα με τον επίσκοπο και τους ιερείς. Αργότερα, στην τράπεζα, επιστατούσε τους διακονητές που σερβίριζαν το φαγητό και υπηρετούσε μαζί τους. Παντού διακονούσε με επιμέλεια και ευλογούσε. Όταν τελείωσε η τράπεζα και βγήκαν οι μοναχοί, βγήκε και η Παρθένος και πήγε στην πύλη της Μονής. Εκεί κάθονταν και περίμεναν ελεημοσύνη οι φτωχοί και ζητιάνοι. Η δέσποινα τους ελέησε και τους ευλόγησε. Και όταν πλησίαζε τους ενάρετους, είχε όψει η λαρή, ενώ στους ράθυμους και αμελείς έδειχνε σοβαρή και αυστηρή. Στο μεταξύ οι τραπεζάριδες και οι μάγειροι κάθισαν να φάνε. Ανάμεσά τους είδε και τον εαυτό του ο μοναχός που έβλεπε την οπτασία. Αλλά να, η κυρία Θεοτόκος ήρθε για να υπηρετήσει και αυτούς με αγάπη. Τότε μόνο κατάλαβε ότι η γυναίκα που έβλεπε ήταν η ίδια η Παναγία. Σηκώνεται αμέσως, γονατίζει μπροστά της, την προσκυνά και της λέει: «Δέσποινα Θεοτόκε, δεν πρέπει εσύ να διακονείς εμένα, αλλά εγώ εσένα. Εγώ έχω χρέος, ο αχρίος δούλος σου». Και λέγοντας αυτά πήρε ένα πιάτο, που από νεύση ίσως της Θεοτόκου βρέθηκε εκεί, έβαλε μέσα δυο ψητά ψάρια και πλησίασε κοντά της. «Δέσποινα, ικέτευσε, κάθισε μαζί μου να φας». «Εγώ δεν τρώγω τέτοια τροφή, ούτε ο υιός μου», απάντησε εκείνη.
Επειδή όμως με κάλεσαν σε αυτή την πανήγυρη, ενδυνάμωσα όσους σκοπίασαν και τους βοήθησα στην περιποίηση των ξένων. Γιατί έμαθα από τον Υιό μου να δοξάζω όσους με δοξάζουν, να τιμώ όσους με τιμούν και να τους προσφέρω ό,τι με την προσευχή τους μου ζητούν. Αυτά είπε η Θεοτόκος νουθετώντας τον μοναχό και αφού σήκωσε τα άχραντα χέρια της ευχήθηκε και ευλόγησε τη μονή, τον ηγούμενο και τους μοναχούς. Τότε ένα υπερκόσμιο φως ξεχύθηκε και τους περιέλουσε όλους. Αμέσως η Δέσποινα ανελήφθη στον ουρανό και χάθηκε, αφήνοντας στον μοναχό μια θεία αλίωση, χαρά και ευφροσύνη.

όραμα του ησυχαστού. Η νοερά προσευχή, η ευχή του Ιησού, είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου «Νηπτική θεωρία». Ο συγγραφέας του, ο ανώνυμος ησυχαστής, ο αυτοαποκαλούμενος απελπισμένος, αποκαλύπτει τα βιώματά του και προσφέρει την πείρα του στον αναγνώστη σαν οδηγό για την κατάκτηση της νοεράς προσευχής. Αυτός ο πρακτικός δάσκαλος παρουσιάζει με φυσικότητα και ιδιαίτερη γλυκύτητα τις εμφανίσεις και συνομιλίες του με τον Κύριο, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους Αγγέλους, προβάλλοντας συχνά από μετριοφροσύνη άλλο πρόσωπο στη δική του θέση. Τέτοιο είναι και το όραμα που ακολουθεί. Κάποιος μοναχός, διηγείται ο ησυχαστής, ήρθε σε έκσταση την ώρα που προσευχόταν και είδε πλήθος δαιμόνων σαν την άμμο της θαλάσσης. Έμοιαζαν με στρατιώτες και ορμούσαν εναντίον του με πολλή μανία για να τον εξοντώσουν. Φοβισμένος εκείνος έτρεξε να καταφύγει στην εκκλησία. Μπαίνοντας μέσα, βλέπει τον Κύριο και τη Θεοτόκο στις εικόνες τους, σαν ζωντανούς και με βασιλική δόξα. Το πρόσωπο του Κυρίου είχε μια ανέκφραστη ωραιότητα και άστραφτε πιο δυνατά από τον ήλιο. Γι' αυτό ο αδελφός δεν μπόρεσε να ξανακοιτάξει. Προσκύνησε όμως και ασπάστηκε με φόβο και χαρά τη δεξιά του. Κατόπιν πλησίασε στην εικόνα της Παναγίας. Προσκύνησε, ασπάστηκε το παρθενικό της χέρι και τόλμησε να την κοιτάξει στο πρόσωπο. Στην Αγία της Αγκάλη είδε καθισμένο το θείο βρέφος σαν σε θρόνο χερουβικό. Και ήταν τόσο ταιριαστό το θεϊκό αυτό σύμπλεγμα, όσο η ομορφιά και η ευωδία σε ένα τριαντάφυλλο. Η Θεοτόκος κοίταζε τον αδελφό με τόση πραότητα, ώστε εκείνος πήρε το θάρρος και τη ρώτησε: «Παναγία μου, γλυκιά μου Παναγία και μητέρα του Ιησού μου, πώς θα γλιτώσω από τους δαίμονες που με κυνηγούν?» Και η κυρία Θεοτόκος, η σωτηρία των επαυτή πεπιθώτων, αποκρίθηκε: «Με το όνομα του Υιού μου και με το όνομα το δικό μου, θα νικάς και θα εξολοθρεύεις τους δαίμονες». Ο μοναχός έκανε βαθιά υπόκληση, βγήκε από την εκκλησία και φώναξε από την καρδιά του: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Αμέσως οι ανίσχυροι δαίμονες εξαφανίστηκαν από μπροστά του.

0: καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας.

Πάει ο Ακίν Σπετσιέρης. Στο χωριό Κοντογουράτα της Κεφαλονιάς πρωτοείδε τον ήλιο ο πατήρ Ιωακήμ το 1858. Ο παππούς του, ιερέας κι αυτός, προείπε ότι το παιδί μια μέρα θα ιερωθεί. Στη βάπτισή του ονομάστηκε Ιωάννης και από τότε οι γονείς του, Γεράσιμος και Διαμαντούλα, καθώς και όλοι οι γνωστοί, τον φώναζαν Παπαγιάννη. Το 1861, σε ηλικία 3 χρονών, ο Ιωάννης αρρώστησε βαριά και κινδύνεψε να πεθάνει. Οι γονείς του αμέσως τον έταξαν στην Παναγία τη Δραπανιώτισσα. Πήγαν στον ιερό ναό της, γονάτισαν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα και ακούμπησαν εκεί το ανέστητο νήπιο. «Δέσποινα», παρακάλεσαν, «χάρισε την υγεία στο παιδί μας και σου τάζουμε όταν γίνει 12 χρονών να το φέρουμε εδώ, να το ντύσουμε τα καλογερικά και να το αφιερώσουμε σε σένα». Αμέσως ο ρόγχος του θανάτου και ο πυρετός υποχώρησαν και όταν έφτασαν στο σπίτι, ο μικρός ήταν εντελώς υγιής. Ο Ιωάννης από 5 κιόλας χρονών είχε εκδηλώσει την επιθυμία για τη μοναξιά.

ύστερα από πολλές περιπέτειες ξεκινά στα 19 του χρόνια για το Όρος. Ταξιδεύει μέχρι τη Θεσσαλονίκη με ατμόπλιο, νοικιάζει ζώο για ένα διάστημα και τέλος, οδηπορώντας μέσα από τα δάση, φτάνει στον προορισμό του. Διαλέγει τη Νέα Σκήτη και κοινοβιάζει στην καλύβη των Αγίων Αναργύρων, όπου αναλαμβάνει σαν δόκιμος όλες τις βαριές εργασίες. Μετά από ένα χρόνο δοκιμασίας, κήρεται μοναχός και παίρνει το όνομα Ιωακείμ. Οι υπερβολικοί κόποι δεν αργούν να κλονίσουν την υγεία του και να τον κάνουν φηματικό. Η αρρώστια δεν είναι ο μοναδικός πειρασμός. Ταλαιπωρείται πολλοί απολογισμούς μέχρι απελπισίας. Δέσποινα ηκέτευε, θέλω να πεθάνω για να μην γίνομαι βάρος στους άλλους με την αρρώστια μου. Και η Δέσποινα δεν άργησε να απαντήσει. Ένα πρωί διηγείται ο ίδιος, αφού τελείωσα το ζύμωμα πήγα στο κελί να ξεκουραστώ. Δοκίμαζα ψυχική οδύνη και παρακαλούσα τη Θεοτόκο να πεθάνω. Ξαφνικά έλαμψε μπροστά μου άπλετο φως. «Παναγία μου», φώναξα τρομαγμένος. Συγχρόνως βλέπω την υπεραγία Θεοτόκο μέσα σε εκείνο το φως, ενώ από το πρόσωπο και τα ενδύματά της έβγαιναν λάμψεις. Καθώς την κοίταζα, βρέθηκα ξαφνικά στον αέρα, στα δεξιά της, οπότε εκείνη απλώνει το χέρι και μου λέει «Βλέπεις?». Στρέφω το βλέμμα προς τα εκεί και βλέπω στο έδαφος το σώμα μου ύπτιο. Από το στόμα μου έβγαιναν δύο κρίνοι που σε κάθε φύλλο τους ήταν γραμμένες με χρυσά γράμματα οι λέξεις «Υπεραγία Θεοτόκε». «Ο ένας κρίνος», συνέχισε η Θεοτόκος, «είναι της ψυχής και ο άλλος του σώματος. Όποιος έχει την ελπίδα του σε μένα, δεν φοβάται ούτε σε αυτή ούτε στην άλλη ζωή». Αμέσως η Παναγία εξαφανίστηκε και μαζί τις συλλογισμοί που μεταλάνιζαν. Η καρδιά μου γέμισε χαρά και τα μάτια μου δάκρυα. Συγχρόνως γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να πάω στους Αγίους Τόπους, να μείνω και να ησυχάσω εκεί. Οι μέρες περνούσαν χωρίς λογισμούς. Ο πόνος όμως του στήθους και οι αιμοπτήσεις συνεχίζονταν. Καταφεύγω πάλι στη Θεοτόκο και ζητώ τη μητρική της αντίληψη. Μια νύχτα εμφανίζεται στον ύπνο μου και δείχνοντάς μου την Ιερουσαλήμ μου λέει «Πήγαινε στην πόλη αυτή και θα βρεις ανάπαυση». Η επιθυμία του νεαρού μοναχού σύντομα γίνεται πραγματικότητα. Με την ευλογία του γέροντά του πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και κοινοβιάζει στη Μονή του Αγίου Σάβα. Αργότερα μετατίθεται στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, όπου σπουδάζει στη Ριζάριο και κατόπιν στη Θεολογική Σχολή. Σαν ιεροκήρυκας κατόπιν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες μητροπόλεις. Η σκέπη της Θεοτόκου τον ακολουθεί και τον προστατεύει παντού, όπως φαίνεται και από το παρακάτω περιστατικό. Όταν υπηρετούσε στη Χαλκίδα, συνέβη να πεθάνει ο προϊστάμενος ιερέας της ελληνικής κοινότητος στη Μασσαλία. Ο πατήρ Ιωακείμ έβαλε υποψηφιότητα, αλλά πέτυχε παρά μία ψήφο. «Η είδηση της αποτυχίας με λύπησε», σημειώνει ο ίδιος, και εξομολογούμενος στην προστάτηδά μου Θεοτόκο, είπαμε παράπονο. «Δέσποινα, ζήτησα αυτή τη θέση επειδή μου ανέθεσαν να προστατέψω τα δύο ορφανά ανιψάκια μου, Κωνσταντίνο και Βασιλικούλα. Τι θα κάνω τώρα?». Λέγοντας αυτά, με πήρε ένας ελαφρός ύπνος. Βλέπω τότε πως βρέθηκα σε ένα πολύ ψηλό πύργο. Το δωμάτιό μου ήταν στην κορυφή του, ενώ στη βάση του έσκαγαν με πάταγο τα κύματα ενός απέραντου πελάγους. Τα είχα χαμένα και μη ξέροντας τι να κάνω, όρμησα να πηδήξω από το παράθυρο στο πέλαγος. Ένιωσα όμως φόβο και τρόμο, ενώ συγχρόνως ένα χέρι με άρπαξε από τα ρούχα και με έσυρε με βία προς τα πίσω. Γυρίζω αμέσως και βλέπω την κυρία Θεοτόκο να με κρατά και να μου λέει «Θέλεις να σ' αφήσω να πέσεις αυτό το πέλαγος? Δεν βλέπεις τα κύματα?». Με αυτά τα λόγια ξύπνησα και δεν άργησα να καταλάβω τη σημασία τους. Πραγματικά, τα υψηλά αξιώματα κρύβουν μεγάλους κινδύνους. Οι τίτλοι όμως και η ζωή του μέσα στον κόσμο δεν επηρέασαν τον ταπεινό γέροντα. Ο ζήλος για τα μοναχικά και η νοσταλγία του όρους πάντοτε τον συνείχαν. Γι' αυτό επιστρέφει το 1925, οριστικά πια στην καλύβη του στη Νέα Σκήτη. Μέχρι το τέλος της ζωής του διατηρεί αμύωτη την ευλάβειά του στη Θεοτόκο,

Διασμένη με την οικειότητα και την απλότητα. Όταν ήθελε να κάνει κάτι, ρωτούσε πάντα εκείνη. Τίποτε δεν έκανε χωρίς την ευλογία της. Κάποτε είπε στον υποτακτικό του χαριτωμένα «Θα φύγω σήμερα». Ρώτησα την Παναγίτσα μας και μου είπε να φύγω. Άλλοτε πάλι «Κάνε καφέ, Θεοφύλακτε, να πιούμε με την ευλογία της Παναγίτσας μας». «Γέροντα, γιατί κλαις?» τον ρώτησε μια φορά ο υποτακτικός του. «Να, παιδί μου, θυμήθηκα την Παναγίτσα μας». Και όταν πλησίαζε ο καιρός για το αιώνιο ταξίδι, το 1943, έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας ακόμη και στον ύπνο του.

Το άσπρο ψωμί. Ο Όσιος Ιερομόναχος Παπατήχων, Ρώσος στην καταγωγή, ασκήτεψε για 60 χρόνια στον Άθωνα. Είχε τη συνήθεια από τη μεγάλη του Ευλάβεια στην Παναγία να διαβάζει πολλές φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς κλαίγοντας. Ένα θαύμα της Παναγίας στάθηκε η αιτία για να αποφασίσει ο Παπατήχων τη μοναχική του αφιέρωση. Στη Σιβηρία, από όπου καταγόταν, είχαν πολύ σιτάρι και το ψωμί τους ήταν άσπρο. Όταν σε νεαρή ηλικία περιόδευε στα ρωσικά μοναστήρια, έφτασε κάποτε και στη Μόσχα. Εκεί έτρωγαν μαύρο ψωμί που δεν το είχε συνηθίσει, γι' αυτό και δεν μπορούσε να το φάει. Έτσι έμεινε μερικές μέρες νηστικός. Περνώντας κάποτε έξω από ένα φούρνο, βλέπει μια γυναίκα να του προσφέρει ένα ψωμί κάτασπρο και ζεστό. Χρήματα δεν είχε να το πληρώσει. Μπήκε όμως στο κατάστημα για να βρει τη γυναίκα και να την ευχαριστήσει. «Πού είναι η γυναίκα που μου έδωσε το ψωμί?» ρώτησε τον φούρναρη. «Καμιά γυναίκα δεν βγήκε από το μαγαζί μου», απάντησε εκείνος. «Άλλωστε εδώ δεν έχουμε άσπρο ψωμί». Ο νεαρός κοίταξε το άσπρο αχνιστό ψωμί που κρατούσε στα χέρια του και βούρκωσαν τα μάτια του από τη συγκίνηση. Τότε έλαβε την εσωτερική πληροφορία πως το δώρο αυτό ήταν της Παναγίας. Ευχαρίστησαν και οι δύο τη Θεοτόκο και ο φούρναρης πήρε λίγο από το ψωμί σαν ευλογία. Με το ψωμί αυτό ο Παπατήχων τρεφόταν σε όλο το διάστημα της προσκυνηματικής του περιοδίας. Ύστερα από αυτό το θαύμα αποφάσισε να αφιερωθεί στον Θεό και να γίνει μοναχός.

Γέρον Γελάσιος. Στις φώκες της Μικρασίας πρωτοείδε τον ήλιο ο Γέρον Γελάσιος. Γεννήθηκε το 1902 και μέχρι τον φρικτό διωγμό του 1922 γαλουχήθηκε με τα νάματα και τις παραδόσεις της Μικρασιατικής Ευσέβειας. Μικρός πήγαινε στα εξοπλίσια των νησιών που ήταν μπροστά στο λιμάνι και όταν γύριζε ρωτούσε τη μητέρα του: «Μάνα, ποια είναι η γυναίκα που κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της μέσα στην εκκλησία?» «Η κυραπαναγιά», απαντούσε εκείνη γλυκά, «με τον αφέντη το Χριστό». Από μικρός ο γέροντας έβλεπε χειροπιαστή στη ζωή του την προστασία της Παναγίας και την καθοδήγησή της. Σε ηλικία 15 χρονών κατατάσσεται εθελοντής στον συμμαχικό στρατό, φλεγόμενος από ζήλο για τη Μεγάλη Ελλάδα. Τότε, σε ένα ναυάγιο στη Μεσόγειο, σώθηκε θαυματουργικά από την Παναγία και τον Άγιο Νικόλαο, αφού πάλεψε 3 μερόνυχτα στο ανοιχτό πέλαγος. Στη Μυτιλίνη, όπου εγκαταστάθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, είχε παρηγοριά του την Παναγία της Αγιάσου. Τα τάματα που της είχε κάνει σαν ψαράς και ναυτικός, τα ξεπλήρωσε αργότερα σαν μοναχός, εκδηλώνοντας έτσι την ευχαριστία και ευγνωμοσύνη του για τη βοήθειά της. Το 1928 διηγείται ο ίδιος: «Ταξίδευα με το καΐκι μας έξω από την Τίνο. Ο καιρός ήταν καλός και το καΐκι έτρεχε με 8 μίλια. Βρε Αντώνη», είπα στον αδελφό μου, «επιθυμώ να προσκυνήσουμε την Παναγία». Εκείνος όμως αρνήθηκε: «Τέτοιο καιρό δεν θα τον ξαναβρούμε. Εμείς το πρωί θα είμαστε στον Πειραιά». Τι να έλεγα, ο Αντώνης ήταν μεγαλύτερος. Έκανα λοιπόν βόλτες στο κατάστρωμα μέχρι που πλησιάσαμε 300 με 400 μέτρα στο λιμάνι. Τότε ξαφνικά κόπηκε ο αέρας. Η θάλασσα έγινε λάδι γύρω από το καΐκι. Κρέμασαν τα πανιά. Τι παράξενο όμως, η μπουνάτσα έγινε μόνο για μας. Πιο πέρα ο αέρας βούιζε. Ήταν φαίνεται επέμβαση της Παναγίας για να ικανοποιήσει την επιθυμία μου. «Άντε, να γίνει το χούι σου», είπε ο Αντώνης. Ήταν Πάσχα. Βγήκαμε και προσκυνήσαμε. Εκεί άκουσα για πρώτη φορά το «Ο Άγγελος σε Βόα». Αργότερα η Παναγία κάλεσε με θαυμαστό τρόπο τον πατέρα Γελάσιο από το καΐκι του στο περιβόλι της. «Μία νύχτα στον ύπνο μου», διηγείται ο γέροντας, «μου φάνηκε πως ήταν πολλής λαός συγκεντρωμένος για να υποδεχθεί τη βασίλισσα. Από μακριά φάνηκαν τα λόγατα που τρέχανε σέρνοντας πίσω χρυσή άμαξα. Πάνω της καθόταν η βασίλισσα με πλήθος δορυφόρων και αξιωματικών. Ξαφνικά κάποιος με άρπαξε και με ανέβασε στην άμαξα, στο πίσω μέρος. Σε λίγο φτάσαμε σε ένα κάστρο με πύργους και λαμπρό παλάτι. Εκεί η βασίλισσα κατέβηκε. Δεν πρόλαβα όμως να τη δω καθαρά. Πρόσεξα μόνο το ένα μέρος του προσώπου της, καθώς ανέβαινε τις σκάλες του παλατιού. Ξύπνησα. Βγήκα έξω και πήγα στο καφενείο, όπου ήταν και άλλοι ναυτικοί. Βρισκόμουν στο πασαλιμάνι με το καΐκι μου φορτωμένο. Ο νους μου όμως είχε γεμίσει από την ομορφιά της βασίλισσας. Αργότερα συνάντησα κάποιον αγιανανίτη μοναχό. Του διηγήθηκα το όνειρό μου και εκείνος μου εξήγησε πως με καλεί η Παναγία στο Άγιον Όρος να γίνω πιστός της ακόλουθος. Η καρδιά μου για λίγο διχάστηκε. Νίκησε όμως η αγάπη της βασίλισσας. Την ίδια μέρα εγκατέλειψα κι εγώ σαν τους Αποστόλους, πλοίο φορτωμένο, αδελφό, γονείς, και ξεκίνησα για τον Άθωνα. Το τέρμα του ταξιδιού μου ήταν η Μονή Γρηγορίου. Μπήκα στο Καθολικό να προσκυνήσω. Την ώρα εκείνη ψαλόταν η Θεία Λειτουργία. Στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισα τη βασίλισσα του ονείρου μου. Έσπευσα να την ασπαστώ, οπότε ο Διακοθεόδωρος που στεκόταν εκεί μου είπε: «Χάθηκαν οι εικόνες της Παναγίας, παιδί μου, και ήρθες στο τέμπλο να προσκυνήσεις. Αλλά βέβαια, πού να ήξερε τη δική μου καρδιά».

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν την φωνάζει? Διότι οι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές σε αυτό το μάταιο κόσμο. Πουθενά αλλού δεν βρίσκουμε όλοι μας ανακούφιση παρά μόνο στην Παναγία. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, έρχεται ένας λογισμός έξαφνα και σου φέρνει σκότος. Πού θα πας να σου διαλυθεί το σκότος αυτό? Στην Παναγία. Όλοι οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, αλλά από όλους περισσότερο η Παναγία. Αγίου Ανθίμου του Χίου.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε στο θεομητορικό αυτό συναπάντημα, στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, για να ψάψουμε για άλλη μια φορά τα μεγαλεία και τα θαυμαστά της Μητέρας του Θεού και Μητέρας όλων μας. Νοερά θα μεταφερθούμε στο Άγιον Όρος για να δούμε εκεί και να μελετήσουμε και να βιώσουμε κι εμείς ψήγματα της θεομητορικής εμπειρίας Αγίων Πατέρων. Μια μεγάλη αγιοπνευματική μορφή του Αγίου Όρους που συνέχισε την παράδοση των παλαιών πατέρων και αξιώθηκε να γίνει θεατής θαυμαστών σημείων από την Παναγία, υπήρξε ο ιερομόναχος Γαβριήλ. Ο βίος του ασκητικός και η ταπείνωσή του παιδική έκανε τον αγώνα του με τέτοιο αθλητικό ήθος ώστε δεν διέφερε σε τίποτα από τους αγώνες των προηγούμενων μεγάλων πατέρων. Όλη η ζωή του ήταν ένα στάδιο ησυχαστικής διαγωγής και θυσίας. Ο πατήρ Γαβριήλ καταγόταν από το χωριό Βοσινίκο της Αρκαδίας και κατοικούσε στο κελί του ονομαζόμενο Γιανακόπουλα, που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Κάποτε ο πατήρ Γαβριήλ διηγήθηκε μια προσωπική του περιπέτεια στον γέροντα Ιωακήμ. Είπε: «Το πρωί της παραμονής της εορτής του Ευαγγελισμού τον έστειλαν οι γεροντάδες του να πάει στις καριές με τα πόδια για να προμηθευθεί πράγματα απαραίτητα για την πανήγυρή τους. Ξεκίνησε με θαυμάσιο καιρό. Το βάδισμά του μέσα από το όμορφο και καταπράσινο φυσικό τοπίο ήταν αέρινο και του δημιουργούσε μια τέτοια ψυχική εφορία που δεν κουραζόταν να ψάλει τον ένα μετά τον άλλο ύμνο στην προστάτηδα του Αγίου Όρους Παναγία. Στην επιστροφή χάλασε ο καιρός. Άρχισαν οι βροντές και οι αστραπές, Δευτέρα παρουσία. Στο δρόμο τον υποδέχθηκε καταρακτώδης αγιορείτικη βροχή. Εμπρός του δεν έβλεπε και βάδιζε στα τυφλά. Επαναλαμβανόταν ο κατακλυσμός του Νόε. Όταν έφτασε στο χήμαρο του Βελά, ήταν αδύνατο να περάσει απέναντι. Το πολύ νερό κατέβαινε ορμητικά και βοούσε σαν θηρίο της κόλασης, παρασύροντας το διάβα του τα πάντα. Κάθισε σκεφτικός κάτω από ένα δέντρο και άρχισε θερμή προσευχή στην Παναγία. Σκεφτόταν πως όταν έρχονται αξεπέραστες στιγμές πρέπει να υπομένει ο χριστιανός, γιατί θα έλθει και ο καιρός της παρηγορίας, θα ανατείλει λαμπερός και πάλι ο ήλιος. Οι πατέρες στην εκκλησία συγκεντρωμένοι έψαλαν την παράκληση στην Παναγία να τρέξει να βοηθήσει τον πατέρα Γαβριήλ στις δύσκολες στιγμές που περνούσε. Ξαφνικά μέσα στην αεροποντή βλέπει ο γέροντας έναν κοσμικό με ζώο να του το στέλνει για να ανεβεί πάνω και να περάσει το χήμαρο. Ο γέροντας Γαβρίλη σκεπτόταν: τι γυρεύει αυτός ο ευλογημένος μέσα στην κοσμοχαλασιά αυτή, πού βρέθηκε, ο Θεός τον έστειλε σε αυτές τις δύσκολες ώρες του. Κάθισε πάνω στο ζώο που έλεγες πως κάποιος αόρατα του οδηγούσε και πέρασε το ποτάμι. Ο πατήρ Γαβρίλ ευχαρίστησε τον άγνωστο αγωγιάτη και με χίλιες ευχές τον κατεβόδωσε. Τρέχοντας έφτασε στο κελί του γιατί είχε ήδη σκοτεινιάσει και θα είχε αρχίσει η αγρυπνία της εορτής του Ευαγγελισμού. Όταν έφτασε, βρήκε τους πατέρες στο ναό συγκεντρωμένους να ψάλουν ακόμα την παράκληση στην Παναγία για τη διάσωσή του. Όταν τους διηγήθηκε τι του συνέβη στο Βελά, στο ποταμάκι εκείνο, το χήμαρο εκείνο, όλοι ήσαν βέβαιοι πως η Παναγία έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και επισκέφθηκε τον πιστό συνονόματο δούλο του Γαβριήλ. Εκείνη τη μέρα ο πατήρ Γαβριήλ στάθηκε ένας δεύτερος προφήτης Ηλίας. Ό,τι ζήτησε από τον Θεό και την Παναγία του το χορήγησαν αμέσως, γιατί ήταν πάντα καθαρός στην ψυχή και αξιώνονται θαυμάτων μόνο η καθαρή την καρδία. Αυτούς που είναι καθαροί στην καρδιά, αγαπά φίλοι ακροατές, ο Θεός αλλά και η Παναγία μας. Ας φροντίσουμε να έχουμε καθαρή καρδιά για να γίνει αυτή μας η καθαρή καρδιά κατοικητήριο του Κυρίου μας αλλά και της Θεοτόκου. Για να δούμε ένα άλλο τέτοιο χαριτωμένο περιστατικό. Η Παναγία όταν δόξασε την ιερή της εικόνα της Πορταΐτισσας με την παρουσία της στη θάλασσα και την άφηξή της στα παράλια της Μονής Σιβήρων, δεν σταμάτησε να φανερώνει το έλεος της στους μοναχούς και προσκυνητές με αυτή την ιερή της εικόνα. Έτσι και η ίδια η Μονή οφείλει τη σωτηρία της κάποτε από απίστους κατόπιν προστασίας και θείας ενέργειας αυτής της εικόνας. Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα από την άφηξη της Πορταΐτισσας στην Ιβύρον, Πέρσες ήλθαν με 15 καράβια στις ακτές του Αγίου Όρους κάτω από την ηγεσία ενός εμμύρη και περικύκλωσαν τη Μονή. Έντρομοι οι μοναχοί πήραν τα ιερά κοιμήλια της Μονής και την ιερή και χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας και αμπαρώθηκαν στον πύργο της Μονής. Οι εχθροί βρήκαν αφρούρητη τη Μονή και μπήκαν μέσα ανενόχλητοι. Αφού τη λαιλάτισαν από κάθε αντικείμενο αξίας, άρχισαν τους βανδαλισμούς. Οι πιο τολμηροί είχαν τη σατανική ιδέα να γκρεμίσουν τους ναούς και αυτόν της Πορταΐτισσας που στηρίζεται πάνω σε 4 κολόνες. Έδεσαν λοιπόν σκοινιά και άρχισαν όλοι μαζί να τα τραβούν για να ξεκολλήσουν τις κολόνες από τη βάση τους. Όλα αυτά τα παρακολουθούσε η Παναγία από τον ουράνιο θρόνο της δόξης της και πληγωνόταν η θεία καρδιά της. Συγχρόνως στη θεία σκέψη της ετοίμαζε και την τιμωρία τους. Παρόλες τις προσπάθειές τους, οι βάρβαροι πιστοί ενός βάρβαρου προφήτη του Μωάμεθ δεν κατόρθωσαν να κατεδαφίσουν το ναό. Οι δυσκολίες που παρενέβαλε η Παναγία τους εμπόδιζαν να πραγματοποιήσουν τους εγκληματικούς τους σκοπούς. Οι μοναχοί με δακρύβρεχτα μάτια και στεναγμούς καρδιάς την οικέτευαν να τους συμπαρασταθεί στις δύσκολες ώρες που περνούσαν. Η υπεραγία Θεοτόκος δεν απέρριψε την προσευχή τους και δεν απέστρεψε το σεπτό πρόσωπό της στις θερμές τους δεήσεις. Με δική της προσταγή σηκώθηκε θαλασσοταραχή με την οποία βούλιαξε όλο το στόλο των Περσών και πνίγηκαν όλοι όσοι βρίσκονταν πάνω σε αυτόν. Με θέλημα της Παναγίας σώθηκε μόνο ο Εμμύρης, ο οποίος βρισκόταν μέσα στη Μονή εκείνη την ώρα και απολάμβανε το θέαμα των καταστροφών των ανθρώπων του. Επέζησε για να ταπεινωθεί και να πληροφορηθεί το μέγεθος της δύναμης του αληθινού Θεού. Όταν είδε την καταστροφή των πλοίων και των στρατιωτών του, μετανόησε και λυπήθηκε για όλα τα κακουργήματα που έκανε στη Μονή. Έβαλε στάχτη στο κεφάλι του σε ένδειξη ψυχικού πένθους και πρόσπεσε στους μοναχούς να παρακαλέσουν τον αληθινό Θεό να τον λυτρώσει από το θάνατο. Τους έδωσε ακόμη πολύ χρυσό και ασήμι για να χτίσουν καινούργια τείχη και πιο ψηλά, ώστε να προστατεύονται από μελλοντικές βαρβαρικές επιδρομές, πράγμα που έκαναν αργότερα οι μοναχοί της Μονής των Ιβύρων. Θαυμαστός ο Θεός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θαυμάσια επιτελεί όμως και η πάναγνη μητέρα του, την οποία ευχαριστούμε διότι προστατεύει και σκεπάζει πάντοτε τους χριστιανούς και ιδιαίτερα και σκανδαλωδώς θα έλεγα εμάς τους Έλληνες. Να δούμε και ένα άλλο περιστατικό. Ο γέρον Λεόντιος ο Ουκρανός, ο οποίος έζησε στη Μολδαβική, στη Ρουμανική σχήτη του Αγίου Δημητρίου του Λάκου, στο Άγιον Όρος, 35 χρόνια, όταν ήταν αναγκασμένος για λόγους υπηρεσιακούς να βγει από τη σκήτη πριν αποχωρήσει από το κελί του, αισθανόταν την ψυχική ανάγκη να κάνει αρκετές μετάνοιες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, να εναποθέσει τον εαυτόν του στην προστασία της Θεοτόκου, ώστε να είναι σε θέση να υπομείνει χωρίς ταραχή όσα τυχόν θα του συνέβαιναν. Έλεγε δε πως χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία δεν πρέπει ο μοναχός να εξέρχεται από το κελί του. Κάποτε ο γέρον Λεόντιος πήγε στις Καριές σε ένα μοναχό βούλγαρο γνωστό του, ο οποίος τον υποδέχθηκε με πολύ αγάπη. Δεν είχε χρόνο να μείνει κοντά του. Τα διακονήματά του τον καλούσαν κοντά τους. Έτσι του υπέδειξε που να ξεκουραστεί στο αρχονταρίκι, ώσπου να τακτοποιήσει τις δουλειές του και τότε θα τον έβλεπε. Ο γέροντας Λεόντιος μπήκε προσευχόμενος στο χώρο υποδοχής, υποκλήθηκε κατά τη συνήθεια για να τιμήσει τους παρευρισκομένους και είπε «Ευλογείτε πατέρες». Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα ένας μοναχός, ο οποίος ξαφνικά, σαν να τον κυρίεψε δαιμόνιο, άρχισε να τον βρίζει με ακατανόμαστα κοσμητικά επίθετα. Κάποιος βλάχος μοναχός, ο οποίος έμοιαζε του γέροντα, του είχε κάνει κακό και γι' αυτό τον εξέλαβε ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο. Ο ξαφνιασμένος πατήρ Λεόντιος, ο οποίος είχε πλησίον του συνοδοιπόρο και συμπαραστάτη την Παναγία, η οποία του παραστεκόταν σαν καλός άγγελος, με απόλυτη γαλήνη έλεγε συνέχεια «Έτσι είναι πάτερ, έτσι είναι, αλήθεια μιλάς». Ο άλλος έψαχνε για ένα κομμάτι ξύλο, αλλά επειδή σε όλο το αρχονταρίκι δεν έβρισκε κατάλληλο, βγήκε έξω για να το αναζητήσει. Ο γέροντας, ενισχυόμενος από την Παναγία, παρέμεινε στη θέση του και αφού αναστέναξε προς την Θεοτόκο, είπε στον εαυτόν του «Ιδού Λεόντιε, τώρα απόδειξε γιατί πράγμα αγωνίστηκες και ετοιμάστηκες». Η πίστη του στην Θεοτόκο δεν τον είχε εγκαταλείψει. Ήλπιζε ότι αυτή θα τον δυναμώσει τόσο ώστε η υπομονή του να μην εξαντληθεί έως ότου σταματήσει να τον χτυπά ο άγνωστος εαυτόν μοναχός. Όταν επέστρεψε εκείνος ο υβριστής, ο γέροντας περίμενε να ορμήξει κατά πάνω του, αλλά αυτός έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον συγχωρήσει. Τι είχε συμβεί? Ο υβριστής, αναζητώντας ράβδο, συνάντησε τον μοναχό του κελιού, ο οποίος τον ρώτησε για τον πνευματικό Λεόντιο πώς περνά στο αρχονταρίκι, και τότε μόλις αντελήφθη το τραγικό λάθος του. Η Παναγία είχε κάνει το θαύμα της και δεν κακοποιήθηκε ο γέροντας. Ο άκακος πνευματικός Λεόντιος, βλέποντας την ταπείνωση και τον φόβο του μοναχού, του είπε: «Ο Θεός να σε συγχωρήσει, μόνο πάρε ένα μικρό κανόνα, να βάλεις 100 μετάνοιες στην Παναγία». Εκείνος άρχισε αμέσως να τις κάνει και ο μεγαλόψυχος γέροντας κατάλαβε την ειλικρινή του μετάνοια. Γι' αυτό του είπε: «Εντάξει, αρκετά είναι». Η Παναγία έτσι οικονόμησε τα πράγματα, ώστε να ενισχύσει με υπομονή τον πατέρα Λεόντιο για να οδηγήσει σε μετάνοια τον υβριστή μοναχό. Η Παναγία έτσι οικονόμησε τα πράγματα σε εκείνη την περίσταση, αδελφοί μου, κάπως έτσι οικονομεί τα πράγματα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής όλων μας. Να μην έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχουμε την Παναγία μαζί μας που οικονομεί πάντοτε τα πράγματα και τις καταστάσεις, έτσι ώστε αυτά να είναι όλα για το πνευματικό μας συμφέρον. Προχωρούμε σε ένα άλλο επίσης χαριτωμένο περιστατικό. Ο νέος οσιομάρτης του Χριστού Ευθύμιος είχε πατρίδα την Κόμη Δημητσάνα. Όταν η μητέρα του επρόκειτο να τον γεννήσει, είχε δύσκολο το κετό, γι' αυτό προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε: «Δέσποτα Χριστέ μου, δια πρεσβειών του Αγίου Ελευθερίου, ελευθέρωσόν με την δούλην σου και το γεννηθέν παιδίον να ονομάσω Ελευθέριον». Αμέσως με την προσευχή γεννιέται ένα αγοράκι που στο βάπτισμα ονόμασαν Ελευθέριο. Όταν μεγάλωσε, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, την Οδυσσό και το Βουκουρέστι. Εκεί γνώρισε και έγινε φίλος του αρνησή θρησκού και μετέπειτα οσιομάρτυρα Ακακίου. Στο Βουκουρέστι γνωρίστηκε με έναν Τούρκο από τους πρέσβεις της Ειρήνης, στον οποίον παρέμεινε και τον υπηρετούσε. Αυτοί αργότερα μετέβησαν με τον Ελευθέριο στην Σούμπλαν, όπου πήγε υπηρέτης στον Ραΐς Εφέντη Γκαλύπτη. Κοντά σε αυτόν αρνήθηκε τη χριστιανική πίστη, έγινε μουσουλμάνος και σε 3 μέρες δέχθηκε την περιτομή. Έτσι πήρε το χάραγμα και τη σφραγίδα του νοητού Αντιχρίστου. Κάτω από τους φρικτούς πόνους της περιτομής θυμήθηκε την πατρική του θρησκεία και έκλαιε σαν τον Άσο το Υιό και σαν τον Πέτρο πικρά. Μετά από 4 μήνες ήλθε κρυφά στην Ανδριανούπολη. Μπροστά στο Μητροπολιτικό Ναό σταμάτησε και έκλαιε με πικρά δάκρυα. Ο Μητροπολίτης και έπειτα Εθνομάρτης Πατριάρχης Κύριλλος έστειλε τον Επίτροπο να μάθει ποιος είναι αυτός που ζητά βοήθεια και χριστιανικά ρούχα για να ανταλλάξει με τα τουρκικά. Όταν ο Επίτροπος άκουσε την ιστορία του Ελευθερίου, είπε από φόβο είτε από βαρβαρότητα, τον έδιωξε με αγριοφωνές. Ο Ελευθέριος, γεμάτος φόβο και τρόμο, κατέφυγε στη μητέρα των πονεμένων, την Παναγία. Με καρδιά πικραμένη και με δάκρυα στα μάτια άρχισε να προσεύχεται στην Παναγία: «Παναγία μου, όλοι με αποδιώχνουν, εσύ μη αποστραφείς το πλάσμα του Υιού σου. Παναγία μου, γεννούμαι εγγυητής προς τον Υιόν σου, τον οποίον αρνήθηκα εγώ. Δώσ' μη χείρα βοηθείας, η δεχομένη περιχαρώ στα δάκρυα και την μετάνοιαν των αμαρτωλών, και ανάγαγέ με εκ του βυθού της απολίας ταύτης. Μετά από αυτά ήλθε στην Κωνσταντινούπολη και σε 10 μέρες από τον ερχομό του ενισχύθηκε από την Παναγία ώστε να μπορέσει να φύγει στο Άγιον Όρος και να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό και να λάβει το μαρτυρικό θάνατο για το όνομα του Κυρίου. Με μια μικρή βάρκα πέρασε απέναντι στον οικισμό του Γαλατά και μπήκε στη ρωσική πρεσβεία. Τότε φώναξε: «Δόξα του αναγαγόντι με εξάδου και σκιάς θανάτου Χριστό το Θεό». Οι υπηρέτες του πρέσβη της Ρωσίας εξεπλάγησαν όταν είδαν τον Ελευθέριο με τουρκικά ρούχα, επειδή τον ήξεραν χριστιανό. Όταν έμαθαν την ιστορία του, του έδωσαν χριστιανικά ρούχα και τον επιβίβασαν σε πλοίο. Με τη βοήθεια πάλι της Παναγίας έφτασε στη μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά του στον παρατυχόντα Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο. Έλαβε άφεση αμαρτιών και σε 40 μέρες ύστερα από πολλή προσευχή, νηστεία και μεγάλη βία στους πνευματικούς αγώνες, χρίστηκε με Άγιο Μύρο και έγινε πάλι Ορθόδοξος Χριστιανός. Ύστερα από λίγο, με τις ευλογίες των γεροντάδων, έφυγε για την Κωνσταντινούπολη για να μαρτυρήσει. Μετά από 8 μέρες συναντήθηκε με 6 υπηρέτες του Ραΐς Εφέντη, οι οποίοι και τι τον γνώριζαν, τώρα δεν τον αναγνώρισαν. «Κρίμασιν εις γνωρίζει ο Κύριος». Χρειαζόταν, καθώς φαίνεται, ακόμη χρόνος για την αποκάθαρσή του. Γύρισε πάλι στο Άγιον Όρος. Στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου των Ιβύρων επιδόθηκε σε σκληρό σωματικό και ψυχικό αγώνα, με αγρυπνίες, γονικλησίες, δάκρυα και με γοερές φωνές ζητούσε από τον Θεό τη συγχώρηση της άρνησής του, της προδοσίας του. Από αυτόν τον αγώνα αλλοιώθηκε από θεία αλλοίωση. Έγινε μεγαλόσχημος μοναχός και μετονομάστηκε Ευθύμιος. Ζήτησε πάλι από τους γεροντάδες να του δώσουν ευλογία να μαρτυρήσει στον τόπο της προδοσίας και της άρνησης του Χριστού και με το αίμα του να ξεπλύνει το αμάρτημά του και να αγιάσει τον τόπο της προσδοκίας του. Όταν πήρε ευλογία και ήλθε η ώρα της αναχώρησης, ασπάστηκε την πολυθαύμαστη εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας και παρακάλεσε να τον ενισχύσει στο μαρτυρικό δρόμο του. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1814 αναχώρησε με το συνοδό του Γέροντα Γρηγόριο, ο οποίος θα ήταν ο ενισχυτής του στο μαρτύριο και ο μάρτυράς του. Έφτασαν στον παραλιακό οικισμό του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες του Αγίου Ιωάννου και της Παναγίας, επανειλημμένα έκαναν ευχέλαιο, κοινωνούσαν και στη συνέχεια πήγαιναν και προσκυνούσαν θαυματουργές εικόνες. Το Σάββατο του Λαζάρου κοινώνησαν πάλι. Την Κυριακή των Βαΐων λειτουργήθηκαν στο ναό του Αγίου Προδρόμου των Χίων και πήραν τα Βαΐα. Μετά τη λειτουργία απεκδίθηκε τα μοναχικά ράσα και φόρεσε πάλι τα τούρκικα. Κατευθύνθηκε τότε στο κριτήριο των Τούρκων και παρουσιάστηκε μπροστά στο Βεζίρι Ρουσούτ Πασά και στους άλλους παρευρισκόμενους κρατικούς λειτουργούς και κρατώντας στο ένα χέρι σταυρό και στο άλλο τα βαΐα, τους είπε με γενναιότητα και παρησία: «Εγώ ηγεμόνα ήμουν χριστιανός από προγόνους και να τα σημεία των χριστιανών, έδειξε το σταυρό που κρατούσε στα χέρια του και τα βαΐα που πήρε το πρωί από την εκκλησία. Αυτά δε που φορώ μου τα δώσατε εσείς και γι' αυτό τα αποδοπατώ σαν δείγμα της άθεης θρησκείας σας. Αφού είπε αυτά, έβγαλε το σαρίκι από το κεφάλι του, το έριξε κάτω και το καταπατούσε, αναθεματίζοντας τον Μωάμεθ και αποκαλώντας τον πλάνον αντίχριστο και άλλα παρόμοια. Ο Βεζίρης εξεπλάγει με το θάρρος και την παρησία ενός 20ετούς νέου. Ύστερα από πολλά βασανιστήρια και φυλακίσεις, ο Βεζίρης διέταξε τον αποκεφαλισμό του, τον οποίον ο Ευθύμιος δέχτηκε με χαρά και ψαλμωδίες. Με τα σύμβολα της νίκης, το σταυρό και τα βαΐα στα χέρια, οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου του ο νέος εκείνος άνθρωπος. Στράφηκε ανατολικά, προσευχήθηκε, έκανε το σταυρό του και αφού ασπάστηκε το σταυρό, γονάτισε χαρούμενος. Ο Δήμιος χτύπησε με το γιαταγάνι, αλλά λίγο έκοψε από τον αφιένα. «Χτύπα δυνατά», φώναξε ο Άγιος. Πάλι το γιαταγάνι δεν απέκοψε το κεφάλι. Τότε ο Δήμιος άρπαξε το κεφάλι από τα μαλλιά, το γύρισε προς τα πάνω και τον έσφαξε σαν πρόβατο. Έτσι είχε προφητεύσει και ο Άγιος. Ήταν 22 Μαρτίου του έτους 1814, Κυριακή των Βαΐων, ώρα έκτη της ημέρας. Ο γέρον Γρηγόριος, ο συνοδίτης του Αγίου, από άνθρωπο που είχε στείλει, πληροφορήθηκε τα γεγονότα του θανάτου του Αγίου. Χαίροντας, δόξαζε το Θεό και την Παναγία. Μετά τρεις μέρες, αγόρασε από τους Τούρκους το σώμα του Αγίου. Πήρε στα χέρια το κεφάλι, του καταφυλούσε με δάκρυα και του μιλούσε σαν πατέρας προς παιδί. Τότε άνοιξε τα μάτια ο Άγιος, κοίταξε το γέροντα και τους συγκεντρωμένους χριστιανούς, τους ξανακοίταξε και τα έκλεισε, ενώ από το σώμα του έτρεχε ζεστό αίμα και ύστερα από τρεις μέρες. Αυτή είναι η πίστη μας, αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η Παναγιά μας. Αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά επιτελεί στην αγάπη όλων μας η Παναγία, θέλοντας να μας παροτρύνει και να μας παρακινήσει να μείνουμε πιστοί στην Αγία πίστη του Υιού και Θεού της και Θεού μας. Χωρίς την Παναγιά μας, αγαπητοί αδελφοί, τίποτε δεν θα είμαστε και τίποτε δεν θα είχαμε κάνει. Όλα τα κάνουμε επειδή θέλει ο Θεός και επειδή για όλα αυτά παρακαλεί η Παναγία μας. Δεν είναι τυχαίο, σας το έχω ξαναπεί. Την Παναγία μας η Εκκλησία την βάζει μέσα σε όλες τις προσευχές της. Γιατί? Γιατί ξέρει πως με την Παναγία είναι βέβαιες και σίγουρες οι προσευχές μας. Θα εισακουστούν στον Θεό. Η Παναγία δεν αφήνει κανέναν. Δεν εγκαταλείπει καμία ψυχή. Δεν απομακρύνεται από κάποιον άνθρωπο. Αλλά είναι δίπλα μας, παρούσα στη ζωή μας. Οι ευλογίες της πάμπολες, πλούσιες, μεγάλες, αναρρύθμιτες. Ας προσπαθήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να έχουμε την Παναγία μας μπροστάρισα στη ζωή μας, να μας εμπνέει το παράδειγμά της, να μας χαριτώνει η ευλογία και η παρουσία της, να μας δίνει από την άπειρη δύναμή της και να μας σκεπάζει η Αγία Σκέπη της. Η χάρις, η ευωδία, η δύναμις και η ευλογία της Παναγίας να είναι, αγαπητοί φίλοι, με όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: ημένε στο Θεό, έμψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έκτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνεις εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα.

εξορία στις εσχατιές του κόσμου, ο πληθυσμός της πρωτεύουσας της Ανατολής βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή. Μεγάλος αριθμός χριστιανών, από φόβο των βασανιστήριων ή της κρίσης των ανθρώπων, αρνήθηκαν τον μοναδικό Θεό και υποτάχθηκαν, ενώ εκείνοι των οποίων η πίστη ήταν βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους, αντιστάθηκαν με γενναιότητα στις απειλές και, οπλισμένοι με το σημείο του Νικηφόρου Σταυρού, ομολόγησαν μεγαλοφόνος το όνομα του Χριστού, προσφερόμενοι στα μαρτύρια. Ο διωγμός επεκτάθηκε σε διάφορες πόλεις της αυτοκρατορίας με αναρρύθμιτα θύματα. Μετά από 2 χρόνια, ο Διοκλητιανός μετέβει ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη στην Οικουμίδια για να λάβει γνώση με ποιον τρόπο εφαρμόζονταν τα διατάγματά του. Συγκάλεσε τη Σύγκλιτο, παρουσία του στρατού του, και διέταξε να εκτεθούν σε θέα καταπέλτες, τροχείς, χάρες και άλλα όργανα βασανισμού, και μόνο η θέα των οποίων πάγωσε από φρίκη τους παρόντες. Έπειτα άρχισε να δημιουργεί στο πλήθος. Όλοι έστεκαν ασάλευτοι, τρομοκρατημένοι, όταν ένα μέλος της Συγκλήτου, ο Κόμης Ανίκητος, που διακρινόταν τόσο για τη μεγάλη παιδεία του όσο και για τη σοφία του, βγήκε μπροστά και, προχωρώντας προς τον αυτοκράτορα, απευθύνθηκε σε αυτόν με θάρρος και χλέβασε τις μάταιες απειλές που ο τύραννος χρειάστηκε να επιστρατεύσει για να προστατεύσει τα αδρανή και ανίκανα να αμυλθούν από μόνα τους είδωλα. Κατόπιν τον κατηγόρησε ότι άρχισε πόλεμο κατά του ζώντος Θεού, εξαναγκάζοντας τους ανθρώπους που δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του να γονατίζουν μπροστά σε λαξευμένες πέτρες και σκαλισμένα ξύλα. Μόνον ο Χριστός, πρόσθεσε, είναι ο αληθινός Κύριος του ουρανού και της γης, και μέσω αυτού έχει δοθεί η εξουσία στους βασιλείς και τους κυβερνώντες, διότι αυτός είναι που στόλισε τον ουρανό με τα άστρα του και τη γη με το μεγαλείο των φυτών και των ζώων της, για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και να τον καλέσουν να δοξάσει το Θεό. Εξοργισμένος από την παρησία του, ο Διοκλητιανός κατηγόρησε τον Ανίκητο για βλασφημία κατά των θεών. Ο Άγιος όμως αποκρίθηκε αμέσως, ζητώντας από τον αυτοκράτορα να του αποδείξει με στέρεα επιχειρήματα σε τι συνίστανται οι ευεργεσίες των ειδώλων, τα οποία επουδενή δεν θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς θεούς, αφού χρειάζονται να λαξευθούν και να διακοσμηθούν. Ομολόγησε εν συνεχεία την πίστη του σε έναν μόνο τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, που χορηγεί στους χριστιανούς τη χάρη του για να θριαμβεύσουν επί του άρχοντος του κόσμου τούτου. Καθώς το πλήθος είχε πάρει το μέρος του Ανικήτου, ο τύραννος ήθελε να προχωρήσει σε σφαγή. Μα ο στρατηγός Πλακίδας τον απέτρεψε, υπενθυμίζοντάς του ότι ένας ηγεμόνας πρέπει να διακρίνεται από την επιοίκειά του.

εντολή του Διοκλητιανού, ο Άγιος μαστιγώθηκε με βούνευρα σε σημείο που φάνηκαν τα σπλάχνα του. Άξιος του ονόματός του, ο Ανίκητος συνέχισε ωστόσο να ομολογεί ατάραχος το όνομα του Σωτήρος. Ο Αυτοκράτορας πρόσταξε να απολύσουν εναντίον του ένα γιγάντιο λιοντάρι που ο βρυχηθμός του και μόνο έκανε τους παρισταμένους να πεθάνουν σχεδόν από τον τρόμο τους. Τη στιγμή όμως που πλησίασε τον Άγιο, το θηρίο έκοψε τη φόρα του και έγινε πιο ήμερο και αποπρόβατο. Συμπονώντας δε τον μάρτυρα, σφούγγισε με το πόδι του τον ιδρώτα που έτρεχε από το πρόσωπο του Αγίου. Τη στιγμή που ο Ανίκητος ολοκλήρωνε την ευχαριστήρια προσευχή του, ένας φοβερός σεισμός συγκλώνησε την οικομίδια, γκρεμίζοντας ένα μεγάλο άγαλμα του Ηρακλή που έγινε κομμάτια και καταστρέφοντας τα βόρεια προάστια της πόλης, όπου πλήθος εθνικών βρήκαν το θάνατο κάτω από τα συντρίμμια. Ο Αυτοκράτορας, πορωμένος από την ασέβειά του, απέδωσε την καταστροφή στην οργή των θεών και διέταξε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος χωρίς χρονοτριβή. Ο στρατιώτης όμως που επιφορτίστηκε με το καθήκον αυτό ονόματι Βιβίνος δεν ήταν σε θέση να κτυπήσει με το ξύφος τον Ανίκητο διότι το χέρι του είχε παραλύσει. Μετέβαλε λοιπόν την απόφαση ο τύραννος και έδεσαν τον μάρτυρα σε έναν τροχό που κρεμόταν πάνω από φωτιά. Με τα μέλη του να ξεσχίζονται και τη σάρκα του να καίγεται, ο Άγιος πλησίασε ακόμη περισσότερο το Θεό με μια προσευχή πιο φλογερή από όλες τις φωτιές της γης. Και σε απάντηση τα θεσμά του λύθηκαν καμένα από τη φωτιά που έσβησε κατόπιν. Εν συνεχεία έριξαν τον Άγιο Ανίκητο σε ένα χωνευτήριο, από το οποίο βγήκε αυλαβής με τη βοήθεια αγγέλου και τότε έτρεξε προς αυτόν ο ανιψιός του Φώτιος για να τον ασπαστεί και να ευχαριστήσει μαζί του το Θεό για τούτα τα έβδηλα σημεία της ευνοιάς του προς τους δούλους του. Καθώς κλέβασε τα είδωλα και δήλωσε έτοιμος να πεθάνει μαζί με

τον θείο του για να λάβει στον ουρανό τα τρόπαια της νίκης, ένας στρατιώτης μετά από νεύμα του τυράννου όρμησε επάνω του. Εύνης όμως τυφλώθηκε από τη Θεία Χάρη και έστρεψε το ξύφος του κατά του εαυτού του, πληγώνοντάς τον θανάσιμα. Οι δύο Άγιοι τότε αλυσοδέθηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή. Βρήκαν εκεί τον Άγιο Λουκιανό Αντιοχίας και τους μαθητές του που είχαν μεταφερθεί από την Ανατολή στην Νικομίδια για να δικαστούν. Οι μάρτυρες αγκαλιάστηκαν εγκάρδια και ο Λουκιανός τους παρότρινε να μείνουν σταθεροί στην ομολογία του μόνο αληθινού Θεού και να μην φοβούνται τις απειλές των τυράννων που εξουσιάζουν μεν το σώμα, αλλά είναι ανίσχυροι απέναντι στη στεναρή αποφασιστικότητα της ψυχής. Έκλεισε το λόγο του λέγοντας: «Η ίδια η γη κραυγάζει προς τον Θεό, ποτισμένη καθώς είναι από το αίμα των μαρτύρων, και εσείς ομολογώντας τον Χριστό θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών». Χωριστά από τον Άγιο Λουκιανό, ο Ανίκητος και ο Φώτιος παρουσιάστηκαν μετά από τρεις ημέρες στον Αυτοκράτορα, που προσπάθησε να τους κάνει να ενδώσουν με μια ψεύτικη καλή διάθεση απέναντί τους, καθώς και με υποσχέσεις για πλούτη και τιμές. Του αποκρίθηκαν με μία φωνή: «Στην αιώνια κόλαση οι τιμές και οι υποσχέσεις σου και εσύ μαζί τους». Έξαλλος ο Διοκλητιανός διέταξε να κάψουν με πυρσούς τα σπλάχνα τους και εν συνεχεία είπε να λιθοβοληθούν από το πλήθος στο αμφιθέατρο. Καθώς τα σώματά τους παρέμεναν θαυματουργικό σώα και αυλαβή και ακτινοβολούσαν τη χάρη της αυθαρσίας, έδεσαν τους Αγίους και τους έσυραν πίσω από άγρια άλογα και έτριψαν κατόπιν με αλάτι τις πληγές τους πριν τους οδηγήσουν πάλι στη φυλακή. Έμειναν στο δεσμοτήριο περισσότερο από 3 χρόνια, ενώ ο διωγμός μενόταν σε όλη την αυτοκρατορία. Τέλος, ο Αυτοκράτορας τους θυμήθηκε και μετά από νέα ανάκριση, κατά την οποία παρέμειναν ακλόνητοι, πρόσταξε να τους ρίξουν στον Λέβητα των λουτρών του Αντωνίνου, τον οποίο υπέκαιγαν για 3 ημέρες. Με την προσευχή όμως των Αγίων, τα μάρμαρα σχίστηκαν και άφησαν το νερό των λουτρών να χυθεί και να σβήσει την κάμινο. Μετά από τόσα βασανιστήρια που είχαν αποβεί προς δόξαν τους, οι Άγιοι Ανίκητος και Φώτιος παρέδωσαν τελικά την ψυχή τους με χαρά στον Θεό και όμενοι ζωντανοί. 3 ώρες τα σώματά τους ήσαν εκτεθειμένα στη σχάρα, δίχως να καίγεται ούτε μία τρίχα τους. Μόλις έσβησε η θράκα, οι χριστιανοί ψήφισαν το στρατιωτικό απόσπασμα και έσπευσαν να συλλέξουν τα τίμια λείψανά τους και να τα βάλουν σε μέρος ασφαλές. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν έπαψε ο διωγμός, το μέρος που βρίσκονταν κρυμμένα τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων αποκαλύφθηκε από τον Θεό στον χορεπίσκοπο Δουκίτιο, ο οποίος τα μετέφερε σε μία εκκλησία, κτισμένη προς τιμήν τους, στη συνοικία Βοάνης, όπου επιτέλεσαν πλήθος ιαμάτων.

0: τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Παλαμόνος. Πριν δεχθεί ως μαθητή του τον Άγιο Παχώμιο, ο Όσιος Παλάμων ζούσε μόνος με μεγάλη αυστηρότητα σε μικρή απόσταση από το χωριό Σενεσέτ της Αιγύπτου. Νύστευε διαρκώς, το καλοκαίρι έτρωγε μία φορά την ημέρα και το χειμώνα κάθε τρεις ημέρες, ενώ η τροφή του συνίστατο σε ψωμί και αλάτι, χωρίς ποτέ να καταλύει λάδι, κρασί ή μαγειρεμένο φαγητό. Η ακολουθία που τελούσε αποτελεί το τη νύχτα από 50 ομάδες ψαλμών με κατακλείδα μία ευχή και την ημέρα έφτανε τους 60 τρέφοντας το πνεύμα και στην καρδιά του την διαρκή μνήμη του Θεού και επικαλούμενο συχνά το Άγιο όνομά του σύμφωνα με την παρένεση του Αποστόλου. Για τις βασικές ανάγκες του και κυρίως για την φροντίδα των φτωχών έπλεκε σάκους και καλάθια από νήμα, τρίχες ή ίνες φοινικιάς και εργαζόταν ακόμη και τη νύχτα απαγγέλλοντας τον λόγο του Θεού για να πολεμά τον ύπνο. Και αν παρά το έργο χειρό του τον κατέβαλε ο ύπνος, πήγαινε να μεταφέρει άμμο μέσα στις σπυρίδες από το ένα μέρος της ερήμου στο άλλο. Όλες οι ασκητικές προσπάθειές του κατέτειναν στην αδιάλειπτη προσευχή και την επαγρύπνηση του νου πάνω σε όλα τα κινήματα της ψυχής του, την οποία με μεγάλη φροντίδα διατηρούσε εν ειρήνη. Η εισάγγελη αυτή πολιτεία του ήλκησε τον νεαρό Παχώμιο, ο οποίος ήλθε να ζητήσει από τον Παλάμωνα να ζήσει υπό την καθοδήγησή του, επειδή ο συγχρονισμός με κοσμικού στο χωριό του εμπόδιζε την προσπάθειά του να διάγει βίον ασκητικό. Ο γέροντας έδειξε αρχικά αφιλόξενος και τον προειδοποίησε ότι και άλλοι πριν από αυτόν θέλησαν να ακολουθήσουν την πολιτεία του, αλλά μην μπορώντας να αντέξουν την άσκησή του, παραιτήθηκαν από αυτήν προς όνειδός τους. Ο Παχώμιος επέμενε και τότε εκείνος του υπέδειξε τον κανόνα του βίου του. Τις νηστείες, τις ολονύχτιες αγρυπνίες, το εργό χειρό του και την αδιάλειπτη προσευχή του. Πρότεινε δε στο νέο να περάσει λίγες ημέρες χωριστά σε ένα κελί για να δοκιμάσει τον εαυτό του. Ο Παχώμιος όμως του είπε ότι είχε εξετάσει όλα αυτά πριν έλθει σε αυτόν και ότι ήταν αποφασισμένος να μιμηθεί σε όλα τον τρόπο του βίου του. Ο Παλάμων του άνοιξε τότε την πόρτα του και τον ασπάστηκε με αγάπη. Αφού δοκίμησε σκληρά τον μαθητή του για τρεις μήνες, τον ενέδισε με το μοναχικό σχήμα το οποίο είχε καταθέσει στο θυσιαστήριο. Έκτοτε ο Παλάμων και ο Παχώμιος έζησαν μαζί σαν ένας άνθρωπος. Κάποτε, ανήμερα το Πάσχα, ο Παχώμιος έριξε λίγο λάδι στο τριμμένο αλάτι που ήταν η συνηθισμένη τροφή τους, θεωρώντας εύλογη μια μικρή συγκατάβαση στην ασκητική τους δίαιτα. Ο Παλάμων, χτυπώντας το πρόσωπό του, άρχισε να κλαίει. Ο Κύριος μου σταυρώθηκε και εγώ να φάω λάδι. Και μετά βίας δέχτηκε με δάκρυα να λάβει τη συνηθισμένη τροφή του. Για 4 χρόνια ο Άγιος Παχώμιος μοιράστηκε τους αγώνες του πνευματικού πατέρα του επιδιδόμενος σε μια άσκηση όλο και πιο αυστηρή. Και άλλοι ασκητές διάσπαρα της στα γύρω βουνά έτρεφαν εξίσου μεγάλο θαυμασμό για τον Όσιο Παλάμωνα και τον θεωρούσαν διδάσκαλό τους. Και όταν έρχονταν να τον επισκεφθούν, ο γέροντας τους κατάρτιζε στην επιστήμη της ψυχής και στους πειρασμούς που δοκιμάζουν οι δούλοι του Θεού στην έρημο. Αφού πέρασε πολλά χρόνια, σηκώνοντας έτσι τον Σταυρό, σύμφωνα με την παρένεση του Κυρίου, την οποία ακολουθούσε με ταπεινή καρδιά και δίχως περισπασμούς, ο Όσιος Παλάμων αρρώστησε τελικά από τις μεγάλες κληραγωγίες του. Με συμβουλή των μαθητών του και ενός γιατρού έφαγε για λίγες ημέρες όπως άρμοζε στην κατάστασή του. Διαπιστώνοντας όμως ότι το κακό επέμενε, αρνήθηκε τις τροφές που του προσέφεραν λέγοντας: «Οι μάρτυρες του Χριστού υποβάλλονταν σε ακροτηριασμούς, αποκεφαλισμούς, την πυρά ζωντανή και ωστόσο εγκαρτερούσαν μέχρι θανάτου για την πίστη του στο Θεό. Και εγώ σε τούτη την τόσο μικρή δοκιμασία θα δηλιάσω και θα ενδώσω. Δεν κέρδισα τίποτε τρώγοντας τούτη την τροφή. Επιστρέφω λοιπόν στην άσκηση, όπου βρίσκεται κάθε παραμυθία και έτσι θα γιατρευτώ, γιατί την επιτελώ όχι σύμφωνα με το πνεύμα των ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το Θεό». Ξανάρχισε λοιπόν με σθένος τα ασκητικά έργα της θεοσέβειας μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος του χάρισε τη θεραπεία. Λίγο αργότερα ο Άγιος Παχώμιος οδηγήθηκε από τον Θεό στο έρημο χωριό Ταβένησης στις όχθες του Νείλου και άκουσε εκεί μια φωνή που τον πρόσταξε να εγκατασταθεί στον τόπο αυτό για να δεχθεί πολλούς μαθητές. Έσπευσε να αναφέρει το όραμά του στον Παλάμωνα. Ο γέροντας υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού, όχι χωρίς να χύσει άφθονα δάκρυα, και πρότεινε στο μαθητή του να συνεχίσουν λίγο καιρό ακόμη τον αναχωρητικό βίο μαζί, λίγο νοτιότερα, σε δύο μικρά κελιά κοντά το ένα στο άλλο, μέχρι την ώρα που θα ερχόταν ο Κύριος να πάρει την ψυχή του. Πέρασαν έτσι κάποιο διάστημα με τον γέροντα να συμβουλεύει τον Παχώμιο στο θέμα της καθοδήγησης των ψυχών. Όταν ο Παλάμων ασθένησε πάλι, ο Παχώμιος έσπευσε να τον υπηρετήσει μέχρι την ημέρα της εκδημίας του, περί το 323. Συγκεντρώθηκαν τότε οι ερημίτες μαθητές του γέροντα και πέρασαν τη νύχτα με ανάγνωση και ψαλμωδίες. Και αφού τέλεσαν τη λειτουργία, την αυγή ενταφίασαν το σώμα του στο βουνό, σε κοντινή απόσταση από το κελί του. Έπειτα ξαναπήραν το δρόμο για τον τόπο του αγώνα τους με την καρδιά θλιμμένη και λέγοντας «Ορφανέψαμε σήμερα». Εστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2222-8.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αληθινά, είναι γλυκύποτο το κρασί και νόστιμο το ψωμί. Γιατί το μένα ένα εφραίνει, το δε άλλο στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά όμως, τι υπάρχει γλυκύτερον από τη Μητέρα του Θεού? Αυτή είναι η κόρη της Τύρας που κάνει καρποφόρες στις ψυχές. Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς συντομώνουμε και ταξιδεύουμε και σήμερα όπου γη στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Εμείς εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και εσείς εντός και εκτός Ελλάδος σε ένα νοερό ταξίδι. Και σήμερα θα μεταφερθούμε στα Ιεροσόλυμα. Γιατί μέρες που είναι, πάντοτε η ψυχή μας συγκινείται. Μέρες που είναι, θέλουμε να μεταφερθούμε σε μέρη που σχετίζονται με την Παναγία μας. Κάθε χρόνο λοιπόν παραμονή της μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον ναό της Κοιμήσεως, εκεί όπου σώζεται το θεομητορικό μνήμα, ο τάφος της Παναγιάς μας δηλαδή, στη Γεθσημανή, γίνεται μια ωραία ακολουθία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Πρόκειται για την πρωινή ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου. Μπροστά στον στολισμένο επιτάφιο, που έχει τοποθετηθεί λίγα βήματα μακρύτερα από την είσοδο του τάφου της Θεοτόκου, οι αρχιερείς αλλά και οι αγιοτοφίτες πατέρες συγκεντρωμένοι μαζί με όλο τον κόσμο όσον μπορεί να χωρέσει στον μικρό υπόγειο ναό της Κοιμήσεως και το υπόλοιπο πλήθος που είναι συγκεντρωμένο έξω στην αυλή ψάλουν τα εγκομεία της Παναγίας μας. Όπως πολλές φορές έχουμε πει και όπως όλοι γνωρίζετε, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ακολουθεί το παλιό εορτολόγιο. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι στις 28 Αυγούστου. Την παραμονή λοιπόν στις 27 γίνεται αυτή η συγκινητική τελετή. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πρώτη στάση των εγκομείων της Θεοτόκου έτσι όπως την καταγράψαμε στις 27 Αυγούστου 2013 όταν βρεθήκαμε εκεί δίπλα στον τάφο της Παναγίας μας με ομάδα προσκυνητών.

0: ακούσαμε ηχογραφημένο απόσπασμα από την ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου στο θεομητορικό μνήμα στη Γετσημανή. Έτσι όπως την καταγράψαμε όταν βρεθήκαμε εκεί για να ζήσουμε στιγμές συγκινητικές. Ηχογραφημένο λοιπόν 27 Αυγούστου 2013 το συγκεκριμένο απόσπασμα, η πρώτη στάση των εγκομείων μπροστά στον τάφο της Παναγίας μας. Και νομίζω ότι η συγκίνηση, είτε κάποιος έχει βρεθεί εκεί είτε όχι, μπορεί έστω και νοερός να την αισθανθεί αυτή τη στιγμή. Εμείς κάπου εδώ για σήμερα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Έχουμε και άλλα αποσπάσματα από αυτήν την ακολουθία. Θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Οριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Χαίρε δέσποινα των ανθρώπων, Παναγία Θεοτόκε, εκ της οποίας του κόσμου υπέρθεος Θεός και υπεράγαθος δεσπότης μας, συμμετέχοντας στη φύση ημών των θνητών, σε όλα, χωρίς αμαρτίες, ήρθε στον κόσμο, καταξιώνοντας και μας, κοινωνούς γενέστε της θείας αυτού φύσεως, δείχνοντας εύνοια, ώστε να γίνεις εσύ νοητή πόλη αυτού που προσκαλώντας εσένα, Κύριος των δυνάμεων, εν τη πόλη αυτού. Χαίρε λιμάνι παγκόσμιο και φωτεινότατο, η αναδειχθήσα υπό του Θεού, αληθινή Θεοτόκος. Γιατί δοκιμαζομένη η ανθρωπότητα σε αυτό το πέλαγος της ζωής έχει σωθεί από σένα και δια σου έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα χαρίσματα και αιώνια αγαθά από εκείνον που θαύμασε κατά την επίγειο ζωή και που σε υπερδοξάζει στον αιώνα του αιώνος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τι ιδέα ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
3: Μέσα στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, προσπαθούμε και αποτολμούμε ένα ταξίδι στα διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου υπάρχουν ιερά προσκυνήματα και θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μέρη, τόποι, χωρία, όπου η χάρις της Θεοτόκου είναι εμφανής, πασίδηλη, έκτυπη. Από τα βόρεια της Ελλάδος μέχρι τον νότο, παντού υπάρχουν τέτοιες νησίδες χάριτος και ευλογίας. Σε μία τέτοια νησίδα ή μάλλον σε ένα τέτοιο νησί ερχόμαστε για νοερό προσκύνημα σήμερα. Το νησί αυτό βρίσκεται νοτίως της Πελοποννήσου και δεν είναι άλλο από το χαριτόβρητο νησί των Κυθήρων. Εκεί στέκει ο θρόνος της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, η θαυματουργή εικόνα της, η οποία έγινε και θαυμαστός γνωστή. Σε έναν ερημότοπο του νησιού, που ήταν σχεδόν δασωμένος από μυρτιές και βοσκότοπος για τα ζώα των χωρικών, πήγαινε συνήθως στο χώρο αυτό κάποιος ευλαβής βοσκός. Μια μέρα οδηγήθηκε στον τόπο από κάτι που είδε στον ύπνο του. Εκεί ευρισκόμενος άκουσε μια ώρα τη φωνή η οποία του έλεγε τα εξής: «Αν με ζητήσεις, εδώ κοντά βρίσκεις και την εικόνα μου. Και είναι καιρός που βρίσκομαι εδώ για να δώσω βοήθεια σε τούτο τον τόπο». Συγκινημένος ο πιστός προσπάθησε να διαπιστώσει το ποιος του μίλησε και κάνοντας το σημείο του σταυρού είπε περίπου: «Κυρία και δέσποινα, μην αργήσεις να μου φανερώσεις, αν είναι θέλημά σου, την φωνή τούτη όπου ήκουσα, το τι ακριβώς σημαίνει». Τότε κινήθηκε λίγο σαν να γύρευε το ποθούμενο δεξιά και αριστερά και αμέσως βλέπει εντός μυρτιάς εικόνα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο και με συγκίνηση, χαρά και ευχαριστία προσκύνησε την ιερή εικόνα. Στη συνέχεια ευπρέπησε τον τόπο και με όποια μέσα διέθετε έκτισε μικρό και απέριτο ναίσκο και τοποθέτησε εντός την εικόνα, την οποία ο ίδιος ονόμασε Μυρτιδιώτισσα, επειδή την βρήκε ανάμεσα στις μυρτιές. Ποια είναι όμως η προϊστορία της εικόνος που βρήκε ο Ευλαβής Φωσκός? Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι στον χώρο αυτό υπήρχε παλαιότερα ναός. Ήταν λοιπόν ένας χώρος ιερός, αλλά ανθρωπίνος είχαν χαθεί τα ιστορικά ίχνη του. Όχι όμως και από την Παναγία που υπέρκειται του κόσμου, που υπέρκειται της ιστορίας, η οποία γνωρίζει όλο το παρελθόν και ενεργεί με πρόγραμμα, φρόνηση και σύνεση υπέρ της Εκκλησίας, του Υιού της και των πιστών. Ο τρόπος ευρέσεως μιας τέτοιας εικόνος προδηλώνει και την δική της θέληση για την δημιουργία πνευματικού φάρου στα κύθυρα. Ο άνθρωπος αυτός, ο Βοσκός, ο Ευλαβής, συνδέθηκε πλέον με τον χώρο και την Παναγία. Φυσικά το γεγονός αυτό το έμαθαν και άλλοι, και μάλιστα ότι ένας Βοσκός, ένας συντοπίτης, είχε εγκαταλείψει τις βιωτικές μέρημνες, τις καθημερινές του ασχολίες, και είχε προσέλθει για να φροντίζει αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ο χωρικός έκτισε κελί και κατοίκησε στον χώρο. Σιγά σιγά η φήμη της ευρέσεως πήρε μεγάλες διαστάσεις και έρχονταν πιστοί, και συνδέθηκε ο τόπος αυτός, όπως ήταν φυσικό, με πλήθος Ιάσεων και άλλων ευεργεσιών. Παράλληλα, οι όποιες προσφορές χρησιμεύσαν στο να διευρυνθεί ο ναίσκος, αφού και η φήμη της εικόνος και των θαυμάτων ξεπέρασαν το νησί των Κυθύρων, και πλέον από άλλα σημεία έφταναν άνθρωποι για να προσκυνήσουν την θαυματουργικά ευρεθήσα εικόνα. Τα της ευρέσεως που περιγράψαμε συνέβησαν τον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα ευρέσεως αλλά και πανηγύρεως για την ιερά εικόνα. Στην συνέχεια, στα μετέπειτα χρόνια, ένας ευλαβής μοναχός, ο Λεόντιος, αφιερώθηκε και αυτός στον συγκεκριμένο και ευλογημένο τόπο. Μεγέθυνε κατά πολύ τον ναό, έκτισε πολλά κελιά και έτσι δημιουργήθηκε η Ιερά Μονή. Εκείνο όμως που στη συνέχεια κατέστησε την Παναγία Μυρτιδιώτισσα των Κυθύρων προσκύνημα πανελλαδικό, και όχι μόνο, ήταν η θεραπεία ενός παραλίτου. Ο ευλαβής χωρικός Θεόδωρος Κουμπιανός είχε μια μεγάλη ευλάβεια προς την Παναγία. Είχε ιερή συνήθεια 40 ημέρες μετά την κίνηση της Θεοτόκου, ημέρα που είναι η 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα ευρέσεως της εικόνος, να πηγαίνει με οικείους συγγενείς και φίλους στην Ιερά Μονή, στο προσκύνημα δηλαδή, και να πανηγυρίζει το γεγονός της ευρέσεως. Ένα 40 ημέρο μετά την κίνηση της Θεοτόκου. Φαίνεται ότι αυτός κατεξοχήν θέσπισε την μεγάλη αυτή πανηγυρική εκδήλωση. Μετά από κάποια χρόνια, ο χωρικός αυτός, ο Θεόδωρος Κουμπιανός, αρρώστησε και έμεινε παράλυτος στο κρεβάτι. με την προτροπή του, οι δικοί του συνέχισαν να πηγαίνουν στην ετήσια πλέον πανήγυρη. Κάποια χρονιά, μέσα στα χρόνια της παραλυσίας του, του γεννήθηκε η επιθυμία να πάει έστω και ως ασθενής και παρακάλεσε να τον πάρουν σηκωτό με το κρεβάτι για να δει την ιερή εικόνα και να ζήσει προσευχόμενος την πανήγυρη για μια φορά ακόμα, ίσως την τελευταία της ζωής του. Παρά τις όποιες δυσκολίες, οι συγγενείς δεν θέλησαν να τον δυσαρεστήσουν. 4 εναλλάξ τον μετέφεραν από το χωριό στο ναό της Μυρτιδιωτήσης. Εκεί, εμπρός στην εικόνα, συγκινημένος, ζήτησε έλεος και χάρη από αυτήν προς την οποία είχε άπειρη την αγάπη και η οποία είχε άπειρη την χάρη και την δύναμη για να τον γιατρεύσει. «Μη μου παραβλέψεις», είπε ο Θεόδωρος, «τους στεναγμούς και το βάρος της μακράς μου ασθενείας και τους ανυπομόνητους πόνους». Καθώς προσευχόταν εν μέσω κατανήξεως και πόνων. Ενώ ετελεί το αγρυπνία με πολλούς ιερείς και ψαλτάδες και ενώ ψαλόταν η ακολουθία και ο λαός συμμετείχε, συνέβη ένα όντως πρωτοφανές γεγονός. Κάποιος πιστός εξήλθε για λίγο από τον ναό όταν επέστρεψε ανήσυχος και μεταβίας, διότι φώναζε με φοβισμένο ύφος προς το εκκλησίασμα. «Αδελφοί, παρέξω μου φάνηκε πως άκουσα θόρυβο από το μέρος της θαλάσσης, σαν να έρχονται προς τα εδώ. Το προσκύνημα είναι πλησίον της θαλάσσης και κατά περιόδους ήρχονταν κουρσάροι πειρατές». Αμέσως εξήλθαν και κάποιοι άλλοι προς εξακρίβωση των λεγόμενων του πιστού. Με ταραχή γύρισαν και είπαν ότι μάλλον ναι, υπάρχει επιδρομή σαρακινού.

ότι πράγματι προέχει το αίσθημα της επιβιώσεως και της αυτοσυντηρήσεως περισσότερο από την αγάπη και από τον σεβασμό προς τον πατέρα. Εκείνη τη στιγμή, σαν απελπισμένος ο Θεόδωρος και εγκαταλελειμμένος από ανθρώπινη βοήθεια, προσευχήθηκε αναλυμμένος σε δάκρυα προς την δέσποινα του κόσμου, και αφού πλέον είχε συνειδητοποιήσει περί τίνος επρόκειτο, ζήτησε απεγνωσμένα να μην πέσει στα χέρια αθέων βαρβάρων τώρα στο τέλος της ζωής του. Τότε ξαφνικά του φάνηκε σαν κάποιος να του είπε «Σήκω και εσύ και φύγε». Και ότου θαύματος, ως αν να μην ήταν παράλυτος, σάλεψε από το κρεβάτι, σηκώθηκε και εξερχόμενος από το ναό άρχισε σιγά σιγά να τρέχει, και μένοντας εκστατικός νόμιζε ότι έβλεπε όνειρο. Αφού συνειδητοποίησε ο πρώην παράλυτος το τι είχε συμβεί και ότι τώρα πλέον είναι υγιής από την επέμβαση της Θεοτόκου, την ευχαρίστησε και άρχισε να φωνάζει τα παιδιά, τους συγγενείς και τους φίλους να επιστρέψουν ξανά στο ναό, ότι δεν έρχονται πειρατές και ότι το έλεος της Κυρίας των Αγγέλων τον θεράπευσε. Αρχικά, ενώ φώναζε, καμιά απάντηση. Επικρατούσε παντού απόλυτη σιγή. Πράγματι, με ό,τι άκουγαν όσοι ήσαν πλησιέστερα, θα τα είχαν επίσης χαμένα. Στο μεταξύ, οι έντονες φωνές του πρώην παραλύτου έγιναν από κάποιους δεκτές και δειλά-δειλά επέστρεψαν από τους γύρω λόφους, και φυσικά δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η όλη ταραχή της νύχτας μπρος στο εξαίσιο θαύμα υποχώρησε και μεταβλήθηκε σε χαρά και δοξολογία προς τον Θεό και ευχαριστία προς την αϊπάρθενο δέσποινα. Έτσι συνέχισαν την ακολουθία με ανίποτη ευφροσύνη και αγαλίωση. Εξυπακούεται ότι με αυτόν τον τρόπο θέλησε η Παναγία για την τόση ευλάβεια και προσήλωση που είχε προς το πρόσωπό της επί τόσα χρόνια ο παράλυτος, να του χαρίσει επιτέλους την ποθητή υγεία.

περιδιαβαίνοντας νοερά, αγαπητοί μου αδελφοί, τους τόπους και τα προσκυνήματα όπου με τη χάρη της έχει επισφραγίσει η Θεοτόκος, βρισκόμαστε στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο νησί των Κυθήρων. Εκεί όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης. Μία εικόνα που είναι κατά πρώτον θαυματουργή, διότι ίασε τον Θεόδωρο Κουμπιανό, έναν αφιερωμένο στη χάρη της, αλλά παράλυτο επί πολλά έτη. Μία εικόνα επίσης θαυματουργική, διότι βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο. Αυτή η εικόνα, ή μάλλον η χάρη της Παναγίας, μέσω της εικόνας

θεράπευσε τον παράλυτο Θεόδωρο, ο οποίος την διακονούσε και την υπηρετούσε επί πολλά έτη, μέχρι που τον κατέβαλε και τον απέθεσε κλινήρι στο κρεβάτι του πόνου. Η Παναγιά όμως θεράπευσε τον πιστό της δούλο, και εκείνος, γεμάτος ευγνωμοσύνη προς εκείνη, στεκόταν ακίνητος φρουρός στο προσκύνημά της, στο ναό της, στην εικόνα της, στα κύθυρα. Ο θεραπευτής Θεόδωρος ευγνωμονούσε ισόβια την Παντάνασα, και κατέτος στην Πανήγυρη 24 Σεπτεμβρίου διακονούσε την χάρη της και πρωτοστατούσε. Το θαύμα της θεραπείας του ως εκ της φύσεώς του και του τρόπου που συνέβη πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ταυτίστηκε με την εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, και έτσι το προσκύνημα στα κύθυρα έγινε πανελλαδικός γνωστό και ήλκησε πολλούς προσκυνητές εντός και εκτός Ελλάδος. Το πόσοι ψυχικά αφυπνίστηκαν, εξομολογήθηκαν και ανακλήθηκαν στην ηθική τάξη της ζωής είναι πραγματικά ασύλληπτο. Μέχρι σήμερα, όπου ακούγεται γραπτά ή προφορικά το θαύμα αυτό, κατασυγκινεί, προβληματίζει, ενισχύει την πίστη και οδηγεί στην Εκκλησία του Χριστού. Πολύ αργότερα, ο ναός του προσκυνήματος στο νησί κτίστηκε μεγαλοπρεπέστερος, εντυπωσιακός, σε αρχιτεκτονικό ρυθμό βασιλικής. Το υψηλό κοδωνοστάσιο προσδίδει στο όλο οικοδόμημα ιδιαίτερη ξεχωριστή λαμπρότητα. Η χαριτόβρητη και πάνσεμνη εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, το ανεκτίμητο και πολύτιμο κοιμήλιο και κάφημα των κυθυρίων περιβάλλεται με χρυσή επένδυση, ή αλλιώς όπως λέγεται, με χρυσό πουκάμισο, το οποίο κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε το έτος 1837 με ποικίλες παραστάσεις και κείμενα από την γραφή και την υμνολογία της Εκκλησίας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου παραμένουν στα εκεί προσκτήσματα ντόπιοι αλλά και προσκυνητές από άλλα μέρη. Την παραμονή αυτή την ονομάζουν δεκαπεντισμών, και η Παγκυθυριακή Πανήγυρη προς τιμήν της Ευρέσεως στις 24 Σεπτεμβρίου τελείται με αμύωτο πνευματικό ενδιαφέρον. Ως γνωστόν, η εικόνα της Μυρτιδιωτήσης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι ιδιαιτέρως γνωστή και ευλαβείται από πολλούς. Η τοπική μας εκκλησία, η Εκκλησία του Πειραιά, σεμνύνεται και καυχιέται ότι έχει ναό στη χάρη της και προς τιμήν της στην είσοδο του Μικρολίμανου.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, κάνοντας αυτό το νοερό προσκύνημα, αυτό το πνευματικό ταξίδι σε μέρη και τόπους της Ελλάδος, εντός και εκτός, όπου υπάρχουν αυτά τα περίπιστα κοιμήλια, οι ζωντανές, οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, νιώθουμε την πίστη μας όχι ιστορική αλλά ζωντανή, μία πίστη όχι παρελθοντική αλλά πίστη εδώ και τώρα, ζωντανή και καύχημα όλων μας. Στη χάρη λοιπόν της Παναγιάς που κρατά αυτή την πίστη άσβεστη μέσα στην καρδιά μας, σας αφήνουμε ή μάλλον σας εμπιστευόμαστε μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης, μεσητεύει σε αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Η Παναγία έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακίνητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι εγοργοϊπίκος που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη, αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσητείας της Θεοτόκου. Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης.
3: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Λούκας, απορρίτως οδύνων άνηθεν. Εφόσον ο Ιησούς συνελήφθη χωρίς την μεσολάβηση της Ιδονής, γεννήθηκε και οδύνων άνευθεν. Οδύνας λαθούσα τέτοκας. Το γεγονός αυτό ήταν η πρώτη ένδειξη ότι ο Ιησούς έσπασε το φαύλο κύκλο της ανθρώπινης καταδίκης. Ιδονή, πόνος, θάνατος. Ο Ιησούς ήταν ο μόνος άνθρωπος που γεννήθηκε χωρίς να προκαλέσει στη μητέρα του πόνα και δάκρυα. Ο Ιησούς ήταν ο μοναδικός άνθρωπος του οποίου η γέννηση δεν συνοδεύθηκε με δάκρυα ούτε της μητέρας του ούτε του ίδιου. Ο Ιησούς ήλθε για να στερέψει τους πόνους και τα δάκρυα της γυναίκας. Και πρώτη γυναίκα που δέχθηκε τη σωτήριο αυτή ενέργεια του Χριστού ήταν η μητέρα του. Διότι η Θεομήτωρ ήταν η πρώτη και η μόνη γυναίκα που δεν πόνεσε και δεν έκλαψε στον τοκετό του παιδιού της. Το γεγονός αυτό απέδειξε ότι στο πρόσωπο της Παρθένου έγινε η αποκατάσταση της Εύας. Εκείνη, ακολουθώντας το δρόμο της ανυπακοής στο Θεό, άρχισε να γεννάει τα παιδιά της εν λύπες. Η Θεοτόκος, η νέα Εύα, υπακούοντας τον Θεό, διορθώνει τη φύση και γεννάει άνευ πόνου. Έτσι, η δεύτερη Εύα είναι η επανόρθωση και η απελευθέρωση της πρώτης. Λέλυνται εωδύνες ετις προμήτωρος Εύας.

εδείχθη θεότητος, ενώ στολήν του σώματος ο λόγος εξήφανε. Ο Τριαδικός Θεός, ο δημιουργός του ανθρώπου, θέλησε να κατασκευάσει νέους χιτώνες για τους ανθρώπους σε αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων δερματίνων χιτώνων. Τη νέα αυτή στολή της ανθρωπίνης υπάρξεως δέχθηκε να υφάνει πρώτα για τον εαυτό του ο Υιός και Λόγος του Θεού, χρησιμοποιώντας έτσι την πάναγνη σάρκα της Παρθένου σαν υφάδη και υφαίνοντάς την πάνω στο στιμόνι της Θείας Φύσεώς του, έφτιαξε τον άραφο χιτώνα της θεανθρώπινης υποστάσεώς του. Νεκρόσεως τους χιτώνας Αδάμ εξεδίσατο και στολήν ημφιάσατο, μόνος ειν εξήφανεν ο λόγος. Ο θεάνθρωπος Ιησούς ήταν η νέα στολή την οποία κατασκεύασε ο Δημιουργός σε αντικατάσταση των παλαιών δερματίνων χιτώνων. Εμβαθύνοντας το γεγονός αυτό, ο Απόστολος Παύλος τονίζει: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο βαπτισμένος χριστιανός δίνεται πια με το νέο φωτεινό χιτώνα του Χριστού. Αυτό ακριβώς συμβολίζουν οι λευκοί χιτώνες που φορούν οι νεοφώτιστοι μετά το Άγιο Βάπτισμα. Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Η νέα στολή της φύσεώς μας κατά το ίμιση έγινε με υλικό που προσέφερε η Θεοτόκος, δηλαδή με την αγνή της ύπαρξη. Η Θεοτόκος κατά την παράδοση ύφανε στον αργαλιό του σπιτιού της τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Το σπουδαιότερο όμως έργο της Θεοτόκου ήταν η προσωπική συμβολή της στην ύφανση της νέας στολής για τους ανθρώπους. Οι λευκοί χιτώνες της Θείας μας είναι φτιαγμένοι με το άχραντο υφάδι της θεομητορικής υπακοής και αφοσιώσεως. Η Θεοτόκος για μας τους πιστούς αποτελεί το υφάδι της πνευματικής μας υπάρξεως. Ο κάθε πιστός είναι σάρξ εκ της σαρκός της, διότι η νέα στολή της χριστιανικής υπάρξεως που φοράει είναι καμωμένη όχι απλώς με τα χέρια της, αλλά με την αμόλυντη ύπαρξή της. Οι μυροφόρες γυναίκες ηγόρασαν αρώματα, ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Η Θεοτόκος δεν αγόρασε τα νήματα που χρειαζόταν ο λόγος για να υφάνει τη νέα στολή της χάριτος για τους ανθρώπους. Προσφέρθηκε και έγινε η ίδια ιστός, προκειμένου να υφάνει με αυτόν ο Χριστός τους καινούριους χιτώνες των ανθρώπων.

ίσατο ο Κύριος εξού Θεομήτων ωραιοτάκιν ευπρέπειαν. Ο χιτώνας που ήφανε ο Υιός του Θεού με τον άχραντο και αμόλυντο ιστό της ανθρώπινης φύσεως της Θεοτόκου ήταν όχι μόνο καινούριος αλλά και ωραίος. Η Θεία Φύσης του Λόγου ντύθηκε ωραιοτάτην ευπρέπειαν. Η Θεοτόκος προσέφερε στον Υιό του Θεού την ωραιότερη ανθρώπινη φύση. Ως ωραία απεκοίησε των ωραίων. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της Παρθένου, ήταν ωραίος σκάλι παρά τους Υιούς των ανθρώπων. Η αμόλυντη ύπαρξη της Θεοτόκου πρόσφερε κάλος και ωραιότητα στην ανθρώπινη φύση του Ιησού. Η συνεργεία της Θεοτόκου στην ενσάρκωση ήταν ένα έργο τέχνης. Εάν οι προσωπογραφίες του Ιησού που ζωγράφισαν οι χριστιανοί καλλιτέχνες χωρίς να δουν το πρωτότυπο είναι αριστουργήματα, μπορούμε να φανταστούμε τι αριστούργημα θα ήταν το πρωτότυπο, το έργο της Παρθένου. Η Θεοτόκος δεν ήταν ζωγράφος, ήταν όμως εκείνη που έδωσε στην ανθρώπινη μορφή του Ιησού τα δικά της χαρακτηριστικά. Ο Ιησούς ήταν ο Υιός της Παρθένου. Όταν καλούμεθα να κάνουμε κάτι για τον Ιησού, πρέπει να είναι όχι μόνο καλό και άγιο, αλλά και ωραίο. Ό,τι δίνουμε στον Κύριο πρέπει να είναι το ωραιότερο που έχουμε, το καλύτερο που μπορούμε. Ο ναός μας δεν χρειάζεται ίσως να είναι πολύ μεγάλος, πρέπει όμως οπωσδήποτε να είναι ωραίος. Η λατρεία μας είναι βέβαια ορθόδοξη, πρέπει όμως να τελείται και ωραία, να είναι θυμίαμα εύοσμων ενώπιον του Κυρίου. Η ζωή μας εν ονόματι του Ιησού, η καλοσύνη και η αγιότης δεν μπορούν ποτέ να συνδυάζονται με τη σκυθροπότητα, τη σκληρότητα και τη βαρβαρότητα. Η εν Χριστώ ζωή πρέπει να είναι ωραία και για αυτούς που τη ζουν και για αυτούς που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον των χριστιανών. Χριστιανός που αποθεί δεν είναι της τάξεως της Θεοτόκου.

Αναστάς, εν ή ο λόγος, εν υπεύσατο την σάρκα. Η ενσάρκωσις ήταν ο γάμος που έγινε ανάμεσα στο λόγο του Θεού και την ανθρώπινη σάρκα. Η μυστική αυτή ένωση έγινε μέσα στους αγνούς κόλπους της Παρθένου, η οποία έτσι υπηρέτησε σαν νυμφικός θάλαμος. Η Παρθένος με τη συμβολή της στην ενσάρκωση έγινε κάτι ανώτερο από το χορύβ και το Σινά. Τα βουνά εκείνα υπήρξαν απλώς τόποι θεοφανίας, χώρες στους οποίους εμφανίστηκε ο Θεός για λίγες στιγμές και χωρίς να τον δει μάτι ανθρώπου. Ο κόλπος όμως της Θεοτόκου δεν ήταν απλώς ένας παρόμοιος ανθρώπινος χώρος. Δεν ήταν τόπος στιγμιαίας και αόρατης θεοφανίας. Στην νοητή παστάδα της Θεοτόκου έγινε όχι μόνο εμφάνιση του Θεού, αλλά γάμος και ένωση του Υιού του Θεού με την αμόλυντη φύση της ίδιας της Παρθένου. Την ανθρώπινη φύση την προσέλευε στην πιο έξοχη μορφή της από τα πάναγνα, αμόλυντα και πανάμωμα αίματα της Αγίας Παρθένας. Η συνεργία της Θεοτόκου στην ενσάρκωση και στα αληθινά θεοφάνεια ήταν ουσιαστική και προσωπική. Η Θεοτόκος δεν πρόσφερε κάτι για να γίνει ο γάμος αυτός. Προσέφερε τον εαυτό της, τον υπαρξιακό της χώρο, το αγνό αίμα της. Δέχθηκε να γίνει η ίδια νύμφη, προκειμένου να σαρκωθεί ο νυμφίος και η ανθρωπότης να δει επιτέλους τον αόρατο Θεό. Έτσι, χάρις στη συμβολή αυτή της Θεοτόκου, πάσα φύσης αγγέλων, αλλά και ανθρώπων, των απρόσιτων ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Η Θεοτόκος ήταν η μοναδική ανθρώπινη ύπαρξη που αξιώθηκε να ενωθεί ουσιαστικά και προσωπικά με τον Υιό του Θεού. Η Παρθένος υπήρξε μητέρα αλλά και νύμφη του Χριστού, όπως είπαμε. Έγινε έτσι η απαρχή του μυστικού και πνευματικού γάμου ανάμεσα στον Χριστό και στην ανθρώπινη ύπαρξη. Έκτοτε ο νυμφίος Χριστός ενώνεται μυστικά και μυστηριακά ιδίως στο Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία έτσι γίνεται νύμφη του Χριστού σύμφωνα με τη δήλωσή του: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό».

Σύγχα αστέρα, πλατητέραν ουρανών απειργάσατε. Ο έμψυχος χώρος, η Παστάς, μέσα στην οποία έγινε ο γάμος των δύο φύσεων του Χριστού, ήταν η μήτρα της Παρθένου. Ο μυστικός αυτός τόπος, το άδυτο και άβατο του θεομητορικού σκηνώματος, τα Άγια των Αγίων, της νέας σκηνής του Θεού, απέκτησε έτσι νέες ιδιότητες και νέες διαστάσεις. Η παρθενική μήτρα έγινε θρόνος που δέχθηκε τον βασιλέα του κόσμου. Η θεομητορική κοιλιά έγινε παλάτι, πλατύτερο και ευρυχωρότερο από τον ουρανό, κατάλληλο για να κατοικήσει εκεί ο Κύριος του ουρανού και της γης. Η προσφορά της Θεοτόκου στην ενσάρκωση ήταν βέβαια σημαντική. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια ανθρώπινη, ταπεινή και μικρή προσφορά, όπως το ομολόγησε και η ίδια στον άγγελο. «Ιδού, η δούλη Κυρίου». Κι όμως, την ταπεινή αυτή προσφορά ο Θεός την μεγιστοποιεί, δίνοντάς της τη δόξα και τις διαστάσεις του μεγαλειώδους. Ο Θεός μεγεθύνει και μεγιστοποιεί και την πιο ελάχιστη προσφορά που κάνουμε σε Αυτόν. Η χήρα έβαλε στο γαζοφυλάκιον 2 λεπτά και ο Ιησούς είπε ότι η χήρα, η πτωχή αυτή, πλείον πάντων έβαλεν. Ο ληστής είπε 2 λόγια στον εσταυρωμένο και εκείνος του άνοιξε τον παράδεισο. Ο πιστός για ολίγα δούλος της παραβολής αποκαθίσταται από τον Θεό στα πολλά. Εμείς προσφέρομαι στον Θεό σαν άνθρωποι και εκείνος δέχεται και ανταποδίδει σε ως. Οι άνθρωποι δίνουν 1 και ο Θεός το κάνει 100. Αφιερώνει κάποιος τον εαυτό του στο Θεό, εκείνος υπόσχεται να του δώσει μισθόν 100 πλασίωνα. Όποιος πλησιάζει τον Θεό, παίρνει τις διαστάσεις του Θεού. Ο μικρός γίνεται μεγαλύτερος και ο μεγάλος μέγιστος. Όσοι τελικά αγαπήσουν τον Κύριο, θα είναι όλοι μέγιστοι κοντά Του, όμοιοι Αυτό.

Χριστός χωριθήνε ευδόκησε. Η ενσάρκωση ήταν το θαύμα και το μυστήριο της σμικρίνσεως του Μεγάλου Θεού. Ο άπειρος Θεός σμικρίνεται και χωράει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη της Παρθένου. Έτσι η Θεοτόκος έγινε Θεού αχωρήτου χώρα. Όταν ο Θεός θέλησε να έλθει κοντά στον άνθρωπο, δεν παρουσιάστηκε με το άπειρο μέγεθος και το ανυπέρβλητο μεγαλείο της θεότητος, αλλά σμίκρινε το μέγεθός του και εκένωσε το θεϊκό μεγαλείο της δόξης του. Έτσι η Θεοτόκος που εκλήθη να γίνει τόπος κινώματος της δόξης του μπόρεσε να χωρέσει τον αχώρητον και να κρατήσει στην άχραντη αγκάλι της τον ύψιστον. Ο Θεός πλησιάζει διακριτικά τον άνθρωπο. Δεν επιδιώκει να τον εντυπωσιάσει, αλλά να τον σώσει. Ο Θεός μικρύνει τη δόξα της παρουσίας του, προκειμένου να μπορέσει ο άνθρωπος να τον δεχθεί και να τον πιστεύσει. Ο Θεός μικρύνεται τόσο, ώστε να χωράει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Εάν τις αγαπάμε και ο Πατήρ μου αγαπήσει Αυτόν, και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά Αυτό ποιήσομε. Ο Θεός στο μυστήριο της ενσαρκώσεως έγινε ανθρώπινο έμβριο και έτσι χώρεσε στη μήτρα της Παρθένου. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο αμνός του Θεού μελίζεται και διαμερίζεται σε μικρά ψυχία και σε λίγες σταγόνες και έτσι οι πιστοί μπορούν να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ενεργεί σαν μυρμικολέον. Η εικόνα αυτή, εάν δεν είχε αποδοθεί από τους πατέρες στο διάβολο, θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην προκειμένη περίπτωση για τον Θεό. Ο Κύριος από το ένα μέρος μεγιστοποιεί τον άνθρωπο και την προσφορά του σε Αυτόν και από το άλλο μέρος σμικρύνει τον εαυτό του προκειμένου να δείξει την απέραντη αγάπη του στον άνθρωπο. Όλα αυτά μας κάνουν να λέμε με μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη την ευχή της Θείας Λειτουργίας «Ου καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες».

στις αγίες αγκάλες ιών των πάντων θεών. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να κρατήσει στην αγκαλιά της τον Υιόν του Θεού. Στην ενσάρκωση ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου έγινε. Ο Κύριος, σαν Υιός του Θεού, βρισκόταν πάντα στον κόλπο του Πατρός. Σαν Υιός του ανθρώπου, κρατείται για λίγο στους Αγίους κόλπους της Θεομήτωρος. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Θεός της τρυφερότητος. Κανένας ειδωλολατρικός Θεός δεν κρατήθηκε στην αγκαλιά μιας μητέρας. Όλοι τους είναι μεγάλοι, όριμοι, σκυθροποί και αυστηροί νομοθέτε και υπερασπιστέ των νόμων και των κανόνων. Μόνον ο Θεάνθρωπος Ιησούς γεννήθηκε σαν παιδί και έγινε Υιός αγκαλοφορούμενος. Μόνο ο Χριστιανισμός έχει Θεόν που ασπάζεται τον άνθρωπο. Στην εικόνα της γλυκοφιλούσης δεν ασπάζεται η Παναγία τον Χριστό, αλλά ο Ιησούς αγκαλιάζει και ασπάζεται τη Θεομήτωρα. Η Παρθένος εικονίζει την Εκκλησία, την πιστεύουσα ανθρωπότητα. Ο Ιησούς στο πρόσωπο της Θεοτόκου ασπάζεται τον άνθρωπο της πίστεως. Η αγάπη του Θεού μας μεταφράζεται σε μεγάλη και αμοιβαία οικειότητα και τρυφερότητα ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αγκαλίζεται χερσήν τον Θεόν και εκείνος γλυκοφιλεί τρυφερά τον άνθρωπο. Το μυστήριο της ενσαρκώσεως είναι πολύπτυχο. Μια πτυχή του, πολύ σημαντική, είναι αυτή που μας αποκαλύπτει την τρυφερότητα του Θεού μας. Στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας του απόθεσε τους ασπασμούς του που προόριζε για τον καθένα μας.

0: εργαστήριων της ενώσεως των δύο φύσεων. Θεοτόκος, με τη συνεργία της στο μυστήριο της ενσαρκώσεως, αποδείχθηκε εργαστήριον της ενώσεως των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρώπινης, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, η Θεοτόκος υπήρξε ο έμψυχος αργαλιός, στον οποίο υφάνθηκε το ανεπανάληπτο αριστούργημα, η μεγαλειώδης θεανθρώπινη μορφή του Ιησού Χριστού. Η Θεοτόκος ύφανε τον άραφο χιτώνα των δύο φύσεων του Χριστού επί 9 ολόκληρους μήνες κάτω από την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος. Όταν τελείωσε η μυστική αυτή ύφανσης, τη νύχτα εκείνη των Χριστουγέννων, άγγελοι και άνθρωποι δοξολόγησαν τον Θεό για το μοναδικό αυτό καλλιτέχνημα της αγάπης και της σοφίας του. Το πώς έγινε η ενσάρκωσης και πώς κατορθώθηκε η συνύφανσης δύο διαφορετικών φύσεων σε ένα πρόσωπο μας είναι εντελώς άγνωστο και ακατάληπτο. Γνωρίζουμε όμως τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού. Διακρίνομαι, θα λέγαμε, τα επιμέρους χρώματα τα οποία είχε ο υφαντός χιτώνας του Κυρίου. Ο υφαντός χιτώνας του Κυρίου Ιησού ήταν πράγματι ποικίλος, όπως ήταν πεποικιλμένη και εκείνη που τον ύφανε.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

των άνθρωπων εν τη γαστρή σου ανέπλασεν. Ο Θεός του εργαστήριον της Θεοτόκου εργάστηκε και άλλα θαυμαστά έργα. Ένα τέτοιο βασικό έργο ήταν και η ανάπλαση του πεσμένου ανθρώπου. Ο Κύριος, με άλλα λόγια, μέσα στον νοητόν παράδεισον, τη Θεοτόκο, αναδημιούργησε τον Αδάμ χρησιμοποιώντας εντελώς νέα υλικά. Στη δεύτερη αυτή δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός χρησιμοποιεί για δομικό υλικό όχι πλέον τον χούν από της γης, αλλά την άχραντη σάρκα της Παρθένου, την οποία ενώνει με τη θεία φύση του Υιού και Λόγου. Έτσι δημιουργείται μια καινούργια ανθρώπινη ύπαρξη, όπως τη γνωρίσαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η ανάπλαση λοιπόν της ανθρωπίνης φύσεως επιτεύχθηκε με την πρόσληψή της από τη θεία φύση του Υιού του Θεού. Η ανθρώπινη φύση δεν είναι πια αδύνατη, αλλά πανίσχυρη και παντοδύναμη, εκεντρισμένη στη θεία υπόσταση του Υιού του Θεού. Η ανθρωπίνη ύπαρξη δεν είναι πια κάλαμος υπό ανέμους αλευόμενος, αλλά μοιάζει με κέδρο του Λιβάνου. Η πτώση και η συντριβή της δεν είναι πια εύκολη, όπως ήταν στην περίπτωση του πρώτου Αδάμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάβολος υπελόγιζε στο ευάλωτο της παλαιάς φύσεως και γι' αυτό προσήλθε το Ιησού πειράζον. Θα εξεπλάγει όμως από την αυθεντικότητα και τη δύναμη της νέας εν το Χριστό ανθρωπίνης φύσεως. Η νέα ανθρώπινη φύση που ήταν ενωμένη με τη Θεία στο πρόσωπο του Χριστού, εκτός από την αυθεντικότητα, διέθετε και άλλες τελειότητες και χαρίσματα, όπως είναι η υπερφυσική γνώση, η αγιώτης, η αναμαρτησία, η υπερφυσική δύναμη και η θέωσης. Όταν διαβάζουμε τα Ιερά Ευαγγέλια, μένουμε έκπληκτοι μπροστά στα χαρίσματα της ανθρωπίνης φύσεως, όπως τη βλέπουμε εξυψωμένη, χαριτωμένη, δυνατή, θεωμένη στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού.

Ιστορίες γεγόνανε κοινωνή φύσεως διασού. Η ένωση της Θείας Φύσεως του Υιού και Λόγου του Θεού με την ανθρώπινη φύση είχε σαν συνέπεια και την θέωση της δεύτερης από την πρώτη, όπως προσημειώθηκε. Η υποστατική όμως ένωση της ανθρωπίνης φύσεως με τη Θεία είχε σαν συνέπεια και την ηθική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Χάρις δηλαδή στην ενσάρκωση του Θεού, μπορεί πια και ο άνθρωπος να υψωθεί στη σφαίρα του Θεού και να συμμετάσχει στη ζωή της Παναγίας Τριάδος. Η ηθική και πνευματική αυτή εξύψωση της ανθρωπίνης φύσεως λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας θέωσης. Σε αυτή την εξύψωση αναφέρεται και ο Ιμνοδός όταν, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, λέει «Θείας γεγόναμεν κοινωνή φύσεως δια σου αϊπάρθενε». Και άλλος ποιητής, εμπνευσμένος από σχετικές εκφράσεις των Αγίων Πατέρων, διακηρύττει «Άνθρωπος γίνεται Θεός, ειν αθεών τον Αδάμ απεργάσιτε». Η εξύψωση της ανθρωπίνης φύσεως προς την αγιότητα και την τελειότητα, η θέωσης δηλαδή είναι πια δυνατή και κατορθωτή από κάθε άνθρωπο. Εγγύησης και απαρχή υπήρξε η θέωσης της ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Ιησού. Και αυτό τον δρόμο της αναπλάσεως και εξυψώσεως του ανθρώπου τον άνοιξε η Θεοτόκος. Επειδή δε η Θεοτόκος είναι η προσωποποίηση της Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι η εξύψωση και η θέωση του ανθρώπου γίνεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Μέσα στο θεϊκό αυτό εργαστήριο επιτυγχάνεται η ηθική και η πνευματική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και επομένως η θέωσή του. Η Εκκλησία επομένως μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί εργαστήριον θεώσεως του ανθρώπου. Ανεκκινήστη ο κόσμος εν τη κοίηση σου. Στο εργαστήριο της Θεοτόκου δεν αναπλάστηκε μόνο άνθρωπος οντολογικά και ηθικά όπως είδαμε, αλλά και ολόκληρη η φυσική δημιουργία. Με την ενσάρκωση η Θεοτόκος συνήργησε στην αναδημιουργία και ανακαίνιση της κτήσεως. «Χαίρε, διείς νεουργείται η κτήσης», ψάλλει ο Ιμνοδός. Και ο Ιερός Δαμασκηνός λέει ότι δια της Θεοτόκου ο κτήστης πάσαν την κτήσην προς το Κρήτον μετεστοιχείωσεν. Η νεουργία όμως αυτή αποτελούσε τον κύριον λόγον της Θείας του Λόγου Ενανθρωπίσεως, εξυπακούει την παλαίωση της κτήσεως. Όντως, η φύση επαλαιώθη εν το αρχαίο κήπο της Εδέμ. Η παράβαση του Γενάρχου ηχρίωσεν αυτήν. Απέσβεσε τους θεοειδείς χαρακτήρας της, εζόφωσε το αρχαίον κάλος της, εμελάνωσε την θεοίδιαν και την θεομορφίαν της. Για τις παραβάσεις του Αδάμ η φύσης ενεδίθη την μελάνωση της αμαρτίας, περιευλήθη το ζωφόδες πνεύμα της πονηρίας. Ο Κύριος ήλθεν επί της γης ή να ανακαλέσει την φύση εις την αρχαίαν αυτής ευγένειαν. Ήλθεν ή να μεταπλάσει την φύση εν το χαλκείο της χάριτος, αναχωνεύσει αυτήν μετά της θείας ενεργίας και δυνάμεως, ανακτήσει και μεταστοιχειώσει αυτήν για της μετά του Θεού αφράστου κοινωνίας και ενώσεώς της. Και ταύτα πάντα ετέλεσε ο Σωτήρ εν τη θεοχωρήτω μήτρα της Παρθένου. Εν τη μήτρα της Παρθένου ανέλαμψεν η φύσης εν πάση τη προπτωτική έγλη αυτής. Εν τη μήτρα της Παρθένου η φύσης ανέλαμψεν εν όλο το θεοδυνάμο μεγαλείο της, φερωμένη και διαπερωμένη υπό της θεότητος. Η πτώση του ανθρώπου είχε σαν συνέπεια την αχρίωση της δημιουργίας.
Μετά το ηθικό κακό ακολούθησε το φυσικό κακό. Την αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό ακολούθησε η επανάσταση του ζωικού βασιλείου εναντίον του αποστάτου πρώην βασιλέα της κτήσεως, καθώς και η δυσαρμονία των στοιχείων και των δυνάμεων της φύσεως. Σεισμοί, καταποντισμοί, πυρκαγιές, λοιμοί και λοιμοί, ανομβρίες. Η κτήσης έπαυσε να είναι παράδεισος και γέμισε ακάνθας και τριβόλους. Έγινε και αυτή φθαρτή, παράγων εξουθενώσεως του πεσμένου ανθρώπου, ο οποίος τρώει πια το ψωμί του εν ιδρώτη του προσώπου του. Γενικά η κτήσης έχασε τον ιερό της χαρακτήρα και υποδουλώθηκε στην εξουσία του διαβόλου, ο οποίος έγινε κοσμοκράτορ του αιώνος τούτου. Η κτήσης έτσι απέκτησε δαιμονικό χαρακτήρα και ο διάβολος, χρησιμοποιώντας τα διάφορα στοιχεία της φύσεως, κεραυνό, φωτιά, νερό, δέντρα, επηρέαζε τους ανθρώπους και ασκούσε φοβερή επικυριαρχία στη ζωή και την ύπαρξή τους. Η ενσάρκωσης ήταν η απαρχή της ανακαινήσεως της φυσικής δημιουργίας, η οποία θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση της σωτηρίας και της αποκαταστάσεως του ανθρώπου. Και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσετε από τις δουλείες της φθοράς και την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Η ανακαίνιση της κτήσεως άρχισε με την ανάπλαση και την ανακαίνιση της ανθρωπίνης φύσεως. Η οριστική ανακαίνιση του φυσικού κόσμου θα γίνει στη συντέλεια των αιώνων. Τότε ο κόσμος θα γίνει κενός, κενούς ουρανούς και γίν κενήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του γράφει ότι είδε κενών ουρανών και γίν κενήν. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον και η θάλασσα ουκ έστην έτη. Η συνεργία της Θεοτόκου είχε λοιπόν πολύ ευρύτερες συνέπειες. Ο Θεός αξιοποιεί την ενσάρκωση για να κάνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στον κόσμο. Η ενσάρκωση είχε και κοσμικές διαστάσεις, όπως είδαμε. Ήταν η αντεπίθεση του Θεού σε όλα τα μέτωπα. Ο θείος στρατηγός εκμεταλλεύτηκε απόλυτα όλα τα πλεονεκτήματα που του πρόσφερε η επιχείρηση της ενσαρκώσεως και η στρατηγική του αυτή αποδείχθηκε σωστή και νικηφόρα.

ανέκροτε εχθρός το ζωηφόρο σου καρπό. Η ενσάρκωση σαν στρατηγική του Θεού είχε κι άλλο σκοπό. Επρόκειτο να προσβάλλει απευθείας τον αρχηγό των αντιθέτων δυνάμεων, τον διάβολο. Το σχέδιο το γνωρίζουμε τώρα και εμείς, διότι το είδαμε ολοκληρωμένο. Προέβλεπε μάλιστα αντεπίθεση και εξουδετέρωση του διαβόλου με τα ίδια μέσα που είχε χρησιμοποιήσει εκείνος για την εξουδετέρωση και υποταγή του ανθρώπου και της κτήσεως. Πράγματι, με καρπό παραπλάνησε και νίκησε ο διάβολος τον Αδάμ. Με καρπό τώρα θα τον παραπλανήσει και θα εξουδετερώσει ο Θεός τον ανθρωποκτόνο άρχοντα του κόσμου τούτου. Τον αρχαίο καρπό τον έφαγε ο Αδάμ και πέθανε. Το νέο καρπό τον Ιησού θα τον φάει τώρα ο διάβολος και θα πεθάνει ο ίδιος. Ο ευλογημένος και ζωηφόρος καρπός της κοιλίας της Θεοτόκου έμελε να γίνει το μυστικό όπλο της ανορθώσεως του ανθρώπου, το αντίδοτο του αρχαίου καρπού της πτώσεως. Η Θεοτόκος μόνη της ήταν βέβαια αδύνατο να σκεφτεί καν ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο σχέδιο. Η εξουδετέρωση του προαιωνίου εχθρού του ανθρώπου ήταν πολύ πιο πάνω από τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις μιας αγνής κόρης. Με τη συνεργία της όμως η Παρθένος έγινε δεξιό όργανο και όπλο της αντεπιθέσεως του Θεού εναντίον του αρχεκάκου διαβόλου. Στον πόλεμο με το διάβολο ο άνθρωπος υστερεί. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή όταν ο άνθρωπος νικήθηκε κατά την πρώτη αναμέτρησή του με τον Όφη. Επιβεβαιώνεται δε μέχρι σήμερα με τις αλλεπάλληλες ήττες του ανθρώπου που οφείλονται στα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού, τα κατά αυτού δολίως κινούμενα. Ό,τι εξουδετερώνει τον διάβολο είναι η συνεργία και η συμμαχία του ανθρώπου με τον Θεό. Κάτω από την ασπίδα του Σταυρού του Χριστού, ο άνθρωπος γίνεται πάντα νικητής του διαβόλου. Σταυρός δε μόνον το τραύμα. Η Θεοτόκος, εκτός των άλλων, έδωσε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να νικούν των πονηρών. Όταν δε σκεφτούμε ότι η Θεοτόκος είναι και τύπος της Εκκλησίας, τότε κατανοούμε την μεγάλη αλήθεια ότι μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας ο άνθρωπος αποκτά δύναμη για να νικάει τον Αντίχριστο. Η Θεοτόκος και η Εκκλησία είναι το οπλοστάσιο μέσα στο οποίο κατασκευάζονται τα αμυντικά και επιθετικά όπλα κατά του διαβόλου. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. «Αναλάβατε και πανοπλίαν του Θεού ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Στείτε ουν περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης επί πάσαν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα σβέσε και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχηραν του πνεύματος ο εστί ρήμα Θεού».

Εύα με το της παρακοής νοσήματι, την κατάρα, ισοκίσατο. Συ δε το της κυοφορίας βλαστήματι το κόσμο, την ευλογίαν εξήμπησας. Η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Εύα, τη Θεοτόκο, είναι η εξής. Η Εύα αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον Θεό στην εφαρμογή του σχεδίου του για τον άνθρωπο και τον κόσμο, ενώ η Θεοτόκος δέχθηκε. Η Παρθένος Μαρία έγινε έτσι η αποκατάσταση της Εύας, όπως είπαμε. Η υπακοή δε της Θεοτόκου είχε και αυτή συνέπειες, όπως και η παρακοή της Εύας. Η παρακοή της πρώτης Εύας σαν θανατηφόρο μικρόβιο μεταδόθηκε στο σώμα της ανθρωπότητος, η οποία έτσι κληρονόμησε την κατάρα του θανάτου. Η υπακοή όμως της δεύτερης Εύας έγινε αφορμή να ανθίσει στον κόσμο το λουλούδι της ευλογίας και της χαράς. Δύο άνθρωποι, δύο διαφορετικές στάσεις απέναντι στο Θεό, δύο διαφορετικοί δρόμοι για τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι αναλύωτα αγαθός. Δεν διαφοροποιείται. Εκείνος που διαφοροποιείται είναι ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος υπακούει και συνεργάζεται με τον Θεό, τότε οικειοποιείται και απολαμβάνει τα αγαθά που πηγάζουν από τη μακαρία ζωή της Παναγίας Τριάδος. Όταν όμως ο άνθρωπος αντιδρά και δεν θέλει να υπακούσει στον Θεό, τότε η φύση και η ζωή του διαφοροποιείται και γνωρίζει την κατάρα και τη δυσαρμονία. Αυτό αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι μία εξαρτημένη ύπαρξη. Η ζωή και η ευτυχία του εξαρτάται από τη σχέση του με τον Θεό. Η εξάρτησης όμως αυτή από τον Θεό δεν έχει την έννοια της δεσμεύσεως και της δουλείας, αλλά της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Διότι κοντά στον Θεό, που είναι απόλυτα ελεύθερος, αδέσμευτος και ανενδεής, ο άνθρωπος βρίσκει τις κατάλληλες συνθήκες για να ζήσει ελεύθερα και να αναπτυχθεί ελεύθερα. Μακριά από τον Θεό χάνει τις συνθήκες αυτές ο άνθρωπος και επομένως γνωρίζει τον μαρασμό, τη δουλεία και τον θάνατο. Και όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, όσον ο Αδάμ απεμακρύνεται εκ της ζωής, τόσον επλησίαζε προς τον θάνατον. Καθώς ο Θεός είναι ζωή, στέρησης δε του Θεού, ο θάνατος. Σύμφωνα με αυτά, γίνεται φανερό ότι ο Θεός είναι ό,τι το οξυγόνο για τα έμψυχα πλάσματα του πλανήτη μας. Ζούμε και κινούμεθα και απολαμβάνουμε τη ζωή χάρη στο οξυγόνο της γης. Όταν όμως βρεθούμε στο χάος του διαστήματος, θα γνωρίσουμε οπωσδήποτε τον θάνατο από έλλειψη οξυγόνου. Η δυστυχία ή ευτυχία, η ζωή ή ο θάνατος του ανθρώπου εξαρτάται επομένως από τη θέση που θα πάρει ο άνθρωπος έναντι του Θεού. Αυτό επίσης σημαίνει ότι η ζωή κοντά στο Θεό είναι η φυσιολογική κατάσταση ζωής για τον άνθρωπο. Ενώ η ζωή μακριά από τον Θεό σαν κατάσταση θανάτου είναι αφύσικη. Η υπακοή επομένως ή η ανυπακοή στον Θεό δεν είναι θέμα γούστου για τον άνθρωπο, αλλά ζήτημα ζωής ή θανάτου.

αντιπάλους του φυσικών, ωραιότερον ανέδειξες, εξαστράπτουσα σάρκα θεότητος. Η Παρθένος Μαρία ήταν ωραία και όμορφη. Το φυσικό της σκάλος ήταν αντανάκλαση της σωματικής της αγνότητος και της ψυχικής της καθαρότητος. Εκείνο όμως που την έκανε πιο ωραία και πιο όμορφη ήταν η ενσάρκωσης. Η Θεοτόκος αφή στιγμής έβρε χάριν παρά Θεό και έτεκεν ήτα τον Σωτήρα, προσέλαβε και τον θείον κάλος κατά αποκλειστικότητα εις των γυναικείων κόσμων. Η σύλληψης, η οικειοφορία και η γέννηση του Ιησού πρόσθεσε

σε ανυπέρβλητο κάλος στην ύπαρξή της. Τότε το κάλος της Θεοτόκου έγινε αστραπιβόλο εκτυφλωτικό. Και τούτο γιατί το πανάγιο σώμα της και ολόκληρη η ύπαρξή της αντανακλούσε την ωραιότητα και την λαμπρότητα της σάρκας του Υιού του Θεού. Η πηγή και η αιτία της ωραιότητος του Θεού ήταν ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Το κάλος της Θεοτόκου είχε σχέση με το κάλος του Ιησού. Το κάλος και η ομορφιά για τις σύγχρονες γυναίκες είναι θέμα καθαρά εξωτερικό, επιφανειακό, επιδερμικό. Γι' αυτό και προσπαθούν να ομορφύνουν την επιδερμίδα χρησιμοποιώντας διάφορες κρέμες και βαφές του προσώπου, των ματιών, των χιλαίων. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ωραιότητα των γυναικών κατάντησε τεχνητή, κατασκευασμένη και επομένως ψεύτικη και υποκριτική. Ο σύγχρονος πολιτισμός φτιάχνει ωραίες αλλά άψυχες γυναικείες μάσκες. Το αληθινό κάλος των ανθρώπων και ιδίως των γυναικών δεν έχει καμιά σχέση με τον έξωθεν εμπλοκή τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ηματίων κόσμου, αλλά σχετίζεται με τον κρυπτόν της καρδίας άνθρωπων εν το αυθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος ο έστιν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Πολύ περισσότερο, το αληθινό κάλος σχετίζεται με το κάλος των αρετών του Χριστού και της Θεοτόκου. Το άφθαστο κάλος και η άφθαστη ωραιότητα του Ιησού και της Θεοτόκου αντανακλά στο πρόσωπο εκείνων που πιστεύουν στον Κύριο και αγαπούν την Παναγία Μητέρα Του. Αυτή, ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου, κατοπτριζόμενοι την αυτήν εικόνα μεταμορφούνται από δόξης εις δόξαν.

ισότυπον της έχθρας καθελούσα Ειρήνη αντισήξε. Μετά την πτώση και ειδικότερα μετά το πύργο της Βαβέλ, οι άνθρωποι διαιρέθηκαν και χωρίστηκαν σε εχθρικά και αντίπαλα στρατόπεδα. Έχτιζαν μάλιστα ψηλά τείχη, ώστε να μην υπάρχει καμιά επικοινωνία ανάμεσά τους. Από καιρό δε σε καιρό έρχονταν σε φοβερές και αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ τους. Την κατάσταση αυτή της ανθρωπότητος άλλαξε η Θεοτόκος δυνάμει με τη συμβολή της στην ενανθρώπιση του Θεού. Η Θεοτόκος με τη συνεργία της στην ενσάρκωση του Θεού συνέβαλε στο να έλθει επί γης ειρήνη. Και πράγματι ο Χριστός, η ειρήνη ημών, επίησε τα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμού έλυσε την έχθραν των λαών. Με τον Ιησού αποκαταστάθηκε η ειρήνη του κόσμου και η παγκόσμια συναδέλφωση των λαών και των φυλών της γης. Και το παγκόσμιο αυτό κατόρθωμα απόκτησε και η Θεοτόκος παγκόσμιον δόξεν. Η Θεοτόκος βρίσκεται στη βάση της παγκοσμιότητος. Είναι η πρώτη που συνέβαλε στην επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης και συναδελφώσεως των λαών. Βέβαια, η προσφορά αυτή του Χριστού και της Θεοτόκου δεν έγινε ακόμα καθολικά αποδεκτή από τους λαούς της ανθρωπότητος. Η εν Χριστώ όμως συναδέλφωση των ανθρώπων είναι μια δυνατότητα πραγματική και ουσιαστική για όσους θα ήθελαν να την επιδιώξουν. Αυτό ακριβώς γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Οι πιστοί και μέλη της Εκκλησίας βιώνουν και πραγματοποιούν την παγκοσμιότητα του Χριστού, δημιουργώντας έτσι την Οικουμενική Εκκλησία. Διότι, όπως είναι γνωστό, μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν φυλετικές ή εθνικές διακρίσεις, αλλά επικρατεί συναδέλφωση των λαών της γης, όπως το διακήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Ουκένι Έλλην και Ιουδαίος, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Η πρόοδος δε και η αύξηση της μιας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας είναι και πρόοδος της ανθρωπότητος προς την αληθινή παγκοσμιότητα.

η πρωτόκου και εν τόκο και μετά τόκον πάλι ούσα παρθένος. Το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της Θεοτόκου είναι η παρθενία της, το ότι δηλαδή ήταν παρθένος πρωτόκου, εν τόκο και μετά τόκον. Η ονομασία Υπάρθενος αποκλείει πρώτα απ' όλα κάθε ερωτική περιπλοκή, οποιασδήποτε αισθησιακές και τομικές επιθυμίες και πάθη, οποιαδήποτε περισπασμό της καρδιάς και του νου. Η σωματική ακεραιότητα ή η αυθαρσία δεν είναι παρά το εξωτερικό σημάδι της εσωτερικής καθαρότητος. Το κύριο είναι βεβαίως η καθαρότητα της καρδίας, ο απαραίτητος αυτός όρος για τη θέα του Θεού. Δεν είχε κανένα πάθος η Παναγία. Εφύλασε πάντα την παρθενία του νου, της ψυχής και του σώματος. Η πρώτη γεννήσεως του Χριστού, η παρθενία της Θεοτόκου, αναφέρεται στην ψυχοσωματική της αγνότητα και ακεραιότητα. Η παρθένος Μαρία διατηρούσε το σώμα της σε κατάσταση παρθενικής αγνότητος. Αλλά αυτό ήταν η μια πλευρά της παρθενίας της, διότι η άλλη και η πιο σημαντική ήταν η αγνότηση του πνεύματός της. Διότι η παρθενία του πνεύματος της Παρθένου δεν ήταν η προϋπόθεση της αγνότητος του σώματός της. Όταν ο νους είναι αδούλωτος και ελεύθερος, τότε είναι πολύ εύκολη και δυνατή η διατήρηση του σώματος σε κατάσταση ελευθερίας από τις γενετήσιες επιθυμίες και ειδονές. Η παρθενία δεν είναι απλώς και μόνο μία κατάσταση του σώματος ή ένα φυσικό χαρακτηριστικό. Πάνω απ' όλα είναι μία πνευματική και εσωτερική στάση που χωρίς αυτή η σωματική κατάσταση θα ήταν εντελώς χωρίς νόημα. Η παρθενία και η αγνότης περιορίζεται συνήθως στη σωματική ακεραιότητα. Έτσι, παρθενία για τις νέες θεωρείται συνήθως η ακεραιότητα του ημένα και για τους νέους η μη ολοκλήρωση της γενετησίου πράξεως. Συνέπεια της νοοτροπίας αυτής είναι ότι οι νέοι και νέες αποφεύγουν μόνον την ολοκληρωμένη γενετήσιο σχέση, ενώ διανοητικά και ψυχικά παραδίνονται απόλυτα στην επιθυμία και την ειδονή. Η σωματική ακεραιότης είναι βέβαια η βάση, πολύ όμως απέχει από το να καλύπτει απόλυτα την κατάσταση της παρθενίας. Μπορεί να ικανοποιεί τον ανατομικό και νομικό όρο, δεν καλύπτει όμως πλήρως και απόλυτα την ηθική κατάσταση της παρθενίας. Διότι η παρθενία είναι κυρίως κατάσταση του πνεύματος του ανθρώπου και την κατάσταση αυτή την χάνει και χωρίς τη συμμετοχή του σώματος, αλλά με την επιθυμία του πνεύματος και μόνο, όπως είπε ο Κύριος. Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Η παρθενία επομένως προϋποθέτει την πνευματική ελευθερία του ανθρώπου έναντι του γενετησίου ενστίκτου. Υπό την έννοια αυτή αγνώτης και παρθενία είναι η ακεραιότης της ανθρωπίνης υπάρξεως, το αδέσμευτον και αυτεξούσιον, η ελευθερία από τα ένστικτα και τις ορμές της αρχικής φύσεως και ειδικότερα του γενετησίου ενστίκτου. Η παρθενία είναι μια κατάσταση που δεν διαπιστώνεται κυρίως από τον ιατροδικαστή, αλλά κατακυρώνεται και καταμαρτυρείται από το πνεύμα. Και στην περίπτωση αυτή το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελίου δεν. Η παρθενία επομένως είναι μια ολοκληρωμένη ψυχοσωματική κατάσταση της ανθρωπίνης υπάρξεως. Παρθενίας όρος το και σώματι και πνεύματι είναι αγίαν. Υπό την έννοια αυτή, η παρθενία δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, είναι όμως δυνατή και μπορούν να τη ζήσουν μόνο όσοι ανήκουν στην τάξη της Παρθένου. Όσοι δηλαδή έχουν την κλίση από τον Κύριο.

ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου

Η Παρθενία της Θεοτόκου, εν τόκο, αναφέρεται αφενός μεν στο ότι η Παρθένος άνευ ανδρός και εκτός συναφία συνέλαβε τον Ιησούν, και αφετέρου στο ότι κατά τον τοκετό ο ημένας της Παρθένου έμεινε άφθορος. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Και τα δύο πρωτοφανή και ανεπανάληπτα αυτά συμβάντα παρατηρήθηκαν μόνο στην περίπτωση της Θεοτόκου, η οποία έτσι είναι η μόνη γυναίκα μέσα στην ιστορία που συνδύασε την Παρθενία και την Λοχία. Χαίρε, η Παρθενίαν και Λοχίαν σευγνήσα. Η εν τόκο Παρθενία της Θεοτόκου είναι ενδεικτική κατάσταση της νέας κτήσεως. Είναι δηλαδή εσχατολογική κατάσταση. Οι καινοί κτήσεις, τις οποίες η Θεοτόκος και ο Ιησούς είναι οι πρώτες απαρχές, είναι μία κατάσταση θαύματος και αυθαρσίας. Μία κατάσταση εντελώς διαφορετική και ασυγκρίτως ανώτερη από αυτή που επικρατεί σήμερα στη γη. Στη νέα αυτή κατάσταση, εκείνο που θα κυριαρχεί δεν θα είναι πια η φυσική νόμη, αλλά το θέλημα του Θεού. Η ζωή και η λειτουργία του σώματος δεν θα προκαλεί καμία φθορά στο σώμα, πράγμα που θα του εξασφαλίζει την αθανασία και την αιωνιότητα. Η Παρθενία της Θεοτόκου εν τόκο είναι σημείον της ζωής και καταστάσεως των ανθρώπων κατά την 8η ημέρα της δημιουργίας, που θα αρχίσει μετά την Κοινή Ανάσταση και την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εν τω μεταξύ όμως, η υπακοή στο θέλημα του Θεού δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να προγεύεται τη ζωή του θαύματος και της αιωνιότητος. Η χριστιανική ζωή και ειδικότερα η μοναχική κλήσης είναι μία κατάσταση πίστεως, αλλά και μία πρόγευση στη ζωή της αιωνιότητος.

Ίσεως μεν πύλας ίνιξεν, παρθενίας δε κλήθρα, ου διέριξεν. Για την εν τόκο παρθενία της Θεομήτωρος δημιουργείται ίσως η απορία. Πώς φύσεως μεν πύλας ίνιξεν, ο Ιησούς, παρθενίας δε κλήθρα, ου διέριξεν. Πώς δηλαδή ο Ιησούς πέρασε την κεκλεισμένη πύλη της ζωής? Η απάντηση καταρχήν είναι ότι ο Ιησούς γεννήθηκε απαθός, χωρίς δηλαδή να πάθει τίποτε η Θεοτόκος. Απαθός εισήλθεν, αφράστος εξήλθε, κατά τον προφήτην το λέγοντα. Αυτή η πύλη και κλεισμένη έστε, ουδείς ουμή διέλθει δι' αυτής, ημιμόνο Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Ο Ιησούς πέρασε την πύλη της ζωής χωρίς να την ανοίξει. Ο ίδιος ο ύμνος επίσης δίνει πιο κάτω την ερμηνεία. Ούτως εκ μήτρας προήλθεν, ως διακοής εισήλθεν. Η έννοια είναι ότι ο Ιησούς συνελήφθη τη στιγμή που η Παρθένος άκουσε το αρχαγγελικό μήνυμα «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ». Όπως επομένως η σύλληψη του Ιησού σε τίποτε δεν έβλεψε τα ακουστικά τύμπανα της Παρθένου, έτσι και η γέννησή του δεν προξένησε καμιά βλάβη στην παρθενική της φραγίδα. Με δύο λόγια, ο τόκος της Παρθένου ήταν άφθορος και ο τρόπος της γεννήσεως του Ιησού υπερφυσικός. Ήταν ένα ακόμα θαύμα της παντοδυναμίας και πανσοφίας του Θεού. Άλλωστε, με τον ίδιο τρόπο αναστήθηκε ο Κύριος, όπως τονίζει ο ωραίος ύμνος. «Κύριε, εσφραγισμένου του τάφου υπό των παρανόμων προήλθες εκ του μνήματος, καθώς ετέχθης εκ της Θεοτόκου. Ουκ έγνωσαν πώς εσαρκώθης για σώματί σου άγγελοι. Ουκ ίσθοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες σε στρατιώτε. Αμφότερα γάρ εσφράγιστε της ερευνώση, πεφανέρωτε δε τα θαύματα της προσκυνούσιν εν πίστη το μυστήριον». Με τον ίδιο επίσης τρόπο Αναστάς Κύριος εμφανίστηκε επανειλημμένα στους μαθητάς του. Των θυρών και κλεισμένων ήλθε και έστη εις το μέσον και είπεν αυτής «Ειρήνη ημίν». Και στο γεγονός αυτό αναφέρεται άλλος παρόμοιος ύμνος. «Κύριε, όσπερ εξήλθες εσφραγισμένου του τάφου, ούτως εισήλθες και των θυρών και κλεισμένων προς τους μαθητάς σου». Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής. Δεν χρειάζεται θυρωρούς για να το ανοίξουν να περάσει τις πύλες της. Για τον Ιησού, η είσοδη και η έξοδη της ζωής είναι πάντοτε ανοιχτές, όπως οι θριαμβευτικές αψίδες των αρχαίων πόλεων.

Τόκον Παρθένος. Η Παρθενία της Θεοτόκου, μετά Τόκον, αναφέρεται στο γεγονός ότι η Θεομήτωρ, μετά τη γέννηση του Ιησού και μέχρι τέλους της ζωής της, δεν ήλθε σε συζυγική συνάφεια με τον Ιωσήφ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σημειώνει επ' αυτού: «Ο Ιωσήφ ουκ εγίνος και ναυτήν, έωσου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων». Αυτό όμως δεν έχει την έννοια ότι μετά τη γέννηση του Ιησού την εγνώρισε σαν σύζυγο. Η παρθενία της Θεοτόκου μετά Τόκον είναι μια κατάσταση που μπορούμε να καταλάβουμε ευκολότερα. Η ενσάρκωση ήταν τόσο μεγάλο γεγονός που σφράγισε για πάντα τη ζωή της Παρθένου. Η ενσάρκωση του Θεού ήταν και τα προσωπικά της θεοφάνεια. Για την Θεοτόκο η ιστορία πια είχε τελειώσει. Αυτή την έννοια άλλωστε έδωσε και ο Σιμεών στο γεγονός ότι είδε τον Κύριο και γι' αυτό είπε το περίφημο «Νιν, απολύεις τον δούλο σου δέσποτα». Μετά τη γέννηση του Ιησού, όλη η ζωή της Θεοτόκου είχε ένα μόνο σκοπό: να υπηρετήσει τον Κύριο. Όταν συναντηθούμε με κάτι πολύ μεγάλο και θαυμαστό στη ζωή μας, τότε όλα τα άλλα χάνουν την αξία τους. Έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου σφραγίζει μερικές φορές τόσο έντονα τη ζωή του άλλου συζύγου, ώστε ο τελευταίος αυτός να αποκλείει την περίπτωση νέου πια γάμου. Ο Κύριος είπε μερικές παραβολές στις οποίες φαίνεται ότι η βίωση ενός συγκλονιστικού γεγονότος οδηγεί τον άνθρωπο σε πράξεις υψίστης αφοσιώσεως και αυταπαρνήσεως. «Ομοιέστην η βασιλεία των ουρανών, θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, ον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πολύ και αγοράζει των αγρών εκείνων». Άλλην, «Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο σιτούντι καλούς μαργαρίτας, ως ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην απελθόν πέπρα και πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν». Η παρθενία της Θεοτόκου μετά Τόκον είναι η πλήρης και ολοκληρωτική αφιέρωση της Θεομήτωρος στον Ιησού. Η εσωτερική της ζωή έπρεπε να αφιερωθεί σε αυτό το κέριο γεγονός της ζωής της. Γιατί πραγματικά το μυστήριο της ενανθρωπίσεως ήταν για αυτήν και μυστήριο της ειδικής της προσωπικής υπάρξεως. Έπρεπε να αρκεστεί σε αυτή την άνευ προηγουμένου τιμή. Αυτή είναι ίσως η ουσία του ιδιαίτερου αξιώματός της που περιγράφεται στην αϊπαρθενία της. Είναι η Παρθένος. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Και τη Θεοτόκο το τέλειον είχεν έλθει. Ήταν ο ανυπέρβλητος Ιησούς. Ούτε λόγος πια για τα επιμέρους.

δώσει Κύριος σημείων ειδού, η Παρθένος εν γαστρή έξι. Στο εξαίσιο αυτό χωρίο βρίσκουμε μια παλιά και θεόπνευστη μαρτυρία της Παρθενίας της Θεοτόκου. Η Χριστιανική Εκκλησία επίστευσε έκπαλε ότι εν το παρόντι χωρίο πρόκειται περί της εκπαρθένου γεννήσεως του Ιησού Χριστού, περί του υπερφυούς τρόπου της συλλήψεως του οποίου πληροφορούμεθα από του Ευαγγελίου του Λουκά. Και την πίστη ταύτην σημερίζεται και μέχρι σήμερον η πιστή θεολογική ερμηνεία του χωρίου. Τη σύλληψη του Ιησού από την Παρθένο ο προφήτης την χαρακτηρίζει σημείον, σαν θεόσταλτο δηλαδή και παράδοξο γεγονός που υπερβαίνει τη φυσική συνήθεια, σαν υπερφυσικό επομένως θαύμα. Ουδή σημείον καλή, το καθεκάστην γινόμενον ημέραν, ηγάρ μη παρθενικός έστιν, αλλά γαμικός ο τόκος, πώς το καταφύσιν οδεύον σημείον προσαγορεύεται. Η χρησιμοποίησης δε του άρθρου «Η Παρθένος» φανερώνει ότι ο μεγαλοφωνότατος προφήτης δεν μιλάει για οποιαδήποτε νεαρή γυναίκα, αλλά για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, για την Παρθένο Μαρία. «Για δε τούτο και αρχόμενος ουκ είπεν, ιδού Παρθένος, αλλά ιδού η Παρθένος». Τη προσθήκη του άρθρου επίσημον τεινά και μόνην τη αύτην για γεννημένην ημίν ενιτόμενος. Όπως ο Ιησούς υπήρξε η απαρχή της καθαρότητος, της εν αγνία των ανδρών, έτσι και η Παρθένος είναι η απαρχή των γυναικών που ζουν εν Παρθενία. Η Παρθενία της Θεοτόκου είναι τόσο εκπληκτικό γεγονός που το προαισθάνθηκαν αιώνες πριν οι Άγιοι του Θεού προφήτε. Σαν φωτεινό μετέωρο λάμπει το στερέωμα της ιστορίας και το ανυπέρβλητο μεγαλείο του διατρέχει το χρόνο και στις διαστάσεις το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η Παρθενία επομένως της Θεοτόκου είναι ένα υπέροχο μυστήριο που σχετίζεται ιδιαίτερα με την υπέρχρονη καινή κτήση και την υπέρχρονη 8η ημέρα της αιωνιότητος, όπως είπαμε.

ανήνθευτε. Η προσφώνηση αυτή της Θεοτόκου αναφέρεται στην παρθενία της. Η παρθένος Μαρία εμνηστεύτη το Ιωσήφ, δεν έγινε όμως ποτέ νύμφη και σύζυγός του. Η Θεοτόκος υπήρξε νύμφη ανύμφευτος. Δεν γνώρισε δηλαδή τη συζυγική παστάδα. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου έκανε την εμφάνισή του το χριστιανικό παράδοξο. Η χριστιανική κλίσης, πίστης και ζωή είναι μία σύνθεση αντιθέτων καταστάσεων που καταρχήν φαίνεται παράδοξη. Στον χριστιανό βλέπει κανείς παραδείγματος χάρη να συμπίπτουν η ζωή και ο θάνατος, η πτώσης και η ανόρθωσης, η δύναμης και η αδυναμία. Και η Θεοτόκος λέμε ότι ήταν νύμφη ανύμφευτος. Το χριστιανικό παράδοξο είναι ένα σχήμα λόγου που θέλει να δείξει τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ο Χριστός. Η πραγματικότητα αυτή δεν είναι συνηθισμένη. Δεν εντάσσεται μέσα στα γνωστά περιθώρια και τους καθιερωμένους όρους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρή ή μεγάλη, φυσική ή υπερφυσική, παρούσα ή μέλουσα, αλλά ότι είναι και τα δύο. Όποιος μπαίνει στο χώρο του Χριστού αποκτά νέα στοιχεία υπάρξεως. Δεν μπορεί να τον κατατάξει κανείς εύκολα και απόλυτα στις γνωστές κατηγορίες. Τα μέτρα και τα σταθμά αποδεικνύονται άχρηστα. Η αριθμητική δεν ισχύει. Πού τάξομεν αυτόν, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Το υπέροχο αυτό χριστουγεννιάτικο κοντάκιο αναφέρεται στην εν τόκο παρθενία της Θεοτόκου. Η Παρθένος σήμερον τίκτη. Είναι χαρακτηριστική η προστίκη της λέξεως σήμερον. Η υπέρ λόγων και υπέρ φύσιν γέννησης είναι επίσης και υπέρ χρόνων. Σύμφωνα με την περί λειτουργικού χρόνου αντίληψη της Ορθοδοξίας, η ενσάρκωση του υπερουσίου Θεού είναι ένα υπέρχρονο μυστήριο στο οποίο μέσα στον λειτουργικό χώρο, χρόνος της Εκκλησίας, βιώνεται από τους πιστούς σαν σύγχρονη πραγματικότης. Έτσι, η ενσάρκωση του λόγου βιούται στο συγκεκριμένο παρόν και οι πιστοί περικυκλώνουν τη φάτνη του Σωτήρος με τα αγγέλων και των ποιμένων. Η συνεργία της Θεοτόκου στην ενσάρκωση του Θεού εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην υπέρχρονη διάσταση της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή στην Εκκλησία. Ο Κύριος για την Μαρία που του άλυψε το κεφάλι και τα πόδια με πολύτιμο μύρο είπε: «Όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο, εν όλο το κόσμο λαλυθήσετε και ο επίησεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Ο λόγος όμως αυτός ίσχυσε κυρίως για τη Θεοτόκο Μαρία, τη μητέρα του, που του προσέφερε το πολύτιμο αίμα της αγνής σαρκός της για να σαρκωθεί. Η Θεοτόκος, χάρη στην ενσάρκωση, νίκησε τον χρόνο και τον χώρο, διότι ο επίησεν αυτή κηρύσσεται και βιώνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αιώνες. Λίγοι είναι εκείνοι που νίκησαν τους δύο αυτούς δυνάστες του κόσμου τούτου, τον χώρο και τον χρόνο. Πρώτη ανάμεσα σε αυτούς είναι η Θεοτόκος. Την νίκη της την οφείλει στην ένωσή της με τον Κύριο και Δημιουργό του χώρου χρόνου του Ιησού. Έτσι η Θεοτόκος έδειξε μια καινούρια δυνατότητα υπάρξεως για τον άνθρωπο. Ο χριστιανός που μετέχει στο υπέρχρονο μυστήριο του Χριστού για της πίστεως συμμετέχει στην υπέρχρονη διάσταση της Βασιλείας του Θεού. Στην καινούργια αυτή δυνατότητα υπάρξεως, στην υπέρχρονη δηλαδή διάσταση της Βασιλείας του Θεού, ο άνθρωπος εδώ και τώρα συμμετέχει βιωματικά μόνο μέσα στον λειτουργικό και μυστηριακό χώρο χρόνο της Εκκλησίας. Όταν όμως έλθει η Βασιλεία του Θεού επί της γης, η συμμετοχή του αυτή θα προσδώσει στην ύπαρξή του εντελώς νέες πραγματικές διαστάσεις και ακατανόητες ακόμη για μας.

Παρθένος. Η Θεοτόκος είναι λοιπόν η μόνη που συνδύασε ταυτόχρονα και τις δύο καταστάσεις της γυναικείας φύσεως, την Παρθενία και την Μητρότητα. Είναι η Λοχίαν και Παρθενίαν Ζευγνίσα. Η Θεοτόκος είναι Παρθένος και μητέρα, όπως και ο Ιησούς είναι Θεός και άνθρωπος. Αυτό φανερώνει ότι η συμμετοχή της Θεοτόκου στο μυστήριο του Χριστού της εξασφάλισε μια πληρότητα υπάρξεως που ολοκληρώθηκε ύστερα, κατά την κοίμηση και τη μετάστασή της. Η Παρθένος και η μητέρα έχουν διαφορετικά βιώματα και διαφορετική υπαρξιακή παρουσία μες στη ζωή. Η Παρθένος δεν έχει τα βιώματα και την παρουσία της μητέρας και η μητέρα, αντίστροφα, χάνει τα βιώματα της Παρθένου. Η μεταπτωτική ανθρώπινη φύσης χαρακτηρίζεται για έλλειψη, πληρότητος και ολοκληρώσεως. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο ανθρώπινα φύλλα. Μετά την πτώση και ο άνδρας και η γυναίκα είναι ανολοκλήρωτα μισά της ανθρωπίνης φύσεως. Στον άνδρα λείπουν τα γυναικεία στοιχεία της ανθρωπίνης υπάρξεως και στη γυναίκα τα ανδρικά. Το γυναικείο ψυχολογικό στοιχείο στον άνδρα και το ανδρικό ψυχολογικό στοιχείο στη γυναίκα δεν υπάρχουν παρά στο ασυνήθιτο κάθε φύλου. Και η ένωση των δύο φύλων στο γάμο είναι ακόμη ατελής και μάλλον εικονική προτύπωσης της ολοκληρώσεώς των μετά την Κοινή Ανάσταση. Επομένως είναι γεγονός ότι ολόκληρη η ανθρώπινη φύση πάσχει από έλλειψη ολοκληρώσεως. Η Θεοτόκος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που απόκτησε ολοκληρωμένη ύπαρξη. Το πλήρωμα της Θεοτόκου, η ανθρωπολογική της δηλαδή ολοκλήρωσης, κορυφώθηκε με την πνευματική της ολοκλήρωση μέσα στους κόλπους και την αγιοπνευματική ζωή της Εκκλησίας. Η Θεοτόκος κατά την ώρα της κοιμήσεώς της, όπως θα δούμε, ήταν ο πλήρης και τέλειος άνθρωπος. Η πρώτη ολοκληρωμένη ύπαρξης που είχε φτάσει στο μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Σημειωτέων ότι ο Ιησούς υπήρξε το πρότυπο του τελείου και ολοκληρωμένου ανθρώπου, πρώτο δε και τέλειο αντίγραφο του πρωτοτύπου ήταν η υπερτελεία και υπεραγία Θεοτόκος, η Παρθένος και μητέρα του.

μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

πραγματικά από συγκίνηση το πνεύμα μου όταν ενδόμηχα σκέφτομαι το μεγαλείο της αναχώρησής σου, Παρθένε. Καταπλήσεται ο νους μου όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Αδυνατή η γλώσσα μου να μιλήσει όταν διηγείται το μυστήριο της επανόδου στη ζωή. Γιατί ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος επάξια θα κάνει όλους τους ύμνους σου να μπορούν να ακουστούν? Θα μπορέσει να διηγηθεί όλα τα θαύματά σου? Ποιος νους που σκέφτεται πράγματα ανώτερα θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μιλώντας με μεγάλα λόγια θα επενέσει και τα δικά σου θα αναφέρει? Τα δικά σου θα παρουσιάσει? Θα εφαρμόσει τα δικά σου κηρύγματα ή θα πλησιάσει τις δικές σου θαυμάσιες τελετές, τις πανηγύρις, τις εορτές, τις διηγήσεις, τους ύμνους, τους πανηγυρικούς? Που αν και υπάρχουν αυτά, το παρόν μυστήριο είναι αδύνατο, ατονή, αποτυγχάνει, επικρίνεται, γιατί υπερέχεις, υπερβάλλεις, ασύγκριτα εις ανώτερη στο ύψος και στο μέγεθος του ανωτάτου μέρους του ουρανού, στη λαμπρότητα της αγνότητος του ηλιακού φωτός, στην οικειοποίηση της παρησίας, της αγγελικής αξίας, όλης της άειλης και της λογικής ουσίας.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ανάβλεψη τυφλού παιδιού. Στο νεοχώρι Χαλκιδικής ζούσε ένας χριστιανός με το όνομα Στόικος, του οποίου τα παιδιά είχαν προσβληθεί από την επάρατη ασθένεια της ευλογιάς. Ένα από τα παιδιά του, 6 περίπου χρόνων, από την ασθένεια έχασε το φως του, τυφλώθηκε. Γεμάτη από λύπη και μετρικό πόνο, η μάνα έτρεξε στον ιερέα και έκλαιγε για τη συμφορά της. Έλεγε δε στον ιερέα: «Προτιμώ καλύτερα να πεθάνει παρά να ζει τυφλό». Ο ιερέας την παρηγόρησε με κάθε τρόπο. Έβγαλε από την καρδιά της μάνας τον πειρασμό της απελπισίας και της ενίσχυσε την πίστη της στην Παναγία. Συγχρόνως, τη συμβούλεψε να μεταφέρει το παιδάκι ο σύζυγός της στην Παναγία Γοργοϊπίκο στο Άγιον Όρος, την οποία σεμνινόταν πολύ και αυτή ασφαλώς θα το θεράπευε. Το επόμενο πρωί σηκώθηκε ο πατέρας για να ετοιμαστεί και να φύγει για το Άγιον Όρος και να προσκυνήσουν με το παιδί το θαυματουργό εικόνισμα της Γοργοϊπικώου. Όταν με τη σύζυγό του πήγε να ξυπνήσει το παιδί, το βρήκαν με τα μάτια ανοιχτά και να βλέπει όπως πρώτα. Ο Γοργοϊπίκος είδε την αγαθή καρδιά του ανδρογίνου, είδε τη μεγάλη του εμπιστοσύνη σε αυτήν και πρόφθασε τη θεραπεία του παιδιού πριν την επισκεφθούν στο ναό της. Τώρα και πάλι έκλαιγαν όλοι από χαρά και με κραυγές ευχαριστειών εξεδήλωσαν την ευγνωμοσύνη τους στην Παναγία. Ποτέ δεν ξέχασαν το μεγάλο δώρο της Παναγίας. Γι' αυτό στην πρώτη ευκαιρία ο πατέρας πήγε στη Μονή Δοχειαρίου και πρόσφερε τις ευχαριστίες του στη Γοργοϊπίκο ως λυτρώσασαν των δεινών όλους τους, μαζί και το δώρο της ευγνωμοσύνης.